Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλι, η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

πέντε κοιλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε ευλογημένη εσύ γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε. Ιδούγαρ ως έγενε το η φωνή του αγίου.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και σπεσβείς Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Επανεχθούν Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Κυριακή η 13η του Ματθαίου. Θα δούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καταρχήν το Άγιο Ευαγγέλιο. Είναι παρμένο από το κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο και το βρίσκουμε στο 21ο κεφάλαιο και στους στίχους 33-42. Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, άνθρωπος της είναι οικοδεσπότης, ως της εφύτευσε αμπελώνα και φραγμόν αυτό περιέθηκε και όριξεν εν αυτό λινόν και οκοδόμησε πύργον και εξέδωτο αυτόν γεωργής και απεδίμησεν. Ότε δε ίγγισεν ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς λαβήν τους καρπούς αυτού και λαβώντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού ον μεν έδιραν, ον δε απέκτηναν, ον δε ελιθοβόλησαν. Πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους πλείωνα στον πρώτον και επίησαν αυτής ως αυτός. Ύστερον δε απέστειλεν προς αυτούς τον Υιόν αυτού, λέγον, εντραπήσονται τον Υιόν μου. Ιδέ γεωργοί, ειδώντες τον Υιόν, είπον εν εαυτής, ούτως εστίν ο κληρονόμος, δεύτε αποκτήνομεν αυτόν, και κατάσχομεν την κληρονομίαν αυτού, και λαβώντες αυτόν, εξέβαλον έξω του αμπελώνος, και απέκτηναν. Όταν ουν έλθει ο Κύριος του αμπελώνος, τι ποιήσει της γεωργής εκείνης. Λέγουσι αυτό, κακούς κακός απολέσει αυτούς και τον αμπελώνα εκδώσετε άλλης γεωργής ή την εσαποδώσουσιν αυτό τους καρπούς εν της κερής αυτών. Λέγει αυτής ο Ιησούς, ουδέποτε ανέγνωτε εν τες γραφές λίθον ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας, παρακυρίου εγένε το αυτή και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών.

Να δούμε, αγαπητοί ακροατές, και την μετάφραση της υπέροχης αυτής παραβολής. Είπε ο Κύριος αυτή την παραβολή. Ένας γεωκτήμονας φύτεψε ένα αμπέλι, το περίφραξε, έσκαψε σε αυτό πατητήρι, έκτισε πύργο, τον οικίασε σε γεωργούς και έφυγε σε άλλο τόπο. Όταν κόντευε η εποχή της καρποφορίας, έστειλε τους δούλους του στους γεωργούς να πάρουν το μερίδιό του από τους καρπούς. Οι γεωργοί όμως έπιασαν τους δούλους του και άλλον τον έδιραν, άλλον τον σκότωσαν και άλλον τον λιθοβόλησαν. Ξανά στείλε άλλους δούλους, περισσότερους από τους πρώτους, και τους έκαναν τα ίδια. Τελευταίον τους έστειλε τον γιο του, λέγοντας «Θα σεβαστούν τον γιο μου». Οι γεωργοί όμως όταν είδαν τον γιο,

μεταξύ τους. Αυτός είναι ο κληρονόμος. Εμπρός, ας τον σκοτώσουμε και ας αρπάξουμε την κληρονομιά του. Τον έπιασαν, τον έβγαλαν έξω από τα μπέλη και τον σκότωσαν. Όταν λοιπόν έρθει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού, τι θα κάνει σε εκείνους τους γεωργούς? Του λένε, επειδή είναι κακοί, θα τους εξολοθρεύσει με τον χειρότερο τρόπο και θα νοικιάσει το αμπέλι σε άλλους γεωργούς που θα του δίνουν τους καρπούς στην εποχή τους. Τους λέει ο Ιησούς, ποτέ δεν διαβάσατε στις γραφές ο λίθος που πέταξαν σαν άχρηστον οικοδόμη, αυτός έγινε αγκονάρι. Ο Κύριος το έκανε αυτό και είναι αξιοθαύμαστο στα μάτια μας.

Ο λαός, αγαπητοί ακροατές, προς τον οποίο απευθύνεται ο Κύριος μας, είναι απλοϊκός λαός. Οι περιορισμένες εμπειρίες του προέρχονται από τον γεωργικό και τον ποιμενικό βίο. Η φιλοσοφική σκέψη του είναι εντελώς ξένη. Ανατολείται στην οτροπία οι Εβραίοι, δεν αρέσκονται στον ορθό λόγο και τον σύνθετο συλλογισμό. Γι' αυτό ο Κύριος μιλά συχνά με παραβολές. Οι παραβολές είναι εικόνες και περιστατικά παρμένα από την ίδια την αγροτική και ποιμενική ζωή των Ιουδαίων. Μια από αυτές είναι και η σημερινή παραβολή. Ένας βασιλιάς φύτεψε αμπέλι, το περιέφραξε και το έδωσε στους γεωργούς, κατόπιν έφυγε. Το αμπέλι είναι η βασιλεία των ουρανών, οικοδεσπότης ο Θεός, γεωργή ο εκλεκτός του λαός ο Ισραήλ. Εξέδωτο αυτόν γεωργής και απεδήμησεν. Έφυγε μακριά, δηλαδή μακροθύμησε. Αιώνες ολόκληρους περίμενε τους καρπούς. Κάποτε αποφάσισε να ζητήσει λογαριασμό. Τι έκαναν τόσο καιρό? Καλλιέργησαν την γη, μάζεψαν τον καρπό. Στέλνει λοιπόν τους δούλους του για να λογαριαστούν μαζί τους. Απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς λαβήν τους καρπούς αυτού. Αλλά οι γεωργοί δεν ήθελαν να προσφέρουν καρπούς, ήθελαν να κρατήσουν τα πάντα για τον εαυτό τους. Όταν λοιπόν έφτασαν οι προφήτες απεσταλμένοι του Θεού, οι Ισραηλίτες δεν τους ανέκτηκαν, γιατί η ζωή και ο λόγος τους ήταν έλεγχος της διαγωγής τους, και αυτοί αντί να υπομείνουν το σωστικό νηστέρι που βυήθιζαν οι προφήτες στα φιλοκάρδια τους και να μετανοήσουν, λαβώντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού, όν μεν έδιραν, όν δε απέκτηναν, όν δε ελιθοβόλησαν, έδωσαν την πιο εσφαλμένη λύση στο αδιέξοδο που τους πίεζε. Ήταν ένοχοι μπροστά στο Θεό για την ανεντιμότητα και την παχυδερμία τους. Ήταν όμως ως τότε μόνο κλέφτες και καταχραστές του αμπελιού. Τώρα γίνονται και φωνιάδες. Τι τρομερό, βάφουν τα χέρια τους στο αίμα των πρώτων δούλων του Θεού και αργότερα και των άλλων που ήσαν περισσότεροι από τους πρώτους. Τώρα είναι υπόδικοι για τον φόνο τόσων ανθρώπων. Αλλά το κατρακύλισμα δεν μένει ως εδώ. Όποιος βρεθεί από αμυαλιά στον κρεμό δεν σταματά παρά μόνο στην χαράδρα. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον Υιόν αυτού λέγον, εντραπήσονται τον Υιόν μου. Το ήξερε πως δεν θα ντρέπονταν, μα μιλάει χρησιμοποιώντας ανθρώπινους συλλογισμούς, γιατί και εμείς αν παρακολουθούσαμε έως εδώ τα γεγονότα θα σκεφτόμασταν πως η αδιαντροπιά αυτών των γεωργών θα σταματήσει στην εμφάνιση του Υιού. Αυτός ήταν πια ο κληρονόμος, αλλά εκείνοι αφήνουν να κορυφωθεί μέσα τους η κακία και η εγκληματικότητα. Δεύτε αποκτήνομεν αυτόν και κατάσχομεν την κληρονομίαν αυτού. Επειδή είναι πνευματικά τυφλοί, δεν αντιλαμβάνονται ποια είναι η φύση της βασιλείας και λογαριάζουν να την κληρονομήσουν αφού σκοτώσουν τον κληρονόμον. Με άλλα λόγια, οι Ιουδαίοι περίμεναν και περιμένουν ακόμα μερικοί τον Χριστό να έλθει σαν κοσμικός άρχοντας, ο οποίος με συνάρχοντες αυτούς τους ίδιους θα κυβερνήσει τον κόσμο. Πορώθηκαν από τις συνεχείς και αλλεπάλληλες δοξονδρομήσεις από τον δρόμο του Θεού. Σκλήρινε τόσο η καρδιά τους από την φαρισαϊκή ίηση, τον εγωισμό. Αλλοιώθηκαν τόσο ανεπανόρθωτα από τον πλούτο, ώστε δεν αντιλαμβάνονταν σε πιο φρικτό βάραθρον έριχναν τον ίδιο τον εαυτό τους. Για τον λόγο τούτο η χάρη θα φύγει από αυτούς και εκδώσεται άλλης γεωργής, ή την εσαποδώσουσιν αυτό
τους καρπούς εν της καιρής αυτών. Τούτη η γεωργή είναι τα έθνη, οι άλλοι λαοί. Σε αυτούς θα κηρύξει ο Παύλος, παρότι λιώνει από αγάπη για τους συμπατριώτες του. Ένα από αυτά τα έθνη είναι και το δικό μας, το ελληνικό. Προνομιούχο για την καθαρή του σκέψη και την προπαίδεια των αρχαίων, δέκτηκε και αφομοίωσε σωστά σε γενικές γραμμές τον χριστιανισμό, παρά τις τραγικές ιστορικές του περιπέτειες και τις ποικίλες επιδράσεις από Ανατολή και Δύση. Εν τούτης χρειάζεται προσοχή. Το μήνυμα του Ευαγγελίου στον τόπο μας δεν προσφέρεται πάντοτε σωστά. Κατά συνέπεια δεν αφομοιώνεται δημιουργικά από το πλήρωμα της Εκκλησίας. Δεν θα εξετάσουμε εδώ τα αίτια. Βαρύνει πάντως ακόμη επάνω μας η τουρκοκρατία με τα απομεινάρια του δεσποτισμού, ενός δεσποτισμού που εναντιώθηκε στο αναγεννόμενο ελληνοχριστιανικό πνεύμα, καθώς έβγαινε αγνό από τα σπλάχνα του ορθόδοξου λαού της γενιάς του 21. Αυτού του ίδιου λαού ας ακούσουμε και πάλι την φωνή, να φτάνει αδιάκοπα στα αυτιά μας. Ας την ακούσουμε και ας την προσέξουμε πριν γίνει η φωνή του λαού, οργή Θεού.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό του Τάγματος Οδηπόρων Αγάπης της Ιερής Μητρόπολης Κητίου. Θα κάνουμε στη συνέχεια μια προσπάθεια με την βοήθεια του Θεού να προσεγγίσουμε περισσότερο την υπέροχη αυτή ευαγγελική περικοπή με βοήθημά μας το Κυριακοδρόμιο του Νικηφόρου Θεοτόκη.

είπε ο Κύριος στην παραβολήντα αυτήν. Άνθρωπος της είναι οικοδεσπότης, ως της εφύτευσεν αμπελώνα και φραγμόν αυτό περιέθηκε και όριξεν εν αυτό λινόν και οκοδόμησε πύργον και εξέδωτο αυτόν γεωργής και απεδήμησε. Ο οικοδεσπότης σημαίνει τον Θεόν, τον δεσπότην και κύριον του Ιουδαϊκού γένους και πάσης της κτίσεως. Ονόμασε δι τούτον άνθρωπον μεν δια την άκραν φιλανθρωπίαν αυτού προς τους ανθρώπους, οικοδεσπότην δε επειδή καθώς ο δεσπότης του οίκου προνοεί και περιποιείται τους οικιακούς αυτού, έτσι και ο Θεός των απάντων επρονόησε και περιποιήθη την φυλήν των Ιουδαίων. Αμπελών δε είναι η συναγωγή των Εβραίων κατά τον Ισαΐαν, ο γάρ αμπελών Κυρίου Σαβαώθ, οίκος του Ισραήλ. Τούτον δε τον αμπελώναν μετέφερεν ο Θεός εξ Αιγύπτου και εφύδευσεν εις την γην της επαγγελίας, ως ψάλλει ο Δαβίδ, άμπελον εξ Αιγύπτου με τύρας εξέβαλας έθνη και κατεφύδευσας αυτήν. Φραγμός δε είναι ο νόμος, δι επειδή περιορίζει και εμποδίζει αυτούς από των αμαρτιών και από τις επιμιξίες των αλλογενών. Λινός είναι το θυσιαστήριον εις το οποίον δεν επατούντο στα φυλέ, ούτε ίνωσε γένετο, αλλά ζώα εσφάζοντο και αίμα περιεραντίζετο. Πύργος είναι ο ναός, ο επιστηρίζων και διαφυλάττων των λαών, ως ο πύργος των αμπελώναν. Γεωργοί δε οι πρόεδροι του Ιουδαϊκού γένους, ιερείς και διδάσκαλοι, ήτινες καταρχάς, αγαθοί και άγιοι όντες, εκαλλιέργουν τας των Ιουδαίων ψυχάς, ως οι επιμελείς γεωργοί του τους αμπελώνας. Αλλά απεδήμησε, λέγει ο οικοδεσπότης, δηλαδή ο Θεός. Πώς δε απεδήμησεν ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, καθώς ο οικοδεσπότης και ο αμπελών και ο φραγμός και τα άλλα έχουν μεταφορική σημασία, ούτω και το απεδήμησεν είναι μεταφορικόν, σημαίνει δε το εμακροθύμησεν. Η αποδημία σημαίνει αργίαν εργασίας, καθώς και η μακροθυμία αργίαν τιμωρίας. Εμακροθύμησε δε πολλούς αιώνας ο Θεός και δεν ετιμώρησε τους Ιουδαίους δια της φοβεράς και εσχάτης τιμωρίας ευθύς μετά τας αμαρτίας αυτών. Ότε δε ίγγισεν ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς λαβήν τους καρπούς αυτού. Ποιος είναι ο εγγύσας καιρός? Ο καιρός αυτός είναι εκείνος καθόν ο Θεός διόρισε να αποστείλει στον κόσμο τους αληθινούς δούλους αυτού, δηλαδή τους Αγίους Προφήτες. Ότε λοιπόν επλησίασε νούτος ο καιρός, τότε απέστειλεν αυτούς προς το Ιουδαϊκόν γένος, εξόχως δε προς τους άρχοντας και διδασκάλους αυτών, είναι αλάβωση τους καρπούς τους οποίους εχρεώστον εις τον Θεόν δια την δοθήσαν εις αυτούς νομοθεσίαν. Κι δε ήσαν οι καρποί? Η υποδοχή του κηρύγματος των προφητών και η υπακοή εις των υπαυτών διδασκόμενων λόγων και η τήρησης των εντολών και τα έργα της αρετής. Και λαβώντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού, όν μεν έδιραν, όν δε απέκτηναν, όν δε ελιθοβόλησαν. Πάλι να πέστειλεν άλλους δούλους, πλείωνα στον πρώτον, και επίησαν αυτής ως αυτός. Οι γεωργοί δηλαδή οι ψευδοπροφήτε και ψευδοδιδάσκαλοι και διεστραμμένοι άρχοντες των Ιουδαίων, άλλων μεν εκ των Αγίων Προφητών, έδιραν, δηλαδή τον Μιχαίαν, τον οποίον εκτύπησεν εις το πρόσωπον ο Σεδεκίας ιός Χαναάν, άλλον δε εφώνευσαν, όπως τον Ζαχαρίαν, τον οποίον εφώνευσεν Ιωάς ο βασιλεύς Ιούδα μεταξύ του ναού και του θυσιαστηρίου,
άλλον ελιθοβόλησαν καθώς τον Ιερεμίαν, τον οποίον ο λαός εφώνευσε δια λιθοβολισμών εν τάφνες Αιγύπτου. Πάλιν δε μετά τούτους τους προφήντας απέστειλον ο Θεός άλλους περισσότερους των πρώτων. Και τρίτην δε αποστολήν προφητών μνημονεύει ο ιερός Λουκάς, ήτις διήρκεσε νέος των ημερών Ιωάννου του Βαπτιστού. Επίησαν δε και εις αυτούς όσα και εις τους πρώτους. Γένος αληθώς σκληροτράχυλον και απερίτμητον τη καρδία, διότι όχι μόνο δεν εδέχθη, ούτε επίστευσεν, ούτε ευλαβήθη τους υποθεού απεσταλμένους προς αυτό Αγίους Προφήντας, αλλά και έδιρε και εφώνευσε και ελιθοβόλησεν αυτούς.

Ύστερον δε απέστειλεν προς αυτούς τον Υιόν αυτού λέγον, εντραπήσονται τον Υιόν μου. Μετά τους προφήτες απέστειλεν ο Θεός προς αυτούς τον μονογενήν Υιόν και λόγον αυτού, ώστις σάρκα λαβών εκ των παναχράντων αιμάτων της αϊπαρθένου Μαρίας εγένετο τέλειος άνθρωπος, τέλειος υπάρχον και Θεός. Το δε εντραπήσονται τον Υιόν μου λέγει όχι διότι δεν εγνώριζε πως έμελον να υποδεχθούν αυτόν οι Ιουδαίοι, αλλά δια να δείξει την υπό των Ιουδαίων χρεωστουμένην εις αυτόν πίστην και το σέβας. Χρέος είχαν βέβαια αυτοί, επειδή είχαν διδαχθεί υπό των προφητών, όταν ήκουσαν την ουράνιον διδασκαλία του Ιησού Χριστού, την σύμφωνον κατά πάντα προς το κήρυγμα των προφητών, και είδον το πλήθος των εξαισίων θαυμάτων αυτού, και κατενόησαντας προφητικάς προρήσεις εκπληρωθήσας εις αυτόν. Χρέος είχον λέγω αφού πιστεύσουν εις αυτόν και τον σεβασθώσει να μεταβληθώσει από τις κακίες εις την αρετήν. Οι δε γεωργοί ειδώντες των Υιών είπον εν εαυτής, ούτως εστίν ο κληρονόμος, δεύτε αποκτήνομεν αυτόν και κατάσχομεν την κληρονομίαν αυτού, και λαβώντες αυτόν εξέβαλον έξω του αμπελώνος και απέκτηναν. Οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι όταν είδον τον Ιησούν Χριστόν μετά το σάφτη σοφίας και χάριτος εξηγούντα τας θείας γραφάς και τους νόμους του Θεού και το σούτον κατάλληλα και αρμόδια ελέγχοντα τας παρανομίας αυτών και μετά το σάφτης εξουσίας και κυριότητος θαυματουργούντα και εγείροντα εκ των τάφων τους νεκρούς, αν και δεν επίστευσαν ότι είναι Υιός Θεού και Θεός κατά φύσιν, εγνώρισαν όμως ότι έχει θείαν εξουσίαν η οποία η δύνατο να κάνει τα πάντα, διό συνήγαγον συνέδριον και έλεγον, τι ποιούμεν ότι ούτως ο άνθρωπος πολλά σημεία ποιεί, ιδού το ρητόν του Ευαγγελίου, δηλαδή το «ύπον εν εαυτής», εάν αφόμεν έλεγον αυτόν, ούτω πάντες πιστεύσουσιν εις αυτόν, ιδού κατά τίνα λόγον ενόμιζον αυτόν κληρονόμων, δηλαδή εξουσιαστήν όλου του έθνους αυτών. Τι απεφάσισαν λοιπόν, συμφέρει ή μην είπον, ή να εις άνθρωπος αποθάνει υπέρ του λαού και μη όλον το έθνος απόλυτε. Ιδού το δεύτε αποκτήνομεν αυτόν και κατάσχομεν την κληρονομίαν αυτού.

ήλπισαν υπεπλανημένοι ότι τίουτο τρόπος θα κατακυριεύσωσιν της κληρονομίας αυτού, δηλαδή της επί το έθνος αυτών εξουσίας αυτού. Εκβαλώντες λοιπόν αυτών εκτής ομιγύρεως και της πόλεως αυτών, απελθόντες εις τον τόπον των λεγόμενων κρανίων, εκεί με σταυρικών θάνατων εφώνευσαν αυτών. Βλέπουμε δε εκ τούτου πρώτον μεν πόση ομοιότητα έχουν τα λόγια της παραβολής και τα παρακθέντα υπό των αρχιερέων και φαρισαίων κατά του Σωτήρος Χριστού. Δεύτερον δε, ότι όχι μόνον παραβολικά είναι ταύτα τα λόγια της παραβολής, αλλά και προφητικά, διότι πριν να γίνουν ταύτα, προκατήγγειλεν αυτά ο Θεάνθρωπος.

όταν έλθει ο Κύριος του Αμπελώνος. Τι ποίηση της Γεωργής εκείνης, λέγουσι ειν αυτό, κακός, κακούς, κακός απολέσει αυτούς, και τον Αμπελώναν εκδώσετε άλλης Γεωργής, ήτινες αποδώσους ειν αυτό, τους καρπούς εν της κερής αυτών. Την παραβολήν ταύτην ελάλησεν ο Ιησούς ενώπιον των αρχιερέων και πρεσβυτέρων του λαού. Ήτινες προσήλθον προς αυτόν, ότε εδίδασκεν εις το ιερόν. Αυτούς λοιπόν έκαμε κριτάς της υποθέσεως, λέγον, όταν ουν έλθει ο Κύριος του Αμπελώνος, τι ποιήσει της Γεωργής εκείνης, λέγουσιν αυτό, κακούς κακός απολέσει αυτούς. Αλλά ποιοι είναι οι αποκριθέντες εις αυτόν? Φανερών ότι οι ακούοντες την παραβολήν, δηλαδή οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι, αλλά πως αλέγει ο ιερός Λουκάς, φαίνεται ότι κάποιοι άλλοι εξεφώνησαν την απόφαση του τέστητο «κακούς κακός απολέσει αυτούς» και τα εξής, και ότι όταν ήκουσαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι εξεβόησαν το μη γέννητο. Μήπως λοιπόν οι μεν αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι, επειδή εκατάλαβαν ως λέγει ο Ευαγγελιστής Μάρκος ότι εις αυτούς αφορά η παραβολή, εσιώπησαν? Οι δε μαθητέ του Χριστού βλέποντες αυτούς σιωπώντας έδωκαν εις αυτόν την απόκρισην. Ότε δε οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι ήκουσαν αυτήν να διαλαμβάνει το «κακούς κακός απολέσει αυτούς», εκράβγασαν το μη γέννητο. Ίσως δε οι αυτοί οι αρχιερείς και πρεσβύτεροι, αναγκασθέντες υπό της αληθείας, ομολόγησαν οποία καταδίκη πρέπει εις τους κακούς εκείνους γεωργούς. Έπειτα δε επευχήθησαν ή να μη δέποτε ταύτα γένονται μη γέννητο. Πότε δε επεδεύθησαν οι Ιουδαίοι και διαπίες τιμωρίας? Δύο είναι οι καιροί, ο μεν εις, ο μεν πρώτος πρόσκερος, ο άλλος δε αιώνιος. Και δύο ετιμωρίε, η μεν εις την παρούσαν ζωήν, η άλλη εις την αιώνιον ζωήν. Μετά την Ανάσταση του Σωτήρος εστερήθη το γένος των Ιουδαίων πάσης προσκέρου εξουσίας, εξεδιώχθησαν εκ της Αγίας Πόλεως, εξορίστησαν εκ της γης της Επαγγελίας, διεσκορπίστησαν κακός και ατίμος εις πάντα της γης τα μέρη. Εις την δευτέραν δε παρουσίαν του Κυρίου Ιησού όψονται ίσον εξεκέντησαν. Τότε δε θα βασανισθώσει και θα κλάψωσει και θα παραδοθώσει εις το αιώνιον πυρ. Τούτο σημαίνει το κακούς όντας κακός απολέσει αυτούς. Άλλοι δε Γεωργοί είναι οι Θεοφόροι Απόστολοι και πάντες οι θείοι διδάσκαλοι και του Ευαγγελίου ιεροκήρυκες. Εις αυτούς παρέδωσεν ο Θεός όχι μόνον των λαών του Ισραήλ, αλλά και πάντα τα έθνη της γης, κατά το πορευθέντες ουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Αυτοί δε κατά διαφόρους καιρούς προσέφερον τους καρπούς, δηλαδή τους υπέρ του Ευαγγελικού κηρύγματος αγώνας, την πίστην, τα σαρετάς, το αίμα των εις αυτών πιστευσάντων, επιβεβαιείδε ο Κύριος ταύτα δια των εξής προφητικών λόγων. Λέγει αυτής ο Ιησούς, ουδέποτε ανέγνωτε εν τες γραφές, λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας, παρακυρίου έγινε το αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον. Ποιος ο σύνδεσμος μεταξύ τούτων των λόγων και εκείνων που ελέγχθησαν προηγουμένως
μέγας και ισχυρός, καθότι επιβεβαιεί ότι ως παραβολικός είπεν ο Κύριος, ήσαν προορισμένα υπό του Θεού και φανερωμένα υπό των Αγίων Προφητών. Τα αυτά δε προβάλλον ελέγχει συγχρόνως την εν τες γραφές αμάθιαν αυτών. Ουδέποτε λέγει ανέγνωτε ταύτα τα λόγια της Θείας Γραφής, λίθωνον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας, και λίθος μεν είναι αυτός ο Ιησούς Χριστός. Η δε πέτρα, λέγει ο Θείος Απόστολος, ειν ο Χριστός. Οι οικοδομούντες δε είναι εκείνοι τους οποίους ανωτέρω ονόμασε γεωργούς, διότι το γεώργιον και την οικοδομήν ως συνώνυμα εξέλαβε και ο μακάριος Παύλος υπόν «Θεού γεώργιον, Θεού οικοδομίεστε». Γωνία δε η ένωσης των εις αυτών πιστευσάντων δύο λαών, δηλαδή του Ιουδαϊκού και του Εθνικού, καθώς δε δια του ακρογωνιαίου λίθου συνενούνται τα δύο τείχη του οίκου, ούτω δια της εις Χριστών πίστεως συνήφθησαν ταύτα τα δύο γέννη, εκ των οποίων απετελέστη η Εκκλησία, της οποίας κεφαλή εστίν ο Χριστός. Τούτων λοιπόν των λίθων, δηλαδή των σωτήραν Χριστών, εξουδένωσαν οι οικοδομούντες, οι άρχοντες δηλωνότητων Ιουδαίων, ή να κατακυριεύσωσιν της εξουσίας αυτού. Αυτός δε γένετο αρχή και κεφαλή της γωνίας ή της εκκλησίας της εκ των δύο λαών συγκυμένης. Ο αυτός δε και ο κοδόμησεν αυτήν παρακυρίου εγένετο αυτή, είπεν ο ψαλμωδός, και επί ταύτη τη πέτρα είπεν ο θεάνθρωπος οικοδομήσω μου την εκκλησίαν. Θαυμαστεί δε αληθώς αυτή η οικοδομή, θαυμαστεί δια τα εν αυτή άπειρα θαύματα, θαυμαστεί δια τα υπ' αυτής διδασκόμενα υψηλά δόγματα και υπερφυή μυστήρια, θαυμαστεί δια την εν αυτή ένωσιν και συμφωνίαν τόσου των λαών και φυλών και γενών και γλωσσών, θαυμαστεί δια τους κατά των εχθρών αυτής θριάμβους ουδέ γαρπή λεάδου κατησχίσους υποτέ της υπό Χριστού οικοδομηθήσεις εκκλησίας ή της σώαν και άδωλον φυλάτη την υπ' αυτού διδαχθήσαν ορθόδοξον πίστην.

Να δούμε όμως, αγαπητοί ακροατές, και την αποστολική περικοπή. Είναι παρμένη από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους. Τη βρίσκουμε στο κεφάλαιο 16, στους στίχους 13-24.

Αδελφοί, γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, κρατεούσθε, πάντα ημών εν αγάπη γινέσθω. Παρακαλώ δε ημάς αδελφοί, είδατε την οικίαν Στεφανά, ότι εστίν απαρχή της Αχαΐας και εις διακονίαν της Αγίης έταξαν εαυτούς, είναι και εμείς υποτάσσιστε της Θεού της και παντήτω συνεργούντι και κοπιόντι. Χαίρο δε επί τη παρουσία Στεφανά και Φουρτουνάτου και Αχαϊκού, ότι το ημών ιστέρημα ούτι ανεπλήρωσαν, ανέπαυσαν γάρ το εμών πνεύμα και το ημών επιγεινώσκεται ούν τους Θεού τους. Ασπάζονται ημάς εκκλησία της Αχαΐας, ασπάζονται ημάς εν Κυρίω πολλά Ακύλας και Πρίσκυλα σύντι κατοίκων αυτών εκκλησία. Ασπάζονται ημάς οι αδελφοί πάντες, ασπάσαστε αλλήλους εν Φιλήματι Αγίω. Ο ασπασμός τη εμή χειρή Παύλου ήτης ου φιλή των Κύριων Ιησούν Χριστών ή το ανάθεμα μαράναθα. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού με θυμών, η αγάπη μου με τα πάντων ημών, εν Χριστώ Ιησού. Αμήν.

Αδελφοί αγρυπνείτε, μένετε στερεοί στην πίστη, να είστε γενναίοι και δυνατοί, όλες τις πράξεις σας να τις εμπνέει η αγάπη. Έχω να σας ζητήσω κάτι, αδελφοί. Γνωρίζετε την οικογένεια του Στεφανά που υπήρξαν ο πρώτος καρπός του κηρύγματος στην Αχαΐα και αφιέρωσαν τον εαυτό τους στην υπηρεσία των πιστών. Γι' αυτό κι εσείς πρέπει να ακούτε τέτοιους ανθρώπους, καθώς και όποιον εργάζεται και κοπιάζει μαζί τους. Είμαι πολύ χαρούμενος από την παρουσία κοντά μου του Στεφανά, του Φουρτουνάτου και του Αχαϊκού, γιατί αυτοί αναπλήρωσαν το κενό της απουσίας σας, μου ξεκούρασαν την ψυχήν όπως και τη δική σας. Σε τέτοιους ανθρώπους οφείλεται αναγνώριση. Σας στέλνουν χαιρετισμούς οι εκκλησίες της Ασίας. Πολλούς χριστιανικούς ασπασμούς σας στέλνουν ο Ακύλας και η Πρίσκυλα και όλη η εκκλησία που συναθρίζεται σπίτι τους. Σας στέλνουν χαιρετισμούς όλοι οι αδελφοί. Χαιρετήστε ο ένας τον άλλον με αδελφικό φίλημα. Ο χαιρετισμός αυτός γράφεται από μένα τον Παύλο με το ίδιο μου το χέρι. Όποιος δεν αγαπά τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ας είναι χωρισμένος από το σώμα της Εκκλησίας. Μαράν αθά, ο Κύριος έρχεται. Η χάρη του Κυρίου Ιησού να είναι μαζί σας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού που μας ενώνει, η αγάπη μου είναι μαζί με όλους σας. Αμήν.

Ήταν ένα αφιέρωμα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, στα αναγνώσματα της Κυριακής της 13ης του Ματθαίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα, 29 Αυγούστου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τον τίμιο πρόδρομο του Κυρίου. Με νηστεία υπενθυμίζει στους χριστιανούς το μαρτυρικό τέλος του ένδοξου προφήτη. Από τη στιγμή όπου η Αγία του κεφαλή έπεσε, η Αγία του ψυχή έσπευσε να κηρύξει μετάνοια στους ενάδη και να προετοιμάσει και εκεί την αστραπόβολο έλευση του Κυρίου μας. Εμείς όμως δεν θα σταθούμε σε αυτή την κορυφαία μορφή των Αγίων μας, δεδομένου ότι έχουμε αναφερθεί σε άλλη μας εκπομπή. Μαζί με το μαρτυρικό τέλος του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, η Αγία μας Εκκλησία μας υπενθυμίζει και τη μνήμη του Αγίου Αρκάδιου, Επισκόπου Αρσινόης Κύπρου. Μερικές πτυχές από τη ζωή του Αγίου Αρκάδιου, όπως μας τις διέσωσε η γλαφυρή γραφίδα του, επίσης μεγάλου τέκνου της Κύπρου, του Αγίου Νεοφύτου του Έγκλειστου, θα προσπαθήσουμε να σκιαγραφίσουμε τη μορφή του.

Άγιος Αρκάδιος γεννήθηκε στο μικρό χωριό Μελάνδρα, σημερινή πόλη της Χρυσοχούς, από ευσεβείς γονείς, τον Μιχαήλ και την Άννα. Ήσαν άνθρωποι ευκατάστατοι στα υλικά αγαθά, αλλά πιο ευκατάστατοι στην αρετή και την ευσέβεια και την πίστη. Ο φωτεινός ήλιος, ο Ιησούς Χριστός, φώτιζε και θέρμαινε την καρδιά τους. Η αμοιβαία αγάπη και η ομοφροσύνη ήταν το γνώρισμά τους και το θέλημα του Κυρίου οδηγός και σκοπός της ζωής τους. Δύο παιδιά τους χάρισε η αγάπη του Θεού, δύο χαριτωμένα αγόρια, και σε αυτά στράφηκε όλο το ενδιαφέρον τους, πόθος και φροντίδα τους να τα αναθρέψουν εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Η Αγία Γραφή ήταν το καθημερινό εντρίφημα όλης της οικογένειας και η προσευχή, ιδιαίτερα κατά το βράδυ, η χαρά και η ψυχαγωγία και η ανάπαυσή τους. Μέσα σε τέτοια ατμόσφαιρα μεγάλωναν τα δύο αυτά παιδιά, ο Θεοσέβιος και ο Αρκάδιος. Ατμόσφαιρα βαθιάς ειρήνης και αγάπης αληθινής. Με τέτοιες άγιες ρίζες λοιπόν, ζηλευτό, φυσικά και άγιο, με έμελε να είναι και το αποτέλεσμα. Γιατί, όπως πολύ καθαρά τονίζει ο Λόγος του Θεού, ο Σπύρον επευλογίες, επευλογίες και θερήσει. Εκείνος δηλαδή που σπέρνει απλόχερα θα έχει και να θερήσει πολλά, πολλούς καρπούς. Απλόχερα σπέρνουν οι απλοϊκοί και ενάρετοι γονείς στις καρδιές των δύο παιδιών τους το θείο και άγιο θέλημα του Θεού. Απλόχερα με τα λόγια τους, πλούσια και με το παράδειγμα της ειδικής τους ενάρετης και αγίας ζωής. Ανάλογοι και οι καρποί των κόπων τους, τα δύο παιδιά, καθοδηγημένα από βρεφικής ηλικία στο δρόμο του Θεού, όσο μεγαλώνουν, μοσχοβολούν και ευωδιάζουν από αρετή και θεία χάρη. Χαριτωμένα παιδιά στην αρχή, φλογεροί και φιλόθεοι νέοι κατόπιν, φωτεινά μετέωρα στον πνευματικό ουρανό αργότερα, και μετά την αναχώρησή τους από αυτόν τον κόσμο, δυο μακαριστοί άγιοι, πρεσβευτές με τις δεήσεις τους μπροστά στο θρόνο του Κυρίου για τη σωτηρία του κόσμου. Πολύ ορθά λέγεται, αγαθείς ρίζεις, αγαθά και τα βλαστήματα. Από αγαθούς γονείς, όπως οι γονείς που αναφέραμε, αγαθά θα είναι και τα γεννήματα. Έσπηραν αυτοί, χωρίς καμιά αμέλεια στις καρδιές των παιδιών τους, αγαθά σπέρματα, λόγια καλοσύνης, λόγια αγάπης, λόγια αρετής, λόγια Θεού. Γι' αυτό και η αμοιβή τους δεν μπορούσε να είναι διαφορετική παρά αμοιβή ανάλογη, πλούσια, γενναιόδορη και ζηλευτή. Και αυτό γίνεται πάντα. Να λοιπόν το χρέος όλων των χριστιανών γονιών απέναντι στα παιδιά τους. Και το χρέος αυτό γίνεται ακόμα μεγαλύτερο στην εποχή μας, που η διαφθορά και η αμαρτία απειλούν σαν...

όλους λοιπόν χριστιανούς και εργάτες ανεπέσχυντους στον αμπελώνα του Κυρίου, ποθούσαν να ειδούν τα δύο παιδιά τους οι ευλαβείς γονείς, Μιχαήλ και Άννα, του πτωχού χωριού της Μελάνδρας, οι ευσεβείς κάτοικοι, και το πέτυχαν. Ο Αρκάδιος από παιδί διψούσε τα γράμματα. Εν αντιθέσει προς τον Θεοσέβιο που αγαπούσε την απλή ζωή, την αγροτική, γι' αυτό και έγινε βοσκός προβάτων. Ο Αρκάδιος από παιδί είχε μεγάλη έφεση για ανώτερη μόρφωση και οι καλοί γονείς που έβλεπαν τον πόθο αυτού του παιδιού τους έσπευσαν μετά τα πρώτα γράμματα που έμαθε στο χωριό του να το στείλουν για ευρύτερες σπουδές στην πρωτεύουσα της μεγάλης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, την Κωνσταντινούπολη. Εκεί ο φιλοπαθής νέος βρήκε ό,τι ποθούσε. Κέντρο σπουδαιότατο γραμμάτων και μορφώσεως αποτελούσε τότε η περιώνυμος πόλη. Στις εκεί σχολές ο Αρκάδιος φίτησε με ζήλο και απόκτησε ποικίλη και πολυμερή μόρφωση. Πόσο καιρό έμεινε στη βασιλεύουσα δεν γνωρίζουμε. Ο Άγιος Νεόφυτος δεν μας αναφέρει. Αυτό που μας λέει είναι ότι από νωρίς ο ζηλωτής νέος επέστρεψε στην Κύπρο για να συνεχίσει τον αγώνα του εδώ. Τα λόγια του Ψαλμοδού ήταν πάντα στο μυαλό και στο στόμα του. «Ον τρόπο επιποθεί η έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προσέ ο Θεός. Εδίψησεν η ψυχή μου προς τον Θεόν των ισχυρών των ζώντα, πότε ήξω και οφθήσω με του προσώπου του Θεού».

Διψούσε ο νέος επί τα σπηγά των υδάτων. Διψούσε δηλαδή τη συντροφιά με το Θεό. Διψούσε την ψυχική του ανάταση. Λαχταρούσε την ηθική του τελείωση. Για τούτο το λόγο και για να είναι απερίσπαστο στην προσπάθειά του να πραγματώσει τον ιερό του πόθο, ο φιλόθεος αυτός νέος εγκαταλείπει το χωριό του και μεταβαίνει στην εξοχή. Σε μία σπηλιά μακριά από την κίνηση και τον κόσμο στείνει το σκηταριό του και εκεί ενδιατρίβει με προσοχή και μελέτη της Αγίας Γραφής. Με την νηστεία καταστέλει τις ορμές και με την προσευχή την αδιάλειπτη και με πίστη φλογερή κατορθώνει κάθε μέρα ένα-ένα να ανεβαίνει τα σκαλοπάτια της κλίμακας των αρετών και να γίνεται πρότυπο σοφροσύνης και αγιότητας και καλοσύνης και ανώτερης γενικά ζωής. Κατεκρύπτε το εις τα όρη, γράφει ο βιογράφος του, και τα ασπήλαια και τις οπές της γης, θείου ζήλου εμπληστής και των αγγελικών βίων εραστής και ποθήσας, την ασκητική ζωή. Ζει μελετώντας την Αγία Γραφή και προσευχόμενος. Καταστολίζεται επίσης με την ησυχία, την νηστεία, την αγρυπνία. Με αυτούς τους αγώνες αγωνιζόμενος, αθλούσε κατά των παθών και κατά των δαιμόνων. Γι' αυτό ο Θεός τον πρίκησε με θεία χαρίσματα. Το προγνωστικό, δηλαδή το προορατικό και το χάρισμα των ιαμάτων, δηλαδή να θεραπεύει διάφορες ασθένειες. Και όσον αυτός εκρύπτετο και ταπεινώνετο, τόσον ο Θεός τον εφανέρωνε και τον εδόξαζε. Παρά την προσπάθειά του όμως να ζει μακριά από τον κόσμο, το φως που εκπέμπει η αρετή του γίνεται πανταχού φανερό. Το είπε ο ίδιος ο Κύριος, «Ου δύναται πόλης κρυβήνε επάν όρους κυμμένη». Δεν μπορεί να κρυβεί η πόλη που είναι χτισμένη στην κορφή του βουνού. Και του πιστού και φλογερού αυτού νέου, ο θερμουργός ζήλος δεν γίνεται να αποκρυβεί. Στην ερημιά τον επισκέπτονται καθημερινά διψασμένες και πονεμένες ψυχές και ζητούν κοντά του να ξεδιψάσουν, να μάθουν την αλήθεια, να παρηγορηθούν. Και ο ζηλωτής ασκητής τους δέχεται όλους με καλοσύνη και με τα λόγια του και το παράδειγμά του τους διδάσκει

τους ενισχύει και τους κατευθύνει στο Θεού το δρόμο. Έτσι γίνεται διδάσκαλος της ευσεβίας και πρόμαχος και ακαταγόνιστος της Ορθοδόξου πίστεως και αληθείας. Αυτός που έδωσε στους Αποστόλους την εξουσία κατά πνευμάτων ακαθάρτων και τη δύναμη να θεραπεύουν πάσα νόσων στον λαό, αυτός ο ίδιος και τον δούλο του τώρα Αρκάδιο κατεκόσμησε με παρόμοια εξουσία και θεραπευτική δύναμη και ικανότητα.

ο καιρός, και ο καιρός έφτασε για να τεθεί ο λίχνος επί την λιχνία και να σκορπίσει παντού το ηλαρό φως του. Και η ευκαιρία παρουσιάστηκε όταν ο Νίκων, ο Μέγας της Αρσινόης επίσκοπος, ο τρίτος κατά σειρά επίσκοπος, αφού επί έτη πολλά επίμενε το ποιμνιόν του με οσιότητα και δικαιοσύνη, απέθανε. Τότε ο κλήρος και ο λαός στράφηκε προς τον ασκητή Αρκάδιο και αυτόν κάλεσε να αναλάβει το πιδάλιο της εκκλησίας Αρσινόης, λέγοντας «Άγιος μεν άνθρωπος έφυγε, άγιος δε να έλθει». Αγιότερος και θαυμασιότερος στην περιοχή από τον Αρκάδιο δεν υπήρχε. Έτσι ο μπόψυχα ο λαός εξέλεξε τον Αρκάδιο για τη θέση του επισκόπου Αρσινόης και πήγαν εκεί στο δάσος που ζούσε ασκητικά οι απεσταλμένοι και τον έφεραν στην πόλη της Αρσινόης για να τον κάμουν επίσκοπό τους. Και ο φιλέριμος ασκητής, παρά την αγάπη του στην ησυχία της ερημικής ζωής, μπροστά στην ομόφωνη κλίση του λαού που την θεωρεί και κλίση του Θεού, αναγκάζεται να αφήσει τη θεόγνωστη ησυχία και να αποδεχθεί να χειροτονηθεί επίσκοπος. Και ο ταπεινός ασκητής ανεβαίνει στον επισκοπικό θρόνο της Αρσινόης. Με έργα και λόγια, ο καλλιεργημένος πια πνευματικός άνθρωπος συνεχίζει με νέο ζήλο το ιερό του έργο. Έτσι ο λίχνος της Κυπριακής ερήμου τοποθετήθηκε στο λίχνοστάτη της Πολύχνης Αρσινόης. Ως ποιμήν πια έβοσκε τα πρόβατα του Χριστού εις νομάς ζωηφόρους, θεράπευε τα ασθενή, βοηθούσε τα αδύναμα, τιμωρούσε τα άτακτα. Μέρα και νύχτα τα εφώτιζε με το φως των αρετών του, του βίου του, της διδασκαλίας του. Και έτσι θεοφιλός ποιμένει την Αγία Επισκοπή Αρσινόης. Με πολύ ταπείνωση και αγάπη προσφέρει σε όλους τις υπηρεσίες του. Μαζί με τον Θείο Παύλο μπορεί και αυτός να επαναλαμβάνει. Τις ασθενή και ούκ ασθενώ, τις σκανδαλίζεται και ούκ εγώ πειρούμε. Μέρημνα και φροντίδα του μόνο μία, η σωτηρία του ποιμνίου του. Τη πάση γίνεται τα πάντα για να βοηθήσει και να σώσει όσο το δυνατόν περισσότερους. Με τούτο τον τρόπο λάμπρινε την ιερή στολή του τόσο σαν ιερουργός των θείων μυστηρίων όσο και σαν φλογερός κήρυκας των λόγων του Κυρίου. Στο νου του πάντοτε έχει ζωηρά τη σύσταση του Αποστόλου Παύλου, την καλήν παρακαταθήκην φύλαξον, και την εφύλαξε με όλη της ψυχής του τη δύναμη. Γι' αυτό και ο ερευνών νεφρούς και καρδίας πλούσια αντάμυψε τον άξιο εργάτη από ετούτη τη ζωή. Πολλά θαύματα και θεραπείες επενεργούσε όσο καιρό ζούσε. Μα και όταν σε βαθιά γεράματα αναχώρησε για την αληθινή και ουράνια πατρίδα προς τον Δεσπότη Χριστό που τόσο αγάπησε, δεν έπαυσε και από εκεί να προσφέρει άφθονες ευεργεσίες του σε όσους ζητούν τη μεσητεία του.

η Εκκλησία του Χριστού γρήγορα τον κατέταξε στη χωρία των Αγίων Ιεραρχών της και όρισε να τιμά τη μνήμη του στις 29 Αυγούστου, ανήμερα δηλαδή με το μαρτυρικό τέλος του ασκητικότατου ερημίτη Τιμίου Προδρόμου, του οποίου ο Άγιος Αρκάδιος υπήρξε στην άσκηση μιμητής. Ο βιογράφος του Όσιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος αναφέρει πολλά θαύματα του Αγίου Αρκαδίου Επισκόπου Αρσινόης. Εκδιώκει δαιμόνια, θεραπεύει διάφορες αρρώστιες, αλλά και τιμωρεί όσους εργάζονται την αδικία. Κάποτε ένας εγωιστής γεωμέτρης θέλησε με κάθε τρόπο να αδικήσει τη μονή του Αγίου Αρκαδίου. Οι πατέρες με καλοσύνη και ευγένεια υπέδειξαν να μην επιμένει στους παραλογισμούς του. Εκείνος όχι μόνον επέμενε, αλλά φώναζε και ύβριζε και απειλούσε τους πατέρες της μονής. Η συμπεριφορά του αυτή είχε και την ανάλογη τιμωρία. Το άλογο του προσευλήθη από δαιμόνιο και ψόφησε. Αυτός όμως, συντετριμμένος, μετανόησε και ζήτησε το έλεος του Αγίου και έτσι δεν έπαθε τίποτα. Τότε ένας ανόητος ζωομέτρης δημιούργησε αναστάτωση στη μονή και αμέσως πόνοι δυνατοί του ξέσχιζαν τα σωθικά. Οι πατέρες, αφού τον άλυψαν με λάδι από το κανδύλι του Αγίου και τον εσκέπασαν με την εικόνα του, σώθηκε.

δάσος της Πάφου κοντά στο χωριό Κινούσα και περί το ένα μίλι ψηλότερα της τοποθεσίας Άγιος Μερκούριος ευρίσκονται τα ερείπια της παλαιάς μονής του Αγίου Αρκαδίου. Η μονή κτίστηκε κατά μία άποψη από τον ίδιο τον Άγιο, κατά άλλη δε από τους μαθητές του επάνω στον τόπο όπου ο Άγιος ασκήτευε. Σε κοντινή απόσταση υπάρχει μια τοποθεσία που λέγεται το Λαόνιν του Επισκόπου, το βουναλάκι δηλαδή του Επισκόπου, αδιάψευστη μαρτυρία της παραμονής εδώ του Αγίου Αρκαδίου, Επισκόπου Αρσινόης. Όσιος νεόφυτος ο έγκλειστος εγκομιάζει τον Άγιο Αρκάδιο τον Αρσινοήτη με τα εξής λόγια: Αρκάδιος ο θαυμάσιος και ο της νίκης επώνυμος Νίκων ο Μέγας και Αρίστον ο περιβόητος, κατά δαιμόνων άριστος αριστεύς, η τρίφθογκος λύρα του πνεύματος, τρίστυλος της εκκλησίας Αρσινόης Κρυπής, η τρισαυγής της αχωρής του Τριάδος, πανσεβάσμιος οίκησης.

0: πίστης Αρκάδιε Θεόφρον Κύπρου καλόπισμα.
1: Στο σημείο αυτό ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε τον Ηλία Τρυπογιώργο, ιεροψάλτη του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου και τον συνεργάτη του Γιώργο Μητακίδη για την εκτέλεση των ειδικών ύμνων. Επίσης τον ηχολήπτη μας Παναγιώτη Γεωργακόπουλο, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
2: «Μορφές από το Συναξάρι».

εν αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία Φούντα.

σημερινή μου εκπομπή, αγαπητοί μου ακροατές, θα αναφέρεται στον Άγιο Ιωάννη τον προφήτη και πρόδρομο και βαπτιστή του Κυρίου μας. Ο Άγιος Ιωάννης, ο πρόδρομος και βαπτιστής του Κυρίου μας, ίσταται μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, δηλαδή μετέχει αμφωτέρων των Διαθήκων και συνδέει και τας δύο Διαθήκας, και την Παλαιάν και την Καινή Διαθήκη. Είναι, όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων, είναι το τέλος των προφητών και των ευαγγελικών πραγμάτων απ' αρχή. Ο Ευαγγελιστής Μάρκος, αρχόμενος του Ευαγγελίου του, την περί του προδρόμου διήγηση χαρακτηρίζει ως αρχήν του Ευαγγελίου. Για να εκτιμήσουμε δε όντως, αγαπητοί μου ακροατές, την προσωπικότητα του Ιωάννου του Βαπτιστού, είναι ανάγκη, έστω και με λίγα λόγια, να πούμε μερικά για τη θρησκευτική κατάσταση του Ιουδαϊκού λαού κατά τους χρόνους κατά τους οποίους έδρασε αυτός. Κατά τους χρόνους της δράσεως του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού του Κυρίου μας, στην Ιουδαϊκή χώρα υπήρχε θρησκευτική ξηρασία. Είχε να ακουστεί προφητική φωνή από την εποχή του προφήτου Μαλαχίου, δηλαδή από τον 5ο αιώνα π.Χ. Η θρησκευτικότητα του λαού εξυντλήτω σε εκτέλεση τυπικών λατρευτικών διατάξεων, στις οποίες επνίγεται πραγματικά το αληθές πνεύμα της θρησκείας. Ο Ιουδαϊκός λαός είχε λατρεία χιλέων και όχι καρδίας. Οι ιερείς ετρέποντο σε πολιτικές επιδιώξεις και οι αρχιερείς εξεφάβλιζαν το ιερό του υπούργημα, καθιστάμενοι πραγματικά επέσχυντα όργανα των κοσμικών αρχόντων. Πνευματική καθοδήγηση του λαού είχαν αναλάβει οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, οι οποίοι όμως, όπως ξέρουμε, δια σχολαστικών ερμηνεών του νόμου δημιούργησαν σωρίαν διατάξεων ενταλμάτων ανθρώπων υποχρεωτικών για τη δικαίωση του Ιουδαίου, υποχρεωτικών των διατάξεων αυτών λέγον εξίσου με τον νόμο, όπως το πληροφορούμεθα από αυτή την Καινή Διαθήκη. Η γνώση των σχολαστικών αυτών και πολυπληθών ερμηνεών ήταν προνόμιον μόνον των νομοδιδασκάλων, γραμματέων και φαρισαίων. Γι' αυτό αυτοί ήταν υπερήφανοι και κατεφρόνουν των απλών λαών, των οποίων η ευσεβιά τους, ας το πούμε έτσι ειρωνικά, ονόμαζε ακάθαρτο των απλών λαών. Έτσι, για τους γραμματείς και φαρισαίους δεν υπήρχε η βάση των αρετών, δηλαδή η ταπείνωση, και αφού ενόμιζαν τους εαυτούς των για δικαίους, δεν χρειάζεται πλέον για αυτούς η μετάνοια. Σε αυτά τα δυσχερή χρόνια, στα οποία δεν υπήρχε πνευματική ηγεσία και ο λαός μόνος του ακολουθούσε την οδόν που ενόμιζε ορθή, σε αυτά τα χρόνια, αγαπητοί μου ακροατές, που οι άνθρωποι ήταν ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα, εμφανίζεται η ηρωική μορφή του τελευταίου. Συγχρόνως όμως
και του μεγαλυτέρου των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης εμφανίζεται ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Ο νέος προφήτης ήταν τέκνον ευσεβών γονέων του Ζαχαρίου και της Ελισάβετ. Ήταν καρπός μακρών προσευχών προς τον Θεόν, όπως το πληροφορούμεθα από το πρώτο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Ίσως κατά την παιδική τουλάχιστον ηλικία ο Ιωάννης να παρέμεινε πλησίον του πατρικού οίκου. Ο Κύριος όμως, τόπος του προφήτου, η σχολή στην οποία εξεπαιδεύθη ήταν η έρημος. Η ασχολία του νεαρού Ιωάννου στην έρημο θα ήταν η μελέτη του νόμου και των προηγουμένων του προφητών, κυρίως όμως ασχολία του θα ήταν η προσευχή και η νηστεία. Εδώ στην άγρια έρημο εμορφώθη ο αυστηρός ασκητικός χαρακτήρας του μεγάλου αυτού προφήτου και εδώ ισχυροποιήθηκαν οι αρχές επί τη βάση των οποίων έκρινε και τον λαόν και τους άρχοντας. Η εκλογή δε της ερήμου ως τόπου δράσεως δεν ήταν τυχαία, αλλά συνδέεται με την ιστορία του Ιουδαϊκού λαού και μάλιστα τώρα που ο λαός εστέναζε κάτω από το ρωμαϊκό ζυγό. Σημειωθεί το ότι κατά τους προφήτας η ιδεώδης εποχή του Ιουδαϊκού λαού ήταν εκείνη η εποχή που παρέμεινε στην έρημο. Το είδαμε αυτό όταν μελετούσαμε τον προφήτη Οσιέ. Ο ασυνήθις ασκητικός βίος και η αγία ζωή του Ιωάννου του Προδρόμου ήλκυσαν πολλούς από τις πόλεις και η έρημος μετεβλήθη σε πολυάνθρωπο πόλη, όπως το διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη. Εξεπορεύεται προς αυτόν Ιεροσόλυμα και πάσα Ιουδαία και πάσα η περίχωρος του Ιορδάνου. Το έργο του προδρόμου, αγαπητοί μου ακροατές, το έργο του λέγω ως προφήτου, ήταν το κήρυγμα. Κήρυγμα που είχε πολλή ομοιότητα προς το κήρυγμα των προηγουμένων του προφητών. Το κήρυγμά του ήταν ήτο παράκλησης και έλεγχος. Η μεγαλύτερη αμαρτία του λαού και των νομοδιδασκάλων του ήταν η αυτοπεποίθηση. Η πεποίθηση δηλαδή στην ιδία του σαρετή, η οποία και επετυχαίνεται κατά αυτούς με την εφαρμογή όλων των σχολαστικών ερμηνεών του νόμου. Και νόμιζαν ότι θα διαφύγουν την οργή του Θεού. Γι' αυτό και ο νέος προφήτης στρέφεται κατά της κακίας αυτής και τους ελέγχει με δρυμητά τη φράση. Τους λέγει «Γεννήματα εχιδνών, τι υπέδειξεν ημίν φυγήν από τις μελούσεις οργής». Δηλαδή, σαν να τους έλεγε «Απόγονοι φαρμακερών οχιών, ποιος σας είπε, ποιος σας υπέδειξε ότι θα ξεφύγετε από την οργή που έρχεται». Κατά τον πρόδρομο Ιωάννη, το κακό δεν αρχίζει από την παρούσα γενεά, αλλά από τους προγόνους, τους οποίους ονομάζει οχές. Το ίδιο έκαναν και οι προηγούμενοι του προφήτες. Την πτώση του λαού ευρίσκουν σε παλαιότερα εποχή. Έχουμε πολλά τέτοια σχετικά χωρία από τους προφήτας και μάλιστα από τον Ισαΐα και τον Ιερεμία. Η φράση του προδρόμου
γεννήματα εχιδνών, υπενθυμίζει την παραστατική και φοβερά προφητεία του προφήτου Ισαΐου που έλεγε «Εκ γάρ σπέρματος ο Θεός εξελεύσεται έκγωνα σπίδων και τα έκγωνα αυτών εξελεύσονται όφης πετώμενοι». Κατά των στίχων αυτών κάθε εποχή θα είναι χειροτέρα της προηγουμένης. Οι όφης θα γεννήσουν ασπίδας και οι ασπίδες θα γεννήσουν πετωμένους όφης. Ο λόγος του προδρόμου τις υπέδειξεν ημίν φυγήν από τις μελούσεις οργής, ερέθησε τον λαόν, ερέθησε και τους γραμματείς και τους φαρισαίους, γιατί επικρατούσε η ιδέα ότι οι Ισραηλίτες ως απόγονοι του εκλεκτού μεταξύ των προγόνων τους του Αβραάμ θα εξέφευγαν της οργής του Θεού. Η ημέρα κρίσεως ανεμένεται ως ημέρα δόξης για τον Ισραήλ. Αυτήν την πίστη του λαού, την οποίαν ενίσχυαν και οι ψευδοπροφήτες, πολεμεί ήδη ο Αμός, ο αρχαιότερος των προφητών, του οποίου κατέχουμε γραπτά κείμενα. Την πολεμεί αυτή την πίστη, λέγω, του λαού στο 5ο κεφάλαιο του βιβλίου του, αλλά και την πολεμεί τώρα και ο Ιωάννης, ο πρόδρομος και ο βαπτιστής του Κυρίου μας. Πραγματικά ο Άγιος Ιωάννης με βαρυτά τη φράση πολεμεί την εγκάφιση του λαού για τους προγόνους του. Λέγει «Μη δόξητε, λέγειν εν εαυτής, πατέρα έχομεν τον Αβραάμ, λέγω γαριμήν ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων εγείρε τέκνα το Αβραάμ». Οι λόγοι αυτοί του προδρόμου είναι αθάνατοι, αποτελούν υψηλή θεολογία. Δεν έχουμε το χρόνο για μια εκτενή ερμηνεία του ωραιοτάτου αυτού προφητικού στίχου, αλλά αυτό μόνο λέγομεν εδώ. Το ημιστίχιο «Μη δόξητε, λέγειν εν εαυτής, πατέρα έχουμε τον Αβραάμ» έχει την αλήθεια ότι έκαστο πρόσωπο αυτό είναι υπεύθυνο για τις αμαρτίες του και δεν λαμβάνει τίποτε από την αξιομισθία των πατέρων του. Πρέπει να αποκτήσουμε προσωπική αρετή. Το ίδιο λέγει και ο προφήτης Ιεζεκίλ στο 18ο κεφάλαιο του βιβλίου του. Το δε δεύτερο ημιστήχιο του λόγου του προδρόμου λέγω ημίν ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων εγείρε τέκνα του Αβραάμ αναδεικνύει τον πρόδρομον Ιωάννην μέγα θεολόγο. Κατά τους λόγους του αυτούς ο Θεός δύναται με μια θαυμαστή δημιουργία να παρουσιάσει ένα νέο Ισραήλ. Οι λόγοι του αυτοί είναι πραγματικά μία προφητεία. Προφητεύουν την προσέλευση των εθνικών στην πίστη του Χριστού, όπως ερμηνεύουν οι πατέρες. Τέτοιο κήρυγμα, αγαπητοί μου ακροατές, παρόλον ότι διέθετε μερικούς ή και πολλούς από τους ακροατές, παρόλο λέγω ότι τους διέθετε δυσμενώς, όμως είχε θαυμαστά αποτελέσματα. Οι ακροατές σαν να ξυπνούσαν από βαρύ ύπνο, έλεγαν, ρωτούσαν με συνέστηση «Τι ποιήσομεν?». Είναι αξιοσημείωτο ότι ο πρόδρομος Ιωάννης, παρόλον ότι ήταν τέκνο ιερέως και ασκητής, όμως δεν επιθέτει δυσβάστακτα φορτία στους ώμους του ταλαιπώρου λαού.
δεν ζητεί από το λαό την αυταπάρνηση που είχε αυτός ο ίδιος, αλλά ζητεί οι άνθρωποι να βαστάσουν ελαφρότερα φορτία. Νάτι τους έλεγε, ο έχων δύο χιτώνας μεταδότο το μη έχοντι, και ο έχων βρώματα ομοίως ποιήτο. Εδώ ενθυμούμεθα τον προφήτη Οσιέ στον αθάνατο του εκείνο στίχο, που είναι ο ωραιότερος στίχος της Παλαιάς Διαθήκης, τον οποίον και παρέλαβε η Καινή. Έλεον θέλω και ου θυσίαν, γνώσιν Θεού και όχι ολοκαυτώματα. Το κήρυγμα λοιπόν του προδρόμου ήταν η εντολή της αγάπης, και τέτοιο κήρυγμα οδήγησε μεγάλους αμαρτωλούς στο βάπτισμα, όπως μας το λέγει το τρίτο κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Το κέντρο όμως του κηρύγματος του προδρόμου, αγαπητοί μου ακροατές, ήταν οι φράσεις του «Μετανοείται ήγη και γάρ η βασιλεία των ουρανών». Το κηρυγμάτο αυτό, αν και φαίνεται σύντομο και απλούν, όμως χρήζει μεγάλης αναπτύξεως για να κατανοηθεί. Θα τολμήσω να κάνω στη σημερινή μου εκπομπή την ανάπτυξη αυτή. Ο Ισραηλιτικός λαός, όπως γνωρίζουμε, για μακρύ διάστημα είχε στερηθεί του θεσμού της βασιλείας. Βασιλεύς του ήταν ο Κύριος. Όπως λέγει το ψαλμικόν, ο Κύριος ύψιστος, φοβερός, βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην. Η ιδέα αυτή αναφαίνεται από τις εποχής της νομοθεσίας επί του όρου Σινά. Στο περίφημο χωρίο της Εξόδου 19,6, ο Ισραήλ καλείται βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον. Θεοκρατικό ήταν το πρώτο πολίτευμα των Ισραηλιτών, όπως το βλέπουμε στο βιβλίο των Κριτών. Αλλά όμως μετά την εποχή των Κριτών εγκαθιδρύεται, με την ανοχή του Θεού εγκαθιδρύεται η βασιλεία στο Ισραήλ, με πρώτο βασιλέα τον Σαούλ το 1050 π.Χ. Αλλά και κατά την περίοδο των βασιλέων ακόμη ο λαός δεν εγκαταλείπει την πίστη ότι ο πραγματικός και ο κατουσίων βασιλεύς του είναι ο Θεός. Η δε επίγει η βασιλής είναι αντιπρόσωποι του Θεού. Στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης οι βασιλείς παρίστανται ως διαπράττοντες πολλές αδικίες, φόνους, κλοπές, καταπιέσεις των πτωχών και των αδυνάτων. Οι βασιλείς παριστάνονται στα κείμενα, λέγω, της Παλαιάς Διαθήκης ως περιπεσόντες και στην ειδωλολατρία και ως οδηγούντες ολόκληρο το έθνος στην καταστροφή. Και αυτός ακόμη ο Δαβίδ υπήρξε φωνεύς και μοιχός. Ο λαός λοιπόν δεν είναι ευχαριστημένος από τους βασιλείς του. Εντεύθεν και ανάπτεται φλογερός ο πόθος και ζωηρά η επιθυμία για την έλευση ενός ιδανικού βασιλέως, δια του οποίου θα έλθει πάλι η φυγαδευθύσα βασιλεία του Θεού. Η ελπίδα αυτή για καλύτερο μέλλον με την έλευση της βασιλείας του Θεού, αυτή η ελπίδα είναι το διακριτικό της Ισραηλιτικής ιστορίας και είναι ο πυρήν του προφητικού κηρύγματος. Οι αθάνατοι προφήτες, αφού πρώτα εξαγγείλουν καταστροφές
για την υπάρχουσα αποστασία από το Θεό, προφητεύουν έπειτα την έλευση καλυτέρων ημερών με την επιφάνεια του Θεού, ο οποίος θα κυριαρχήσει επί πάντων των εθνών, αποβαίνουν έτσι παγκόσμιος κυρίαρχος. Διαβάζουμε στον προφήτη Ισαΐα όπως και στον Δανιήλ: «Και έστε εν τη μέρα εκείνη η ρίζα του Ιεσέ και ο ανιστάμενος άρχην εθνών επ' αυτό έθνη ελπιούσι». Ισαΐας 11,10. Η πίστη αυτή, αγαπητοί μου ακροατές, στην έλευση της Βασιλείας του Θεού διατηρήθηκε καθόλου στους χρόνους της Ισραηλιτικής ιστορίας, και το κατακληκτικό, διατηρήθηκε ακόμη και κατά τους χρόνους της Βαβυλωνίου εχμαλωσίας, αν και εφαίνεται παράδοξο τότε για το υπόδουλο έθνος η έλευση καλύτερου μέλλοντος. Όμως κατά τους χρόνους αυτούς της εχμαλωσίας, η πίστη στην έλευση της Βασιλείας του Θεού έλαβε μία τροπή. Επειδή το έθνος ήταν υπόδουλο και κατά άνθρωπον εφαίνεται αδύνατο η απελευθέρωση και βελτίωση της καταστάσεως του, απαντώμε στον προφήτη Δανιήλ την προφητεία ότι ο Θεός ερχόμενος εξ ουρανού με έκτακτο και υπερφυσική ενέργεια θα φέρει τη βασιλεία του στη γη. Στον προφήτη λοιπόν Δανιήλ δυνάμεθα να αναγάγομαι τη δημιουργία του όρου «Βασιλεία των ουρανών». Την εκτέλεση του θείου σχεδίου θα πραγματοποιήσει ένα πρόσωπο θεόπεμπτο, ο Μεσσίας, ο πες του Κυρίου, όπως τον λέγει ο Ισαΐας, ο οποίος θα είναι ο άρχον της νέας βασιλείας. Η βασιλεία αυτή του Μεσσίου δεν θα έχει αδικίες, διότι ου κατά την δόξαν κρινεί, ουδέ κατά την λαλιάν ελέγξει, αλλά θα είναι μεγάλη η αρχή αυτού και της ειρήνης αυτού ου και στην όριον. Δικαιοσύνη και ειρήνη θα είναι τα χαρακτηριστικά της βασιλείας του Μεσσίου. Κάτω τους προφήτας πάλιν, πρώτης ελεύσεως της βασιλείας του Θεού και της εγκαθιδρύσεώς της, ο Μεσσίας θα επιφέρει κρίση εναντίον των εχθρών του. Της κρίσεως αυτής δεν θα εκφύγουν ούτε οι Ισραηλίτες. Κατάσπαρτα είναι τα προφητικά κείμενα από προφητείες περί της φοβεράς εκείνης ημέρας, κατά την οποία ο Θεός επιφαινόμενος για να φέρει τη βασιλεία του θα εκδικηθεί πάντας τους υπεναντίους του. Έχουμε χωρία στον Αμός, τον Ιωήλ, τον Οβδιού, τον Αβακούμ, τον Σοφωνία, τον Μαλαχία, ακόμη παραπέμπω και στο δεύτερο ψαλμό: «Είναι ατί εφρίαξαν έθνη και λαοί εμελέθησαν κενά». Η ημέρα αυτή, η οποία στους προφήτες καλείται ημέρα Κυρίου, παρίσταται φοβερά, λέγει ο προφήτης Μαλαχίας. «Τις δύναται να υπομείνει την ημέραν της ελεύσεώς του, και τις δύναται να σταθεί κατά την εμφάνισή του? Θα έρθει όπως έρχεται ο μεταλλουργός για να αποκαθάρει τα μέταλλα, ή όπως έρχεται ο γναφεύς να καθάρει τα ενδύματα. Αυτήν την ημέρα, την ημέραν Κυρίου, όπως το λέγει παραστατικά ο προφήτης Αμός στο 5ο κεφάλαιο 18ο στίχο, το ένα κακό θα διαδέχεται το άλλο. Ε
Έτσι, επειδή η έλευση της Βασιλείας του Θεού συνδέεται με καταστροφή, με την οργή του Θεού εναντίον των αντιθέτων του, η προφητεία περί της ελεύσεως της φοβεράς ημέρας του Κυρίου συνοδεύεται και από προτροπές προς μετάνοιαν. Αντίθετο τώρα ήταν το κήρυγμα των ψευδοπροφητών. Κατά τους ψευδοπροφήτας, η ερχομένη Βασιλεία του Θεού θα ελάμβανε υλική όψη. Ο θρίαμβος του Θεού κατά την ημέραν του θα ήταν θρίαμβος κατά των εχθρών του Ισραήλ μόνο. Έτσι έλεγαν οι ψευδοπροφήτες. Έτσι η Βασιλεία του Θεού κατά τους ψευδοπροφήτες πάλιν παρουσιάζεται ως Βασιλεία του Ισραήλ μόνο και όχι ως παγκόσμιος Βασιλεία. Κατά τους ψευδοπροφήτες η ημέρα Κυρίου ανεμένετο ως ημέρα δόξης και φωτός για τους Ισραηλίτες. Την πίστη όμως αυτή, το κήρυγμα αυτό των ψευδοπροφητών, πολεμεί ο προφήτης Αμός και πολεμεί τώρα και ο πρόδρομος Ιωάννης με τη φράση του «Τις υπέδειξεν ημίν φυγήν από τις μελούσεις οργής?» Τους υπέδειξαν οι ψευδοπροφήτες με το θολό και ψεύτικο κηρυγμά τους. Μετά από αυτά που σας είπα, αγαπητοί μου ακροατές, μπορούμε να καταλάβουμε όλο το νόημα της φράσεως του βαπτιστού Ιωάννου «Μετανοείται ήγκη και χάρ η Βασιλεία των Ουρανών». Η Βασιλεία των Ουρανών άρχεται με τη γέννηση του Χριστού, με την έλευση του Μεσσίου στον κόσμο. Αυτός είναι ο ιδανικός βασιλεύς, τον οποίον αναζητούσε ο λαός της Παλαιάς Διαθήκης. «Ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται», φωνάζει προφητεύοντας ο προφήτης Ζαχαρίας. Κατά τον πρόδρομο Ιωάννη, ακολουθούντα τους παλαιότερους του προφήτας, αφού ήγγηκεν η Βασιλεία των Ουρανών, ήγγηκε και η κρίση την οποίαν θα επιφέρει ο Μεσσίας. Περί της κρίσεως του Μεσσίου ομιλεί ο μέγιστος των προφητών όταν λέγει ότι υπάρχει το πτύον εν τη χειρή αυτού, δηλαδή του Μεσσίου, και διακαθαρεί την άλλον αυτού και συνάξει τον σύτον αυτού εις την αποθήκην το δε άχυρον κατακαύσει πυρίας βέστο. Η κρίση άρχισε ήδη, λέγει ο πρόδρομος, η αξίνη προς την ρίζαν το δέντρον κείται. Φυσική τώρα φαίνεται η προτροπή του προδρόμου προς μετάνοιαν. Μετανοείται ήγκη και γάρ η Βασιλεία των Ουρανών. Μετανοείται δηλαδή για να φύγεται, αυτό δικαιολογεί το γάρ, ήγκη και γάρ. Μετανοείται για να φύγεται την κρίση της εγγυζούσης Βασιλείας του Μεσσίου. Αγαπητοί μου ακροατές, το κήρυγμα αυτό του προδρόμου Ιωάννου που οικούστηκε τότε στην έρημο της Ιουδαίας, εκεί όπου ο Ιορδάνης ρέει τα ρεύματά του, αυτό το κήρυγμα διαβαίνει τους αιώνας και φτάνει και μέχρι σημών. Το περιμετανοίας κήρυγμα του προδρόμου απευθύνεται ασφαλώς και προς εμάς. Η Βασιλεία των Ουρανών άρχισε με την έλευση του Χριστού στον κόσμο. Η Βασιλεία των Ουρανών εντός ημών εστί, μας είπε ο Κύριος. Η Εκκλησία του Χριστού, αυτή είναι η Βασιλεία του Θεού, ιδρύθη θεμελιωθήσα δια του τιμίου αίματος του Χριστού. «Ο μη πιστεύων εις τον Υιόν ήδη κέκριται», διαβάζουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον. «Οι απιστήσατε λοιπόν και συνεχώς απιστούντες στο θεόπεπτο πρόσωπο του Χριστού αποκλείονται από τη Βασιλεία του Θεού.
βασιλεία αυτή αρρύθμισε στην αρχή ολίγα μέλη, πολίτες εκ των Ισραηλιτών και των Εθνικών. Ο τελικός όμως θρίαμβος και η παγκόσμιος κυριαρχία του Χριστού, του Κυρίου μας και Θεού, θα γίνει στα τέλη των αιώνων, οπότε θα συμβεί και η τελική κρίση.

αρχή επίησεν ο Θεός. Ερμηνεία και σχόλια στην Παλαιά Διαθήκη. Μία εβδομαδιαία εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος από τον Ιεροκήρυκα Αρχιμανδρίτη Πατέρα Ιερεμία

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Άγιος Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσι δίδες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην το οφειλήματε ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτω μεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και γη, ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε με ναυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσιν νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμη του κράτους σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως τες τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ευχαριστώσει, Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτηρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπερεμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

Καιρός όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 30 Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων που η Εκκλησία μας σήμερα τιμά και ορτάζει.

30 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Αλεξάνδρου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Ήταν, όπως λέγουν, αποστολικής χαρίσμασι λαμπρινόμενος. Σαν πρεσβύτερος ακόμα διακρινόταν για την μεγάλη του ευσέβεια, την αρετή και την αγαθότητά του. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε στη Νίκαια της Βυθινίας, ο τότε Πατριάρχης τον εξέλεξε αντιπρόσωπό του, και όταν στην Σύνοδο αυτή καταδικάστηκε ο Άριος, ο Αλέξανδρος, αν και γέροντας 70 ετών, δέχθηκε να περιοδεύσει στην Θράκη, την Μακεδονία, την Θεσσαλία και την υπόλοιπη Ελλάδα για να διδάξει και να γνωστοποιήσει τα ορθά δόγματα των αποφάσεων της Συνόδου της Νικαίας. Αλλά ενώ βρισκόταν στην περιοδία αυτή, ο Πατριάρχης Μητροφάνης απεβίωσε. Όρισε όμως διάδοχό του τον Αλέξανδρο, διότι παρά το γύρας του είχε τα κατάλληλα εφόδια για την διακυβέρνηση της Αρχιεπισκοπής της πρωτεύουσας. Πράγματι, σαν Πατριάρχης, ο Αλέξανδρος ανταποκρίθηκε σωστά στις δύσκολες περιστάσεις των καιρών. Τότε ο Άριος είχε εξαπατήσει τον βασιλιά Κωνσταντίνο ότι δήθεν πιστεύει ορθά, και ο βασιλιάς διέταξε τον Αλέξανδρο να αφήσει τον Άριο να μετέχει της Θείας Κοινωνίας. Ο Αλέξανδρος, λυπημένος, προσευχήθηκε στο Θεό και ζήτησε την βοήθειά του. Η δέηση του ιεράρχη εισακούστηκε, και το πρωί που ο Άριος με πομπή θα πήγαινε στην εκκλησία, βρέθηκε το σώμα του σχισμένο και σκολικόβρωτο.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Πρόκειται για τον Ιωάννη, τον ονομαζόμενο Ξιφιλίνο, που διαδέχθηκε τον Πατριάρχη Κωνσταντίνο τον Τρίτο. Γεννήθηκε το 1006 στην Τραπεζούντα και διακρίθηκε για τη μεγάλη του παιδεία και τα μεγάλα πολιτικά αξιώματα που είχε καταλάβει. Κατόπιν όμως αποσύρθηκε σε κάποια μονή της Βυθινίας, όπου μόνασε για 10 χρόνια. Από εκεί προσκλήθηκε για να καταλάβει τον πατριαρχικό θρόνο. Χειροτονήθηκε ιερέας και μετά από μια εβδομάδα, την 1η Ιανουαρίου του 1064, επίσκοπος. Ο Ιωάννης λειτουργούσε και κήρυτε κάθε μέρα στους ναούς της πρωτεύουσας. Επισκέβασε τις εικόνες της Αγίας Σοφίας και μοίραζε δωρεάν ψωμί και σιτάρι στους φτωχούς. Πέθανε το 1075 και νάπως τον περιγράφει ένας από τους συγχρόνους του. Ανεφάνη ανήρ πρώτον μεν καθαρότατος και αγνότατος και προπαντός ρήπου σωματικού καθάπαξ απεχόμενος. Έπειτα δε τα εις καταφρόνησιν χρημάτων και ακτιμοσύνην τελείαν και την προς τους πένητας φιλανθρωπίαν και μετάδοσιν κατουδέν ελάττων του περιβοή του εκείνου ελεήμονος και τες άλλες δε αρετές πάσες συλλήβδιν υπήν αυθόνος κοσμούμενος, αλλά και το λόγο πολλής και παιδεύσεως πάσης μυτιλιχός και νομομαθία εξαίρετος.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 30 Αυγούστου, η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Αγίου Παύλου του Νέου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Για τον Πατριάρχη Παύλο δεν έχουμε σαφείς και συγκεκριμένες πληροφορίες. Μερικοί νομίζουν ότι πρόκειται για τον Παύλο τον Τρίτο. Αυτός πατριάρχευσε το 686-693, προείδρευσε της Πανθέκτης λεγόμενης Συνόδου. Άλλοι νομίζουν ότι πρόκειται για τον Πατριάρχη Παύλο τον Τέταρτο. Αυτός καταγόταν από την Κύπρο και έλαμψε κατά τον Θεοφάνη στα λόγια και στα έργα. Ανέβηκε στο θρόνο του 770, παρετήθηκε δε στα τέλη Αυγούστου του 784 και αποσύρθηκε στη Μονή Φλόρου, όπου έζησε σαν απλός μοναχός μόνο 2 ή 3 μήνες από την παρέτησή του. Ανήκε στους ζηλωτές της Ορθοδοξίας και διακρίθηκε για τις ελεημοσύνες του.

εξάλλει η Εκκλησία μας σήμερα 30 Αυγούστου με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξάνδρου, Ιωάννου και Παύλου του Νέου. Μίστε ουράνιοι αποδεικνύμενοι, θείοι εκφάντορες το κόσμο όφθητε, την Εκκλησία του Χριστού ποιμάναντες θεαρέστος, ιερέα Αλέξανδρε της Τριάδος ο πρόμαχος, Ιωάννη ένδοξε ότις χάριτος τρόφιμος, και Παύλε ιερέων ακρότης, όθεν ημάς ανεφημούμεν.

Σήμερα, αγαπητοί φίλοι, η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Αλεξάνδρου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Ο Άγιος Αλέξανδρος ήταν από τους ανθρώπους εκείνους που δεν πρικίστηκαν με μεγάλη ικανότητα λόγου, που διδάσκουν όμως εύγλωτα με τον Άγιο Βίο και το παράδειγμά τους. Το άριστο είναι να έχει κανείς και λόγο και βίο, καθώς είχαν όλοι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας. Μα αν είναι να λείπει ένα από τα δύο, συμφέρει οπωσδήποτε να λείπει ο λόγος και να μένει ο Άγιος Βίος, γιατί ακριβώς όσο μεγαλύτερη ικανότητα λόγου έχει κανείς χωρίς να έχει και αγιότητα βίου, τόσο μεγαλύτερο κακό γίνεται στην Εκκλησία. Οι άνθρωποι τότε ακούνε τα λόγια και θυμούνται τα έργα και χάνουν κάθε εμπιστοσύνη προς τα πρόσωπα και μαζί με αυτά δυστυχώς και προς την Εκκλησία. Δεν τους είναι εύκολο και δεν μπορούν οι άνθρωποι να ξεχωρίσουν ανάμεσα στα πρόσωπα και τους θεσμούς, ανάμεσα στους λειτουργούς και την Εκκλησία.

ιστορία του Αλέξανδρου, αγαπητοί ακροατές, συνδέεται με τον θάνατο του αιρεσιάρχη Αρίου, του οποίου οι ορθολογιστικές και νεοπλατωνικές αντιλήψεις για το πρόσωπο του Χριστού συγκλώνιζαν την Εκκλησία και εξακολουθούν να τη συγκλονίζουν διαμέσου των συγχρόνων αιρετικών, των λεγόμενων μαρτύρων του Ιεχωβά ή χιλιαστών, οι οποίοι σημειωτέων, ενώ δεν παραδέχονται κανένα από τους Αγίους της Εκκλησίας, όμως τρέφουν μεγάλη εκτίμηση στον Άριο. Αλλά ας μη προτρέχουμε. Ο Αλέξανδρος έζησε τον 4ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη, όταν το 325 επί Μεγάλου Κωνσταντίνου συγκλήθηκε στην Νίκαια η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολεως ήταν ο Μητροφάνης, ο οποίος μη δυνάμενος λόγω γύρατος να συμμετάσχει στη Σύνοδο, έστειλε ως αντιπρόσωπό του τον Αλέξανδρο, που τότε ήταν πρωτοπρεσβύτερος. Έτσι ο Μητροφάνης στα τελευταία του υπέδειξε στους αρχιερείς και στον βασιλιά να εκλεγεί ως διάδοχός του στον πατριαρχικό θρόνο στην βασιλεύουσα ο Αλέξανδρος, ο οποίος και εκλέκτηκε αμέσως μετά τον θάνατο του Μητροφάνους. Ο Αλέξανδρος τον καιρό που ανέρχεται στον θρόνο ήταν ήδη στη γεροντική του ηλικία. Παρά τα αυτά ανέλαβε μια περιοδία στην Ήπεθρο προκειμένου να έρθει σε προσωπική επικοινωνία με το λαό για να γνωστοποιήσει σε αυτό την συνοδική καταδίκη του Αρίου και τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας έναντι της κακοδοξίας. Στηρίζοντας τους πιστούς στην Εκκλησία και στην σώζουσα αλήθεια. Αλλά ενώ τα πράγματα έβαιναν καλώς, ξαφνικά ήρθε μια μεγάλη δοκιμασία για τον Αλέξανδρο. Ο Κωνσταντιος, γιος και διάδοχος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ευνοϊκά προσκύμενος προς τους Αριανούς και επηρεαζόμενος υπέρ αυτών από την αδελφή του και εκείνη με τη σειρά της από τον φίλο και ομόφρονα του Αρίου Ευσέβιο Νικομιδίας, στην προσπάθειά του να καταστήλει τα οξυμένα πάθη γύρω από τα θρησκευτικά ζητήματα, μη δυνάμενος συνάμα να διακρίνει τις δογματικές διαφορές ανάμεσα στους Ορθοδόξους και στους Αριανούς, για την ειρήνη υποχρέωσε τον Αλέξανδρο να συλλειτουργήσει με τον Άριο. Πράγματι ο Άριος ήρθε στην βασιλεύουσα και ετοιμαζόταν για το μεγάλο γεγονός, το οποίο αυτός και οι οπαδοί του έβλεπαν σαν θρίαμβο της παράταξής τους. Αυτή η ώρα υπήρξε η ώρα της μεγάλης δοκιμασίας και θλίψεως του ευλαβεστάτου Ορθοδόξου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως Αλεξάνδρου, ο οποίος γονατιστός παρακαλούσε στην προσευχή του τον Θεό να μην επιτρέψει την βεβήλωση αυτή, να βρει ένα τρόπο να αποτρέψει τον το συλλήτουργο. Και ο Θεός εισάκουσε την προσευχή του δικαίου και τον έβγαλε από την δύσκολη του θέση, ενώ την επομένη περίμεναν με χαρά τον Άριο όλοι οι οπαδοί του να προσέλθει στην Θεία Λειτουργία, σαν αστραπή καταφθάνει είδηση ότι ο Άριος πέθανε μέσα σε ένα δημόσιο αποχωρητήριο. Έτσι ο Θεός απάλλαξε την Εκκλησία από μια βεβήλωση και δόξασε τον Αλέξανδρο σαν άνθρωπο προσευχής και αγιότητος. Ο Αλέξανδρος, θεοφιλής και πιστός δούλος του Θεού, στην δύσκολη στιγμή της δοκιμασίας, περίλυπος, είχε καταφύγει στην Εκκλησία και όλη τη νύχτα με το πρόσωπο κάτω στη γη μπροστά στο θυσιαστήριο προσευχόταν.
«Αν ο Άριος αύριο έρχεται σε εκκλησιαστική κοινωνία», έλεγε, «πάρε εμένα το δούλο σου από την ζωή. Εάν λυπάσαι την εκκλησία σου, και ξέρω ότι τη λυπάσαι, μην δώσεις αφανισμό και όνειδος στην κληρονομία σου. Βγάλε από τη μέση τον Άριο, ώστε να μην φανεί ότι μπαίνει μαζί του στην εκκλησία η αίρεση και η ασέβεια νομισθεί ως ευσέβεια». Ο Αλέξανδρος, όπως φαίνεται, δεν ήταν άνθρωπος των πολλών γραμμάτων, αλλά ήταν άνθρωπος της βαθιάς πίστης και της προσευχής. Έλυνε τα προβλήματα της εκκλησίας γονατιστός. Είναι μια ασφαλής μέθοδος επιλύσεως πολλών προβλημάτων της ζωής η προσευχή, αλλά εκτός από λίγους οι άλλοι την έχουν παραμελημένη. Ας μάθουμε όλοι στις δύσκολες στιγμές να κλείνουμε γόνοι ενώπιον του Θεού και με καθαρότητα ψυχής να ζητούμε τα συμφέροντα στην ψυχή μας και στην εκκλησία μας. Και ας μην ξεχνούμε ότι η προσευχή κινεί τον βραχίωνα που κινεί το σύμπαν.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 30 Αυγούστου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου και θαυματουργού Φαντίνου. Και γίνει πελθόν θαυματουργός Φαντίνος, άνωθεν ημίν μάνα θαυμάτων βρύει. Και μετά την κοίμηση και τον ενταφιασμό του, ο θαυματουργός Φαντίνος μας στρέφει με το μάνα των θαυμάτων του και από τον ουρανό. Όσιος και θαυματουργός Φαντίνος καταγόταν από την Καλαβρία της Ιταλίας, ήταν γιος του Γεωργίου και της Βριέννης, και από αυτά τα σπάργανά του, από την βρεφική του δηλαδή ηλικία, αφιερώθηκε στο Θεό. Μόλις δε Όσιος έφτασε σε κατάλληλη ηλικία, εισήλθε σε μοναστήρι όπου άσκησε κάθε αρετή. Έτσι αναδείκτηκε δόκιμος εργάτης των εντολών του Θεού και για τον λόγον αυτό αξιώθηκε θείων αποκαλύψεων. Ο Φαντίνος υπέβαλε τον εαυτό του σε σκληρούς ασκητικούς αγώνες. Κάποτε λόγου χάρη παρέμεινε νηστικός επί 20 ολόκληρες μέρες, ενώ άλλοτε έμεινε γυμνός επί 4 χρόνια. Επίσης ο Όσιος υπέμεινε πλήστες όσες κακοπάθειες κατά τις ληστρικές επιδρομές των Σαρακινών. Αφού δε ο Άγιος πέρασε 60 ολόκληρα χρόνια σε τέτοιους πειρασμούς, παρέλαβε 2 μαθητές του, τον Βιτάλιο και τον Νικηφόρο, και πήγε στην Πελοπόννησο. Εκεί παρέμεινε στην Κόρινθο αρκετό χρονικό διάστημα και έγινε σε πολλούς πρόξενος σωτηρίας. Ακολούθως πήγε στην Αθήνα και προσκύνησε τον εκεί ιερό ναό της Θεοτόκου. Κατόπι πήγε στη Λάρισα, όπου και προσέμεινε αρκετό χρόνο στον τάφο του Αγίου Αχιλλείου. Μετά πήγε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί δε Όσιος Φαντίνος, αφού εντρίφησε στα θαύματα του μεγαλομάρτυρος Δημητρίου και επί 8 ολόκληρα χρόνια εφάρμοζε τον συνήθι κανόνα της εγκρατείας, τελείωσε τον επίγειο βίο του σε γύρας καλό και αγαθό.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακρότες, η μνήμη των Αγίων 6 μαρτύρων που μαρτύρησαν στη Μελιτινή. Μαρτύρησαν αφού τους έπνιξαν μέσα στη θάλασσα. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Σαρματά. Ο Όσιος Σαρματάς ήταν ασκητής της ερήμου, απεβίωσε ειρηνικά. Σήμερα η μνήμη της Οσίας Βριέννης. Η μνήμη σήμερα των Αγίων 16 μαρτύρων των Θηβαίων, μαρτύρησαν διαξήφους. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Ιεράρχου Ευλαλίου, απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Φίλικος, Φουρτουνάτου, Σεμπτιμίνου και Ιανουαρίου. Και οι τέσσερις διακρίθηκαν για τον αγώναν τους εναντίον της απιστίας. Συνελήφθησαν και ανακρίθηκαν για αρκετό χρονικό διάστημα. Ο έπαρχος για να τους αλλαξοπιστήσει έφερε εθνικούς φιλοσόφους που προσπάθησαν μπροστά τους να αποδείξουν ότι ο χριστιανισμός είναι μορία. Αλλά οι άξιοι υπηρέτες του Χριστού ανέτρεπαν ένα προς ένα όλα τα αμαθή και σοφιστικά επιχειρήματα και ενέμειναν στην ομολογία του Χριστού. Τότε υπευλήθησαν σε φρικτά βασανιστήρια και στο τέλος τους αποκεφάλισαν. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Φύλακος. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Οσίου Αλεξάνδρου, ηγεμόνα της Ρωσίας. Υπήρξε άρχοντας Βλαδιμυρίας και Νεαπόλεως της Ρωσίας ο Αλέξανδρος και έγινε μοναχός με το όνομα Αλέξιος. Απεβίωσε ειρηνικά το 1263. «Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν».

0: η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ψηλαφώντας την ορθόδοξη πνευματικότητα. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Καλογερόπουλος, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως, Σταγών και Μετεώρων.
2: Είναι γνωστό, αγαπητοί μου ακροατές, ότι ο ενανθρωπής Υιός και Λόγος του Θεού ανέλαβε ή να ποιήσει επί της γης το έργο «Ο δέδοκεν ο πατήρ», και το οποίο μπορούμε να συνοψίσουμε με βάση τα όσα αναφέρονται στην Αγία Γραφή στα εξής σημεία. Πρώτον, ή να ρίστε ημάς εκ της εξουσίας του σκότους. Δεύτερον, ή να μεταβιβάσει ημάς εκ του θανάτου εις την ζωήν. Και τρίτον, ή να χαρίσετε ημίν την απολύτρωσιν δια το αίματος αυτού και την άφεσιν των παραπτωμάτων ημών. Το απολυτρωτικό αυτό έργο στο γένος των ανθρώπων ετελείωσε ο Κύριος, καθώς ομολόγησε προσευχόμενος το Θεό Πατέρα του στον κήπο της Γεστημανής το βράδυ εκείνο της συλλήψεώς του, και έγινε έτσι σε μας σοφία από Θεού, δικαιοσύνητε και αγιασμός και απολύτρωσης. Μέσα από αυτές τις αγιογραφικές μαρτυρίες, η θεολογία της Εκκλησίας μας διέκρινε και διατύπωσε το λεγόμενο τρισόν αξίωμα του Κυρίου, δηλαδή ότι ο Χριστός μας ήταν και είχε ως θεανθρώπινη ύπαρξη πάνω στη γη και ενσάρκωνε με την παρουσία του πρώτον τον τέλειον προφήτην, δεύτερον τον άμωμον αρχιερέα και τρίτον τον ένδοξο και αιώνιο βασιλέα. Αυτές τις αλήθειες για το τι ο Χριστός φανέρωνε με το έργο του και ενεργούσε ως θεάνθρωπος μπορούμε να τις ψηλαφίσουμε τόσο στην Αγία Γραφή όσο και στα συγγράμματα των πατέρων της Εκκλησίας μας. Στην Παλαιά Διαθήκη καταρχήν υπάρχουν προτυπώσεις των τριών αυτών αξιωμάτων του Χριστού μας. Αναφέρονται δηλαδή πρόσωπα και γεγονότα που προεικόνιζαν, προδιέγραφαν και προδιατύπωναν κάτι από τη μελλοντική ύπαρξη, το έργο και την πραγματικότητα του προσδοκόμενου Εμμανουήλ ως προφήτη, αρχιερέα και βασιλέα. Κανένα όμως πρόσωπο της Παλαιάς Διαθήκης, πρέπει να το τονίσουμε, δεν συνέτυχε να έχει συγχρόνως και τα τρία αυτά αξιώματα, και τούτο γιατί αυτό απαγορευόταν. Αυτό ρητός αναγράφεται στο Β' βιβλίο παραλυπωμένων της Παλαιάς Διαθήκης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο κεχρισμένος βασιλιάς Δαβίδ, ο κατασάρκα πρόγονος του Ιησού και τύπος του αιώνιου βασιλιά Χριστού, ο οποίος αναδείχθηκε βασιλιάς

προφήτη και διδάσκαλο, σε μοναδικό και αδιάδοχο αρχιερέα και σε αιώνιο βασιλιά. Στην πατερική γραμματεία, πρώτος ο Ευσέβιος Καισαρίας επισημαίνει την ύπαρξη των τριών αξιωμάτων στο πρόσωπο ενός, του Ιησού Χριστού, παρατηρώντας ότι ουδείς τον πάλε δια συμβόλου και χρησμένων ιερέων και βασιλέων και προφητών, απέκτησε το σάφτης αρετής εν Θεού δύναμην, ως είναι ο σωτήρ και Κύριος, ο μόνος και αληθινός Χριστός. Δεν έλαβεν κατά το Μέγα Βασίλειο Κύριος παράλλου την ως σύμβολα και τύπους αρχιεροσύνης, ούτε και κατήγετο εξιερωμένων και εκγένους ιερατικού, ούτε προήχθη επί βασιλείαν ανδρών δορυφορίες, αλλά ούτε και εγένετο προφήτης ομοίως της πάλε, και χρησμένος ουχ υπ' ανθρώπων, αλλά εκ του Πατρός, ουσκευαστό μύρο, αλλά το της πατρικής θεότητος νοητό και θεοπρεπή, υπερέχει πάντων τον προαυτού χριστέντων δήλικου και συμβολικού μύρου, και Χριστός πάντων εκείνων μάλλον ανηγόρευτε, μόνος και αληθής αυτός ον Χριστός, και μόνος αρχιερεύς των όλων, και μόνος απάσης της κτήσεως βασιλεύς, και μόνος προφητών αρχιπροφήτης του Πατρός την χάνουν. Και ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων στις περίφημες κατηχήσεις του σημειώνει με έμφαση και ανιαλεί διακριτικά το τριπλό αξίωμα του Κυρίου. Την αρχιεροσύνη του Χριστού χαρακτηρίζει ως απαράβατον, άναρχον και αιώνιον. Προβάλλει τον Κύριον ως προκεχειρισμένον και ως Χριστέντα, ουχή ελέος και βαστό, αλλά πρωτον αιώνων υπό του Πατρός, και το σούτο διαφέροντα των άλλων, όσο μεθ ορκομοσίας εστίν ιερεύς. Για το βασιλικό αξίωμα του Χριστού ο ίδιος Άγιος παρατηρεί ότι βασιλείς μεν άνθρωποι ακοινώνητον προς ανθρώπους έχουσι της βασιλείας την προσιγορία. Ιησούς δε Χριστός, Θεού Υιός, ον χριστιανούς καλείστε ημάς καταξίωσιν. Τέλος ο Άγιος Κύριλλος μιλάει και για το έργο του Χριστού που ήρθε στον κόσμο ή να ο Πατήρ επιγνωστεί, και γιατί αυτός βλέπει και αποκαλύπτει τον Πατέρα καθόδι.

Οι ενέργειες των τριών αξιωμάτων του λυτρωτή Ιησού, όπως και οι εκδηλώσεις των ενεργειών κατά την επίγεια παρουσία και δράση του, βλέπουμε να εκδηλώνονται και κατά των χρόνων της συγκαταβάσεώς του ή της κενώσεώς του, κατά τον Απόστολο Παύλο, είτε της λεγόμενης ταπεινώσεως και κατά των χρόνων της δόξης του. Ο Χριστός και πριν την Ανάστασή του και μετά από αυτή ασκεί το βασιλικό αξίωμα, εντυχάνων υπερ ημών ως αρχιερέας και ενεργώντας το βασιλικό αξίωμα νομοθετεί, εκλέγει τους μαθητές του και τους προετοιμάζει για να συνεχίσουν το έργο του. Επικύρωνε δε τη διδασκαλία του ως ύψιστο διδάσκαλος και προφήτης με τα θαύματα που έκανε, έχοντας την εξουσία και τη δύναμη του βασιλικού αξιώματος. Τα τρία λοιπόν αυτά αξιώματα είναι αχώριστα συνεινωμένα στο πρόσωπο του Θεανθρώπου και κανένα από αυτά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε, να παραλείψουμε κατά τη θεαδρική του ενέργεια και διακονία. Πάνω σε αυτή τη θεολογική σκέψη ο μακαριστός καθηγητής Τρεμπέλας γράφει τα εξής: «Μόνο εν το αρήτο συνδέσμο των τριών τούτων αξιωμάτων ομολογούμεν τον Ιησούν Χριστόν γεννηθέντα ημίν σοφίαν από Θεού, ως ύψιστον προφήτην και δικαιοσύνην ως ύψιστον αρχιερέα και αγιασμόν ως ύψιστον βασιλέα, κατασυντρίβοντα και εν ημίν πάσαν εναντίον δύναμην και εξασφαλίζοντα εις ημάς δια των τριών τούτων αξιωμάτων του την απολύτρωσιν. Και μόνον τότε δοξολογούμεν αυτόν ως τον μάρτυρα των πιστών και ως τον άρχοντα των βασιλέων της γης και ως τον λύσαντα ημάς εκ των αμαρτιών ημών εν το αίματι αυτού».

Θα μας επιτρέψετε στη συνέχεια, αγαπητοί μου ακροατές, να αναφερθούμε ειδικότερα και όσο γίνεται αναλυτικά στο τι η θεολογία των πατέρων και της Εκκλησίας μας αναφέρει για τον καθένα χωριστά αξίωμα του Κυρίου. Για την προφητική αποστολή του Χριστού μας, ο ίδιος με έμφαση αναφέρει άμεσα ή έμεσα πολλές φορές. «Πνεύμα Κυρίου επ' εμέ, ου ένεκεν έχρισέ με, ευαγγελίσαστε πτωχής απέσταλκέ με, κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν». Αναγράφεται ως ομολογία του Κυρίου στο κατά Ματθαίον και Λουκάν Ευαγγέλια. Σε άλλη περίπτωση αποκαλύπτει στους μαθητές του ότι αυτός είναι που κομίζει την τέλεια Θεία Αποκάλυψη, ότι αυτός είναι η αλήθεια, ότι είσαι στην ο διδάσκαλος ο Χριστός και ότι αυτός είναι που αυθεντικά ερμηνεύει το Μωσαϊκό νόμο, ολοκληρώνοντας και τελειοποιώντας τον. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τη Θεία Μεταμόρφωση στο Όρος Σταβόρ και ενώ βρίσκεται μεταξύ των δύο μεγάλων προφητικών μορφών του Ισραήλ, του Μωυσή και του Ηλία, ο Θεός Πατήρ επιβεβαιώνει την ασύγκριτη υπεροχή του Κυρίου ως τον αιώνιο προφήτη στον οποίο μόνο όλοι πρέπει να ακούουν και υπακούουν. Είναι φυσικό κατόπιν τούτων οι Απόστολοι, όταν ξεχύθηκαν στα έθνη και κήρυξαν Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων, να τον κηρύττουν και να τον αποκαλούν προφήτην δυνατόν εν έργο και λόγο εναντίον του Θεού και παντός του λαού. Την ίδια διδασκαλία για τον Χριστό ως προφήτην δίδασκαν οι Αποστολικοί Πατέρες και οι Απολογητές. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος αποκαλεί τον Χριστόν ως τον μόνον διδάσκαλον ημών και ως το αψευδές στόμα, ενώ ο Πατήρ ελάλησεν αληθώς. Ο Άγιος Ιουστίνος ο Φιλόσοφος και Μάρτης, αφού σπούδασε όλα τα φιλοσοφικά συστήματα, οδηγείται από κάποιον γέροντα στο να μελετήσει τους προφήτες, οι οποίοι με τις προφητείες του τον οδήγησαν στο να διακηρύξει τον Ιησούν Χριστόν και την διδασκαλία του ως τη μεγαλύτερη ανθρώπινη διδασκαλία, και αυτό γιατί οι διάφοροι φιλόσοφοι φιλοσοφίσαντες ή νομοθετήσαντες την άμονον καλώς ευθένξατο, επειδή ου πάντες τα του λόγου εγνώρισαν. Ο λόγος δε είναι ο Χριστός ως της δύναμης εστί του αρήτου πατρός και ουχή ανθρωπίου λόγου κατασκευή. Το ίδιο και οι Άγιοι Τερτυλιανός και Ειρηναίος βεβαιών ότι δεν θα ειδυνάμεθα να μάθομεν άλλος τα περί του Θεού, εάν ο διδάσκαλος ημών, ως της είναι ο λόγος, δηλαδή αυτή η αλήθεια, δεν έγινε το άνθρωπος. Όντως ουδής άλλος ή το δυνατόν να μας αφηγηθεί την περί του πατρός αλήθειαν, παρά ο ίδιος αυτού λόγος λέγουν. Ο Μέγας Αθανάσιος, τονίζοντας την αναγκαιότητα της διδασκαλίας του Κυρίου, παρατηρεί ότι η αληθινή γνώση για το Θεό εκέκρυπτο λόγω της ειδωλομανίας και αθεότητος ή της κατήχεν την οικουμένην. Γι' αυτό και χρειάστηκε να έρθει ο λόγος του Θεού, ορών και ψυχήν και νουν, ο και τα όλα εν τη κτήση κοινών και δι' αυτόν γνωρίζουν τον Πατέρα. Επειδή λοιπόν ήθελε να ωφελήσει τους ανθρώπους, επειδή μη ως άνθρωπος λαμβάνωνε αυτό σώμα, όμοιον εκείνης, και ως άνθρωπος εν ανθρώπης αναστρέφεται, ή να αφών έργων ο Κύριος εργάζεται δια του σώματος, απ' αυτόν νοήσωση την αλήθεια και δι' αυτού τον ποτέ πατέρα λογίσονται.

Η σωτηρία του γένους των ανθρώπων, αγαπητοί μου ακροατέ, πως προφήτης ο Κύριος προανήγγειλε και η τέλεια και ύψη δασκαλία του, που με το ίδιο το παράδειγμα της ζωής του μας έδωσε και έδειξε, θα ήταν ακατόρθωτα και χωρίς λόγο, χωρίς τη σταυρική του θυσία με την οποία ίνωσε τα πριν διεστώτα. Ο Χριστός δεν αρκέστηκε να μας γνωρίσει κατά τρόπο τέλειο και αποκαλυπτικό τον τριαδικό Θεό, αλλά θέλησε να μας συνδιαλλάξει με τον Πατέρα και να καταλύσει το μεσότυχον μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ο Χριστός, κατά ευδοκίαν του Πατρός, απεστάλλει μέγας αρχιερεύς, γιατί έπρεπε αμφωτέρης κοινωνήν όνεστη μεσή της. Έπρεπε δηλαδή να είναι Θεός άμα και άνθρωπος, και δια της ιδίας πρόσθετων Θεών και τους ανθρώπους οικειότητος, εις φιλίαν και ομόνιαν αμφωτέρως συναγαγήν. Και Θεό μεν παραστήσε τον άνθρωπον, ανθρώπης δε γνωρίσε τον Θεόν. Εάν ήτο μόνο Θεός ή μόνον άνθρωπος, δε θα ήτο δυνατόν να επιτελέσει το έργον του Μεσίτη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, μνημορεύοντας τα ονόματα του Κυρίου, παρατήρει ότι λέγεται πρόβατον μεν ως φάγιον, αρχιερεύς δε ως προσαγωγεύς προς τον Πατέρα της θυσίας του προβάτου. Παράλληλα και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διακηρύττει ότι αρχιερεύς εστίν μόνος πιστός ο Υιός, δυνάμενος τούτους, ον εστίν αρχιερεύς απαλλάξε των αμαρτημάτων, ο οποίος είδε ημάς κατεγνωσμένους και ητιμωμένους όντας και ελέησεν ου καταστήσας ημίν αρχιερέα, αλλά αυτός γενόμενος αρχιερεύς πιστός. Ή να δε προσφέρει θυσίαν δυναμένην ημάς καθαρίσε, γέγον ένα άνθρωπος, αυτός και ιερίων και ιερεύς, χρηματίσας και προσενεχθείς ουχή υπάλλου τεινός, αλήφε αυτού, εις τρόπον ώστε η γραφή, ουχή ιερέα δείκνησιν αυτών μόνον, αλλά και θύμα και ιερίων. Η υπεροχή του Χριστού ως μεγάλο αρχιερέως φαίνεται και από το γεγονός ότι θα είναι ιερεύς εις τον αιώνα, μετά από βεβαίωση με θόρκο του Κυρίου, ο οποίος για τον σκοπό αυτό όμωσε και ου μεταμεληθήσεται, κατά τη ρίση της Αγίας Γραφής. Ακόμα ως αρχιερέας ήταν όσιος, άκακος, αμίαντος και ξεχωρισμένος των αμαρτωλών, κατά τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος δεν είχε ανανάγκην καθημέραν πρώτερον υπέρ των ιδίων αμαρτιών θυσίας αναφέρειν, αλλά προσενέγκασε αυτόν άμμομον το Θεό, εισήλθεν εφάπαξ εις τα Άγια και εκάθισεν εν δεξιά του Θεού, μίαν υπέρ αμαρτιών προσενέγκας θυσίαν εις το διηνεκές, και εν το αίματι αυτού εγγενήσας την είσοδον των Αγίων. Κατά τον αείμνηστον και πάλι καθηγητή Τρεμπέλα, η θυσία αυτή του μεγάλου αρχιερέως δεν πρέπει να περιορίζεται μόνον εις τα παθήματά του. Περιλαμβάνει την όλη ζωή του, είτε συμπήρξε θυσία τελείας υπακοής προς τον Πατέρα του, επισφραγιζομένης δια της ελευθέρας, αβιάς του και όλους εκουσίας παραδόσεως αυτού εις τον θάνατον, εις τον οποίον εκλάμπει εις ύψη των βαθμών ταπεινώσεως και αυταπαρνήσεως η υπακοή αυτή. Ακριβώς δε εν την καθόλην την απολύτως αναμάρτητον ζωήν αυτού, επιδειχθήσει τελεία υπακοή, ανέδειξεν ο μέγας αρχιερεύς την προσληφθήσαν υπ' αυτού ανθρωπίνη φύσιν απαρχήν του ανθρωπίνου γένους αγίαν και άμμον. Τον δε άνθρωπον εν τη προς τον ανταγωνιστήν πάλι αίτητον, γενόμενος αυτός ως περζήμη αγία, διόλων το φύραμα της ανθρωπότητος, ήτης ενσωματωμένη σε αυτόν δια της πίστεως, αγιάζεται και θεούται. Η ενσωμάτωση δε αυτή συνετελέστη δια του σταυρικού θανάτου αυτού, παραδοθέντος εις αυτόν δια τα παραπτώματα ημών και γενωμένου υπέρ ημών κατάρα, ή να ημείς δια της εις αυτόν πίστεως συμμετέχοντες εις τον θάνατον αυτού και σύμφητη και σύσσωμη το Χριστό, καθιστάμενη γινόμεθα δικαιοσύνης Θεού εν αυτό.

0: ευλογούμε, αγαπητοί μου ακροατές, τον Ιησού Χριστό αιώνιο βασιλέα και ειδικότερα ως βασιλέα της δόξης με τον ανέλθει στο ακατάλλητο θρόνο της σταυρικής αγάπης. Η ομολογία και η αναγνώριση αυτή έχει ερίσματα στην Αγία Γραφή και στην εκκλησιαστική παράδοση. Ο Κύριος ως βασιλιάς, έχοντας ως εξουσία και επί της γης, αφενός μεν συμπληρώνει το μωσαϊκό νόμο και εγκαθιδρύνει και πλαισιώνει την εκκλησία του και με νέους θεσμούς και με τα μυστήριά της, αφετέρου δε εκλέγοντας τους 12 αποστόλους, χαρίζει σε αυτούς και διαμέσου των αποστόλων στους διαδόχους των, τους επισκόπους, τις ανάλογες θεοδύναμες εξουσίες του. Ακόμα και παράλληλα με τη βασιλική εξουσία του και την νίκη του πάνω στο Σταυρό, με τη σταυρική του θυσία έγινε κυρίαρχος και στα καταχθόνια, αφού με το πνεύμα του κατήλθε μέχρις άδου ταμείων και διέλυσε τον το κράτος έχοντα του θανάτου του τέστη των διάβολων. Έπειτα, Αναστάς διακήρυξε ότι εδόθη αυτό πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Τέλος δε, αναλήφθηκε στους ουρανούς, εκάθισε εν δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης του Πατρός και συνήγειρε και συνανέστησε και δυνάμει της εξουσίας του θα συνδοξάσει στους ουρανούς σύμβασα την ενσωματωμένη με αυτόν εκκλησία. Ως προς το φρόνημα των Αποστόλων για την ύψιστη βασιλική εξουσία του Χριστού μας, δεν πρέπει να αγνοούμε τα όσα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει για τον τίτλο που έθεσαν στο Σταυρό πάνω οι διώκτες του, Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλιάς των Ιουδαίων, τον οποίον τίτλον πολλοί από τους Ιουδαίους είδαν γραμμένο στα εβραϊκά, ρωμαϊκά και ελληνικά και ο οποίος τίτλος «Προύκητο εν αργός την του σωτήρος ημών βασιλείαν ομολογών διατριών τέως των απασών επιφανεστέρων γλωσσών και απαρχήν προσάγων της περί αυτού λαλιθήσης προφητείας του Δανιήλ». Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην αποκάλυψη του βλέπει τον Χριστό να έχει επί το ημάτιον και επί των μυρών αυτού όνομα γεγραμμένων βασιλεύς των βασιλέων και Κύριος Κυρίων. Το ίδιο και οι Απόστολοι αποκαλούν τον Χριστόν πάντοτε ο Κύριος, ιδιαίτερα δε ο Απόστολος Παύλος, για να διακηρύξουν έτσι κατά τον Άγιο Κύριλο Αλεξανδρίας ότι δι' αυτόν βασιλεύειν άχρησου ανθεί πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει παράλληλα με τη βασιλική ιδιότητα του Χριστού ως Θεού και το βασιλικό αξιωμά του ως ανθρώπου, διακηρύσσοντας ότι αληθώς βασιλεύς μέγας, ότι νικουμένην της πλάνης εκαθάρας και την αλήθειαν επαναγαγών εμβραχία και ρουροπή και του διαβόλου τυραννίδα καθελών. Ώστε καν λέγει το πατήρ του εχθρού στηθένε υπό τους πόδας αυτού, του γάρμονο γενούς το κατόρθωμα γέγονεν άπαν. Στο βασιλικό του θρόνο ύψιστος βασιλιάς και αιώνιος αρχιερέας Χριστός δεν αναπαύεται ούτε μένει αργός. Ζώντας πάνω στη γη μεταξύ των ανθρώπων, έλεγε για τον ουράνιο πατέρα του και τον εαυτόν του ότι ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, κακό εργάζομαι. Τούτο σημαίνει ότι ασκεί διαρκώς όχι μόνο το αρχαιρετικό αξίωμα αλλά και το βασιλικό. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που αξιώθηκε ο πρωτομάρτυρας Στέφανας να δει λίγο πριν από το μαρτύριό του. Είδε Ιησούν εστώτα εκ δεξιών του Θεού και ουχή καθήμενον που κατά τον Άγιο Άνη το Χρυσόστομο του το φανερώνει το του βοηθούντο σχήμα ότι είναι έτοιμος ή να απολύνει το αθλητή την αντίληψη και την προθυμίαν παράσχει. Τέλος, η τελευταία βασιλική ενέργεια του Χριστού μας είναι εκείνη που αναφέρεται στη δευτέρα παρουσία του και στην παγκόσμια κρίση. Τότε το έργο της απολυτρώσεως του γένους των ανθρώπων, το οποίο ο Χριστός παρέλαβε από το Θεό Πατέρα του, θα λάβει τέλος χάρη στο τριπλό αξίωμα της ανθρώπινης ύπαρξής του. Ο μακαριστός καθηγητής Τρεμπέλας γράφει τα εξής πάνω στο θέμα αυτού. Η τελευταία βασιλική ενέργεια του Χριστού θα είναι η κατά την επάνωδο και δευτέρα παρουσία αυτού εσχάτη και παγκόσμιος κρίσης, την οποίαν προανήγγειλεν ο Κύριος ως μεταδόξης και δυνάμεως γεννησωμένη. Ο Χριστός, κατά την παρουσία του ταύτη ερχόμενος επί των εφελών του ουρανού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού, δεν πρόκειται πλέον να προσθεσιτεί στο έργο της απολυτρώσεως, αλλά επανέρχεται ως βασιλεύς, ώστις είχε να αναχωρήσει εις ξένην χώραν, αφού ενεπιστεύθη στους δούλους εαυτού την διαχείριση των αγαθών του και ήδη εξητεί λόγων περί της οικονομίας αυτού. Μετά δε την τελική ταύτην πράξη του βασιλικού αξιώματος θα προσαγάγει τους εκ των δούλων του ευρυθισωμένους αξίουσης στον πατέρα αυτού και θα παραδώσει την βασιλείαν το Θεό και Πατρί υποτασσόμενος και αυτός το υποτάξαντι αυτό τα πάντα είναι αεί ο Θεός τα πάντα εν πάση.
1: Ψηλαφώντας την ορθόδοξη πνευματικότητα. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ Καλογερόπουλος, ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως, Σταγών και Μετεώρων.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί μας ακροατές. Έχουμε συνδεθεί με τον καθεδρικό ναό του Αγίου Λαζάρου και σας μεταδίδουμε την Θεία Λειτουργία.

τον Αμπελώνα, εκδώσετε άλλης Γεωργής, ή την εσαποδώσω συν αυτό τους καρπούς

και σαν το θέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσατα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα θέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανεβώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης πρίλε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενο το συμπατρί και Υιός υποστηρούμενον και συντοξαζόμενον το λαλήσαν διά των μορφητών εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών

και της υπαλληστήγασης

0: και λέγει:
1: Όλοι μαζί. Πάτερ ημών που εν εις ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και μη σε νέγης ημάς πειρασμών, παραλύσε ημάς από του πονηρού.

0: Όσαν Κύριε δόξαζει.
1: Διαφύλαξον μας ο Θεός την συγχάρητην.
0: Κύριε λέησον.
1: Μέραν πάσαν τελείαν αγίαν ειρηνικήν και να μάρτε της άμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν μου ο Χριστός του Θεού παραθόμεθα.
0: Συγκύριε.
1: Ότι εσύ ο αγιασμός μου και εσύ την δόξα να αναπέμπω του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματος.

Ακούντας σε Κύριε και αγιάζοντας επίσης επιπιπτώντας σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς αντί δόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μην καταλήψει μας. Ελπίζοντας επισέ, ειρήνη το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου, της ιερεύση, της βασιλεύση, λοιμών του στρατού και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσε καθή και παντόρημα τέλειο, άλλο την εστί κατεβαίνουν, εξούπατρος των φώτων και εσύ τη δόξα ευχαριστή και προσκύνηση να αναπαίνουμε.

Santiquimera do Lando Seu, Michalak, Maragda, Sudirula, Cristalas, Marias, Cristo, Cristo, Teodoras, Anastasia, Atanasi, Georgia, Sagatis, Σταύρου, Άννας, Μάρκου, Νικολάου, Άννας, Μινά, Βασιλείας, Ιωάννου, Ανδρομάχης, Ανδρέου, Χρήστο, Αθανασίας, Καλούς, Ανδριανής, Βασούλας, Δήμου, Μιχαήλ, Χωστήρας, Ανδρέου, Ανδρέου, Ελισάβετ, Ελπίδας, Άννας, Ευανθίας, Δήμου, Δημητράκη, Γεωργίου, Αντιγόνης, Φώτης, Σωτηρίου, Θεογνωσίας, Μιχαήλ, Μαργαρίτας, Παύλου, Κυριακής, Καλούδη, Γεωργίου, Αντωνίου, Μαρίας και Πέτρου, και υπέ τους χορθήνει αυτής παμπλημέλημα εκούσιον δε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξα ψυχάς αυτον έτσα η δίκαια αναπάγονται τελέτου Θεού την Βασιλείαν του ουρανών και άφησιν των αυτών αμαρτίων παρά Χριστό το θανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα Κυρίου δε ηθόμε ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός τον θάνατον καταπατήσας, τον δε διάβολον καταργήσας και ζωήν τον κόσμο σου δωρισάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυσον και τα ψυχά στον και εγκυμένο δούλος σου. Μιχαλάκης, Μαράρδος, Σουτηρούλος, Κρυστάλλας, Μαρίας, Χρήστου, Χρήστου, Θεοδόρος Αναστασίου, Αθανασίου, Γεωργίας, Αγάπης, Σταύρου, Άννας, Μάρκου, Νικολάου, Άννας, Μινά, Βασιλείας, Ιωάννου, Ανδρομάκη, Ανδρέου, Χρήστου, Αθανασίας, Καλούς, Ανδριανής, Βασούλας, Δήμου, Μιχαήλ, Φωστήρας, Ανδρέου, Ανδρέου, Ελισάβετ, Ελπίδας, Άννας, Ευανθίας, Δήμου, Δημητράκη, Γεωργίου, Αντιγόνη, Φώτη, Σωτηρίου, Θεογνωσίας, Μαρίας, Μαργαρίτας, Παύλου, Κυριακής, Καλούδη, Γεωργίου, Αντωνίου, Μαρίας και Πέτρου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύνη λυπή και στεναγμός. Πάνω αμάρτημα των παραυτών πραχθέν, εν λόγω η έργο διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησος, ότι ουκέ στην άνθρωπος ο ζήσεται και ουκ αμαρτίζει. Σιγάρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχει, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Και Κύριε δεηθόμεν, ότι εσύ η ανάσα ζωή και η μακαρία ανάπαυση των προμνημών ευθέντων δούλος Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπω εσύ του ανάρχου σου Πατρί και του Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίδια έγινε στους αιώνας των αιώνων. Αιωνία σας η μνήμη αξιωμα

0: και αχάρτη και φιλανθρωπία πάντοτε νοικιάει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός και θυσιμό δόξα σε υπεραγία Θεοτόκες όσων εμάς που αναστάσσε εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντοντες ποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασία των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίων δόξου, προφήτου, προδρόμου και οπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων Νικαλινίκων Μαρτύρων, των Ιωσή και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Πατρός Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Συνοδευτικού του Χρυσοστόμου, του Αγίου και Δικαίου Τραημέρου Λαζάρου, του Αγίου και Δικαίου Θεοπατώρων Ιωακήμ Γιάννη, και πάντων των Αγίων Ελεήση και Σώση ημάς, ο καθώς και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Θεός, Κυρίος ο Θεός, την Αγία και μόμη των πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Αγία και ιερά θυσία των

0: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, να ελέησαι και σώσαι εμάς.
1: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί μας ακροατές, με τον καθεδρικό ναό του Αγίου Λαζάρου και σας μεταδώσαμε την Θεία Λειτουργία. Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

Καιρός όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 30 Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων που η Εκκλησία μας σήμερα τιμά και ορτάζει.

30 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Αλεξάνδρου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Ήταν, όπως λέγουν, αποστολικής χαρίσμασι λαμπρινόμενος. Σαν πρεσβύτερος ακόμα διακρινόταν για την μεγάλη του ευσέβεια, την αρετή και την αγαθότητά του. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε στη Νίκαια της Βυθινίας, ο τότε Πατριάρχης τον εξέλεξε αντιπρόσωπό του, και όταν στην Σύνοδο αυτή καταδικάστηκε ο Άριος, ο Αλέξανδρος, αν και γέροντας 70 ετών, δέχθηκε να περιοδεύσει στην Θράκη, την Μακεδονία, την Θεσσαλία και την υπόλοιπη Ελλάδα για να διδάξει και να γνωστοποιήσει τα ορθά δόγματα των αποφάσεων της Συνόδου της Νικαίας. Αλλά ενώ βρισκόταν στην περιοδία αυτή, ο Πατριάρχης Μητροφάνης απεβίωσε. Όρισε όμως διάδοχό του τον Αλέξανδρο, διότι παρά το γύρας του είχε τα κατάλληλα εφόδια για την διακυβέρνηση της Αρχιεπισκοπής της πρωτεύουσας. Πράγματι, σαν Πατριάρχης ο Αλέξανδρος ανταποκρίθηκε σωστά στις δύσκολες περιστάσεις των καιρών. Τότε ο Άριος είχε εξαπατήσει τον βασιλιά Κωνσταντίνο ότι δήθεν πιστεύει ορθά, και ο βασιλιάς διέταξε τον Αλέξανδρο να αφήσει τον Άριο να μετέχει της Θείας Κοινωνίας. Ο Αλέξανδρος, λυπημένος, προσευχήθηκε στο Θεό και ζήτησε την βοήθειά του. Η δέηση του ιεράρχη εισακούστηκε, και το πρωί που ο Άριος με πομπή θα πήγαινε στην εκκλησία, βρέθηκε το σώμα του σχισμένο και σκολικόβρωτο.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Πρόκειται για τον Ιωάννη, τον ονομαζόμενο Ξυφυλίνο, που διαδέχθηκε τον Πατριάρχη Κωνσταντίνο τον Τρίτο. Γεννήθηκε το 1006 στην Τραπεζούντα και διακρίθηκε για τη μεγάλη του παιδεία και τα μεγάλα πολιτικά αξιώματα που είχε καταλάβει. Κατόπιν όμως αποσύρθηκε σε κάποια μονή της Βυθινίας, όπου μόνασε για 10 χρόνια. Από εκεί προσκλήθηκε για να καταλάβει τον πατριαρχικό θρόνο. Χειροτονήθηκε ιερέας και μετά από μια εβδομάδα, την 1η Ιανουαρίου του 1064, επίσκοπος. Ο Ιωάννης λειτουργούσε και κήρυτε κάθε μέρα στους ναούς της πρωτεύουσας. Επισκέβασε τις εικόνες της Αγίας Σοφίας και μοίραζε δωρεάν ψωμί και σιτάρι στους φτωχούς. Πέθανε το 1075 και νάπως τον περιγράφει ένας από τους συγχρόνους του: «Ανεφάνει ανήρ πρώτον μεν καθαρότατος και αγνότατος και προπαντός ρήπου σωματικού καθάπαξ απεχόμενος, έπειτα δε τα εις καταφρόνησιν χρημάτων και ακτιμοσύνην τελείαν και την προς τους πένιτας φιλανθρωπίαν και μετάδοσιν κατουδέν ελάττων του περιβοή του εκείνου ελεήμονος και τες άλλες δε αρετές πάσες συλλήβδιν υπήν αυθόνος κοσμούμενος, αλλά και το λόγο πολλής και παιδεύσεως πάσης μυτιλιχός και νομομαθία εξαίρετος».

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 30 Αυγούστου, η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Αγίου Παύλου του Νέου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Για τον Πατριάρχη Παύλο δεν έχουμε σαφείς και συγκεκριμένες πληροφορίες. Μερικοί νομίζουν ότι πρόκειται για τον Παύλο τον Τρίτο. Αυτός πατριάρχευσε το 686-693, προείδρευσε της Πανθέκτης λεγόμενης Συνόδου. Άλλοι νομίζουν ότι πρόκειται για τον Πατριάρχη Παύλο τον Τέταρτο. Αυτός καταγόταν από την Κύπρο και έλαμψε κατά τον Θεοφάνη στα λόγια και στα έργα. Ανέβηκε στο θρόνο το 770, παρετήθηκε δε στα τέλη Αυγούστου του 784 και αποσύρθηκε στη Μονή Φλόρου, όπου έζησε σαν απλός μοναχός μόνο 2 ή 3 μήνες από την παρέτησή του. Ανήκε στους ζηλωτές της Ορθοδοξίας και διακρίθηκε για τις ελεημοσύνες του.

ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα 30 Αυγούστου με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως Αλεξάνδρου, Ιωάννου και Παύλου του Νέου. Μίστε ουράνιοι αποδεικνύμενοι, θείοι εκφάντορες στο κόσμο όφθητε, την Εκκλησία του Χριστού ποιμάναντες θεαρέστος, ιερέ Αλέξανδρε της Τριάδος ο πρόμαχος, Ιωάννη ένδοξε ο της χάριτος τρόφιμος, και Παύλε ιερέων ακρότης, όθεν ημάς ανεφημούμεν.

Σήμερα αγαπητοί φίλοι, η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Αλεξάνδρου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Ο Άγιος Αλέξανδρος ήταν από τους ανθρώπους εκείνους που δεν πρικίστηκαν με μεγάλη ικανότητα λόγου, που διδάσκουν όμως εύγλωτα με τον Άγιο Βίο και το παράδειγμά τους. Το άριστο είναι να έχει κανείς και λόγο και βίο, καθώς είχαν όλοι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας. Μα αν είναι να λείπει ένα από τα δύο, συμφέρει οπωσδήποτε να λείπει ο λόγος και να μένει ο Άγιος Βίος, γιατί ακριβώς όσο μεγαλύτερη ικανότητα λόγου έχει κανείς χωρίς να έχει και αγιότητα βίου, τόσο μεγαλύτερο κακό γίνεται στην Εκκλησία. Οι άνθρωποι τότε ακούνε τα λόγια και θυμούνται τα έργα και χάνουν κάθε εμπιστοσύνη προς τα πρόσωπα και μαζί με αυτά δυστυχώς και προς την Εκκλησία. Δεν τους είναι εύκολο και δεν μπορούν οι άνθρωποι να ξεχωρίσουν ανάμεσα στα πρόσωπα και τους θεσμούς, ανάμεσα στους λειτουργούς και την Εκκλησία.

ιστορία του Αλέξανδρου, αγαπητοί ακροατές, συνδέεται με τον θάνατο του αιρεσιάρχη Αρίου, του οποίου οι ορθολογιστικές και νεοπλατωνικές αντιλήψεις για το πρόσωπο του Χριστού συγκλώνιζαν την Εκκλησία και εξακολουθούν να τη συγκλονίζουν διαμέσου των συγχρόνων αιρετικών, των λεγόμενων μαρτύρων του Ιεχωβά ή χιλιαστών, οι οποίοι σημειωτέων, ενώ δεν παραδέχονται κανένα από τους Αγίους της Εκκλησίας, όμως τρέφουν μεγάλη εκτίμηση στον Άριο. Αλλά ας μη προτρέχουμε. Ο Αλέξανδρος έζησε τον 4ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη, όταν το 325 επί Μεγάλου Κωνσταντίνου συγκλήθηκε στη Νίκαια η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολεως ήταν ο Μητροφάνης, ο οποίος, μη δυνάμενος λόγω γύρατος να συμμετάσχει στη Σύνοδο, έστειλε ως αντιπρόσωπό του τον Αλέξανδρο, που τότε ήταν πρωτοπρεσβύτερος. Έτσι ο Μητροφάνης στα τελευταία του υπέδειξε στους αρχιερείς και στον βασιλιά να εκλεγεί ως διάδοχός του στον πατριαρχικό θρόνο στην βασιλεύουσα ο Αλέξανδρος, ο οποίος και εκλέκτηκε αμέσως μετά τον θάνατο του Μητροφάνους. Ο Αλέξανδρος τον καιρό που ανέρχεται στον θρόνο ήταν ήδη στη γεροντική του ηλικία. Παρά τα αυτά ανέλαβε μια περιοδία στην Ήπεθρο προκειμένου να έρθει σε προσωπική επικοινωνία με το λαό για να γνωστοποιήσει σε αυτό την συνοδική καταδίκη του Αρίου και τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας έναντι της κακοδοξίας. Στηρίζοντας τους πιστούς στην Εκκλησία και στην σώζουσα αλήθεια. Αλλά ενώ τα πράγματα έβαιναν καλώς, ξαφνικά ήρθε μια μεγάλη δοκιμασία για τον Αλέξανδρο. Ο Κωνσταντιος, γιος και διάδοχος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ευνοϊκά προσκύμενος προς τους Αριανούς και επηρεαζόμενος υπέρ αυτών από την αδελφή του και εκείνη με τη σειρά της από τον φίλο και ομόφρονα του Αρίου Ευσέβιο Νικομιδίας, στην προσπάθειά του να καταστήλει τα οξυμένα πάθη γύρω από τα θρησκευτικά ζητήματα, μη δυνάμενος συνάμα να διακρίνει τις δογματικές διαφορές ανάμεσα στους Ορθοδόξους και στους Αριανούς, για την ειρήνη υποχρέωσε τον Αλέξανδρο να συλλειτουργήσει με τον Άριο. Πράγματι ο Άριος ήρθε στην βασιλεύουσα και ετοιμαζόταν για το μεγάλο γεγονός, το οποίο αυτός και οι οπαδοί του έβλεπαν σαν θρίαμβο της παράταξής τους. Αυτή η ώρα υπήρξε η ώρα της μεγάλης δοκιμασίας και θλίψεως του ευλαβεστάτου Ορθοδόξου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως Αλεξάνδρου, ο οποίος γονατιστός παρακαλούσε στην προσευχή του τον Θεό να μην επιτρέψει την βεβήλωση αυτή, να βρει ένα τρόπο να αποτρέψει τον το συλλήτουργο. Και ο Θεός εισάκουσε την προσευχή του δικαίου και τον έβγαλε από την δύσκολη του θέση, ενώ την επομένη περίμεναν με χαρά τον Άριο όλοι οι οπαδοί του να προσέλθει στην Θεία Λειτουργία, σαν αστραπή καταφθάνει είδηση ότι ο Άριος πέθανε μέσα σε ένα δημόσιο αποχωρητήριο. Έτσι ο Θεός απάλλαξε την Εκκλησία από μια βεβήλωση και δόξασε τον Αλέξανδρο σαν άνθρωπο προσευχής και αγιότητος. Ο Αλέξανδρος, θεοφιλής και πιστός δούλος του Θεού, στην δύσκολη στιγμή της δοκιμασίας, περίληπος, είχε καταφύγει στην Εκκλησία και όλη τη νύχτα με το πρόσωπο κάτω στη γη μπροστά στο θυσιαστήριο προσευχόταν.
«Αν ο Άριος αύριο έρχεται σε εκκλησιαστική κοινωνία», έλεγε, «πάρε εμένα το δούλο σου από την ζωή. Εάν λυπάσαι την εκκλησία σου, και ξέρω ότι τη λυπάσαι, μην δώσεις αφανισμό και όνειδος στην κληρονομία σου. Βγάλε από τη μέση τον Άριο, ώστε να μην φανεί ότι μπαίνει μαζί του στην εκκλησία η αίρεση και η ασέβεια νομισθεί ως ευσέβεια». Ο Αλέξανδρος, όπως φαίνεται, δεν ήταν άνθρωπος των πολλών γραμμάτων, αλλά ήταν άνθρωπος της βαθιάς πίστης και της προσευχής. Έλυνε τα προβλήματα της εκκλησίας γονατιστός. Είναι μια ασφαλής μέθοδος επιλύσεως πολλών προβλημάτων της ζωής η προσευχή, αλλά εκτός από λίγους οι άλλοι την έχουν παραμελημένη. Ας μάθουμε όλοι στις δύσκολες στιγμές να κλείνουμε γόνοι ενώπιον του Θεού και με καθαρότητα ψυχής να ζητούμε τα συμφέροντα στην ψυχή μας και στην εκκλησία μας. Και ας μην ξεχνούμε ότι η προσευχή κινεί τον βραχίωνα που κινεί το σύμπαν.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 30 Αυγούστου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου και θαυματουργού Φαντίνου. Και γίνει πελθόν θαυματουργός Φαντίνος, άνωθεν ημίν μάνα θαυμάτων βρύει. Και μετά την κοίμηση και τον ενταφιασμό του, ο θαυματουργός Φαντίνος μας στρέφει με το μάνα των θαυμάτων του και από τον ουρανό. Όσιος και θαυματουργός Φαντίνος καταγόταν από την Καλαβρία της Ιταλίας, ήταν γιος του Γεωργίου και της Βριέννης, και από αυτά τα σπάργανά του, από την βρεφική του δηλαδή ηλικία, αφιερώθηκε στο Θεό. Μόλις δε Όσιος έφτασε σε κατάλληλη ηλικία, εισήλθε σε μοναστήρι όπου άσκησε κάθε αρετή. Έτσι αναδείκτηκε δόκιμος εργάτης των εντολών του Θεού και για τον λόγον αυτό αξιώθηκε θείων αποκαλύψεων. Ο Φαντίνος υπέβαλε τον εαυτό του σε σκληρούς ασκητικούς αγώνες. Κάποτε λογουχάρι παρέμεινε νηστικός επί 20 ολόκληρες μέρες, ενώ άλλοτε έμεινε γυμνός επί 4 χρόνια. Επίσης ο Όσιος υπέμεινε πλήστες όσες κακοπάθειες κατά τις ληστρικές επιδρομές των Σαρακινών. Αφού δε ο Άγιος πέρασε 60 ολόκληρα χρόνια σε τέτοιους πειρασμούς, παρέλαβε δύο μαθητές του, τον Βιτάλιο και τον Νικηφόρο, και πήγε στην Πελοπόννησο. Εκεί παρέμεινε στην Κόρινθο αρκετό χρονικό διάστημα και έγινε σε πολλούς πρόξενος σωτηρίας. Ακολούθως πήγε στην Αθήνα και προσκύνησε τον εκεί ιερό ναό της Θεοτόκου. Κατόπιν πήγε στη Λάρισα, όπου και προσέμεινε αρκετό χρόνο στον τάφο του Αγίου Αχιλλίου. Μετά πήγε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί δε Όσιος Φαντίνος, αφού εντρίφησε στα θαύματα του μεγαλομάρτυρος Δημητρίου και επί 8 ολόκληρα χρόνια εφάρμοζε τον συνήθι κανόνα της εγκρατείας, τελείωσε τον επίγειο βίο του σε γύρας καλό και αγαθό.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακρότες, η μνήμη των Αγίων 6 μαρτύρων που μαρτύρησαν στη Μελιτινή, μαρτύρησαν αφού τους έπνιξαν μέσα στη θάλασσα. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Σαρματά. Ο Όσιος Σαρματάς ήταν ασκητής της ερήμου, απεβίωσε ειρηνικά. Σήμερα η μνήμη της Οσίας Βριέννης. Η μνήμη σήμερα των Αγίων 16 μαρτύρων των Θηβαίων, μαρτύρησαν διαξήφους. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Ιεράρχου Ευλαλίου, απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Φίλικος, Φουρτουνάτου, Σεμπτιμίνου και Ιανουαρίου. Και οι τέσσερις διακρίθηκαν για τον αγώνα τους εναντίον της απιστίας. Συνελήφθησαν και ανακρίθηκαν για αρκετό χρονικό διάστημα. Ο έπαρχος, για να τους αλλαξοπιστήσει, έφερε εθνικούς φιλοσόφους που προσπάθησαν μπροστά τους να αποδείξουν ότι ο χριστιανισμός είναι μορία. Αλλά οι άξιοι υπηρέτες του Χριστού ανέτρεπαν ένα προς ένα όλα τα αμαθή και σοφιστικά επιχειρήματα και ενέμειναν στην ομολογία του Χριστού. Τότε υπευλήθησαν σε φρικτά βασανιστήρια και στο τέλος τους αποκεφάλισαν. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Φύλακος. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Οσίου Αλεξάνδρου, ηγεμόνα της Ρωσίας. Υπήρξε άρχοντας Βλαδιμηρίας και Νεαπόλεως της Ρωσίας ο Αλέξανδρος και έγινε μοναχός με το όνομα Αλέξιος. Απεβίωσε ειρηνικά το 1263. Τε στον Αγίον σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, το ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικο σημείεν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρε ελπίζω ο Θεός μου, είναι ασύ μου φωτίζεις την διάνοια, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Στην προηγουμένη μας εκπομπή, κατά την οποία ερμηνεύσαμε τον 95ο ψαλμό, παρακολουθήσαμε το ξεχύλισμα και το ξέσπασμα μιας καρδιάς η οποία βλέπει τις ευεργεσίες του Θεού και δοξολογεί το Θεό, καλώντας μάλιστα όλη την οικουμένη να συμμετάσχει σε αυτή τη χαρά που νιώθει και ολόκληρο τον κόσμο. Η χαρά είναι μεγάλη και φτάνοντας στο τέλος του ψαλμού είδαμε ότι ο λόγος της χαράς είναι η προσδοκία του Κυρίου, ότι ο Κύριος έρχεται. Γι' αυτό και ο ψαλμός αυτός είναι ένας μεσσιακός ψαλμός, ένας ψαλμός ο οποίος προαναγγέλει τον ερχομό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αναφέρθηκα στον ψαλμό που ερμηνεύσαμε στην προηγουμένη μας εκπομπή διότι συνδέεται με τον 96ο ψαλμό, τον οποίο χάρη τη Θεού θα μελετήσουμε σήμερα. Αν λοιπόν ο 95ος ψαλμός έλεγε με δύο λόγια ότι ο Κύριος έρχεται και ετοιμαστείτε με χαρά να τον υποδεχτείτε, ο 96ος ψαλμός διακηρύσει ότι ο Κύριος ήλθε. Παρουσιάζεται μία θεοφάνεια συγκλονιστική και περιγράφονται τα επακόλουθά της, τα αποτελέσματά της. Είναι ο τέταρτος από τους ψαλμούς που υμνούν την επικράτηση της Βασιλείας του Θεού. Είναι ο τέταρτος των θεοκρατικών, όπως ονομάζονται από κάποιους ερμηνευτές, ψαλμών, διότι οι άνθρωποι κατασκεύασαν διάφορα πολιτεύματα τα οποία τις περισσότερες φορές τους απογοήτευσαν. Το πολίτευμα που περιμένουμε είναι η θεοκρατία, δηλαδή η επικράτηση της Βασιλείας του Θεού, του θελήματός του και της αγάπης του. Γι' αυτό άλλωστε και εμείς οι χριστιανοί, όπως διδαχθήκαμε από τον Κύριο Ιησού Χριστό στην καθημερινή μας προσευχή, ως κύριο αίτημα έχουμε το να έλθει η Βασιλεία του Θεού, να επικρατήσει η Βασιλεία του. Ελθέτω η Βασιλεία σου, λέμε μέσα στην Κυριακή προσευχή. Λοιπόν, η ψαλμή αυτή, η σειρά των θεοκρατικών ψαλμών, αυτό το γεγονός υμνεί. Αυτό το γεγονός προαναγγέλει. Σ' αυτό καλεί τους ανθρώπους να γίνουν κοινωνοί στη Βασιλεία του Θεού. Η επιγραφή του ψαλμού είναι η εξής. το Δαβίδ, ότε η γη

θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι ο ψαλμός αυτός γράφτηκε όταν αποκαταστάθηκε η ενότητα της χώρας του βασιλείου του Δαβίδ, που είχε διχαστεί από την επανάσταση του Αβεσσαλόμ. Μια τρίτη ερμηνεία θα ήταν η εξής, ότι ο ψαλμός αυτός χρησιμοποιήθηκε ως δοξολογία προς τον Θεό όταν αποκαταστάθηκε, όταν επέστρεψε και εγκαταστάθηκε πάλι ο λαός του Θεού, ο λαός του Ισραήλ, στη χώρα του μετά από τη Βαβυλώνια εχμαλωσία. Όταν όμως διαβάσουμε τον ψαλμό προσεκτικά, θα δούμε ότι η έννοια που κυριαρχεί σε αυτόν είναι το ότι ο Κύριος τελικά είναι βασιλιάς. Δεν έχει τόσο σημασία η βασιλεία του Δαβίδ, μάλλον ούτε καν αναφέρεται, ούτε οποιοδήποτε άλλο πολίτευμα ή αποκατάσταση λαού του λαού στη γη του. Όχι. Ο Κύριος εμφανίζεται εδώ ως βασιλιάς και η εγκαθίδρυση της βασιλείας του, της δικιάς του δηλαδή κυριαρχίας, παρουσιάζεται ως ήδη γεγονός. Περιγράφεται η συγκλονιστική εμφάνισή του, ενώ οι λαοί της γης παρουσιάζονται να μένουν κατάπληκτοι βλέποντας τη δόξα του. Όποια σχέση και αν έχει με τον Δαβίδ ο ψαλμός αυτός, ένα είναι το ουσιώδες, ότι ο ψαλμός είναι προφητικός και αναφέρεται, όπως οι πατέρες λένε, στο υπερφυές μυστήριο της Θεού Λόγου καταβάσεως, της σαρκώσεως του Θεού, επομένως της επιγής παρουσίας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Νέα κατάσταση τότε εγκαθιδρύεται στον κόσμο. Οι λεπτομέρειες που συναντάμε στον ψαλμό αυτό βρίσκουν την επαλήθευσή τους στην έλευση του Μεσσία και στην ένδοξη αποκατάσταση που θα επακολουθήσει στη Δευτέρα παρουσία του. Ας σημειώσουμε ότι ο ψαλμός αυτός ερμηνεύεται ως μεσσιακός, ως αναφερόμενος δηλαδή στον Χριστό και στην προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, όπου στο πρώτο κεφάλαιο, στον έκτο στίχο της επιστολής, συναντάμε τη φράση που θα συναντήσουμε στη μελέτη μας στον Ψαλμό 96, στο στίχο 7, προσκυνήσατε αυτόν πάντες άγγελοι αυτού, και εφαρμόζεται ο στίχος αυτός στον ενανθρωπίσαντα Κύριο Ιησού Χριστό. Ένας ακόμη λοιπόν μεσσιακός ψαλμός, ένας ακόμη ψαλμός που μεγαλύνει την βασιλεία του Θεού και εκφράζει τον πόθο για την εγκαθίδρυσή της. Ο Κύριος ευασίλευσεν, αγαλιάστο η γη, εφρανθήτωσαν νήσι πολλέ, νεφέλη και γνώφος κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού. Πυρ εναντίον αυτού προπορεύσεται και φλογεί κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφαναν εαστραπέ αυτού τη οικουμένη, είδε και εσαλεύθη η γη. Τα όρια σι κυρός ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Ανήγγυλαν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Στους στίχους που διαβάσαμε περιγράφεται μια μεγαλοπρεπής και φοβερή εμφάνιση του Κυρίου μας, ο οποίος έρχεται. Ο Κύριος έρχεται και αναλαμβάνει την διακυβέρνηση των πάντων. Επομένως, το κράτος του Θεού παρουσιάζεται

ως γεγονός. Ο Κύριος λοιπόν εβασίλευσε, ήρθε και ανέλαβε τη βασιλεία του. Το γεγονός αυτό είναι γεγονός μεγάλης χαράς. Βλέπετε ότι καλεί τη γη να σκερτήσει από αγαλίαση και να εφρανθούν πολλές νήσοι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ μιλά για τα νησιά της Μεσογείου θαλάσσης, τα οποία γνώριζε ο ψαλμωδός και θεωρούσε ότι αυτά τα νησιά αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του γνωστού κόσμου. Θα μπορούσαμε να πούμε, λέγοντας τη γη, τη θάλασσα και τα νησιά, ο ιερός ψαλμωδός εννοεί τον εθνικό κόσμο, ο οποίος βρισκόταν προς δυσμάς του λαού του Ισραήλ, προς τη μεριά της Μεσογείου θαλάσσης. Καλεί επομένως τον εθνικό, τον ιδωλατρικό κόσμο, αν θέλετε και εμάς τους Έλληνες, να μάθουν, να πληροφορηθούν ότι ο Κύριος εβασίλευσε. Γι' αυτό και θα πρέπει όλοι να χαρούν, γιατί αυτό το καινούριο που έρχεται, η Βασιλεία του Θεού, είναι χαρά και σωτηρία για όλο τον κόσμο. Δέστε λοιπόν, ο Κύριος έρχεται. Νεφέλη και γνώφος κύκλο αυτού. Τον περιβάλλει νεφέλη και σκότος. Τι σημαίνει ο λόγος αυτός? Σημαίνει ότι η δόξα του Θεού είναι κρυμμένη, είναι αθέατη, δεν φαίνεται. Θα μπορούσαμε να θυμηθούμε το σκηνικό της παραδόσεως του Μωσαϊκού νόμου των 10 εντολών στο όρος Σινά, όπου σύμφωνα με τις περιγραφές το Σινά εκαπνίζεται όλων, ήταν γεμάτο σύννεφα και σκοτάδι, και μέσα σε αυτό το σκηνικό ο Θεός δίνει τον νόμο του. Θα μπορούσαμε όμως να πούμε ότι ο Θεός κρύβει κάπου τη δόξα του, κρύβει τη δόξα του ερχόμενος στην ανθρώπινη φύση του, έτσι ώστε να πλησιάσει τους ανθρώπους και να τους προσφέρει τα μεγαλεία της αγάπης του. Νεφέλη και γνώφος λοιπόν τον περιβάλλει, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού. Ο θρόνος του αναδεικνύεται, είναι περίβλεπτος και στηρίζεται επάνω στη δικαιοσύνη και στο νόμο. Βλέπετε ότι ο Θεός θεμελιώνει τη βασιλεία του στη δικαιοσύνη και στις δίκαιες αποφάσεις σύμφωνα με τον νόμο του, όχι στην απάτη και στην αδικία που στηρίζονται συνήθως οι ανθρώπινοι θρόνοι, οι ανθρώπινες εξουσίες. Γι' αυτό οι άνθρωποι μπορούν να χαίρονται και να εφραίνονται, διότι ο Θεός διαφέρει εντελώς από τους ανθρώπους ηγέτες και ηγεμόνες και εξουσιαστές. Φωτιά προπορεύεται του Κυρίου, με την οποία θα κατακαύσει τους εχθρούς του, όλους εκείνους οι οποίοι στέκονται εμπόδιο στο να εξαπλωθεί και να κυριαρχήσει το φιλάνθρωπο σχέδιό του. Και βεβαίως εχθροί πρώτιστοι του Θεού είναι οι δαίμονες, ο διάβολος και οι άγγελοί του, εκείνοι που οργανώνουν όλο αυτό το κακό που βασανίζει και ταλαιπωρεί τον κόσμο. Με λίγα λόγια, το κακό
θα εξουδετερωθεί. Ο Κύριος με το φως του προσώπου του, το οποίο εδώ αναφέρεται ως φωτιά, θα εξουδετερώσει το κακό και την αδικία που βασανίζει τον κόσμο και τους ανθρώπους. Έφανανε αστραπέ αυτού, έλαμψαν οι αστραπές του και φώτισαν όλο τον κόσμο. Είδε η γη και συγκλονίστηκε. Ήσαν πυκνές οι αστραπές που έλαμπαν στον ουρανό κατά τη θεοφάνεια που συνέβη, ώστε φωτίστηκε, πυρπολήθηκε η οικουμένη. Ως αστραπή μπορεί να περιγραφεί η παρουσία του Κυρίου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το ευαγγελικό κήρυγμα το οποίο συγκλώνησε την οικουμένη. Θα μπορούσαμε όμως να διακρίνουμε και την προαναγγελία της Δευτέρας Παρουσίας του, κατά την οποία ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι θα συμβεί όσπερ η αστραπή εξέρχεται από Ανατολών και φτάνει μέχρι Δυσμών. Ούτω λέει μάλιστα έστε η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Είναι φοβερό λοιπόν το δικαστήριο του Θεού τότε, αλλά και ελπιδοφόρο το έργο του Κυρίου μας, ο οποίος ήρθε για να σκορπίσει τα σκοτάδια και να φέρει το φως. Αυτό το φως που συμβολίζουν οι αστραπές, οι ακτίνες της δόξης του. Φώτισαν όλη την οικουμένη οι αστραπές, γιατί το φως του Ευαγγελίου, το κήρυγμα των Αποστόλων, εξαπλώθηκε σε όλη την οικουμένη. Το είδε η γη και συγκλονίστηκε. Πράγματι, το κήρυγμα του Ευαγγελίου, η σωτηρία που φέρνει ο Θεός στον κόσμο, το έργο του το θαυμαστό, συγκλονίζει όλους εκείνους που το συνειδητοποιούν. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι οικουμένοι στην οποία απευθύνεται το προσκλητήριο του Κυρίου να ανταποκριθεί σε αυτό. Κοιτάξτε τι λέει στο στίχο 5. Τα όρη οσί Κυρός ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου πάσης, από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Όπως το κερί λιώνει μπροστά στη φωτιά, έτσι λιώνουν τα όρη μπροστά στην ολοφώτινη παρουσία του Κυρίου, με την εμφάνιση και μόνο του Κυρίου όλης της γης. Θέλοντας να δείξει το συγκλονισμό της οικουμένης από την εμφάνιση του Κυρίου, παρουσιάζει τα ψηλά βουνά να λιώνουν σαν να ήταν από κερί. Είδατε, όταν οι άνθρωποι θέλουμε να παρομοιάσουμε κάτι ισχυρό και ακράδαντο, το παρομοιάζουμε με τα βουνά, με τα ψηλά βουνά. Μπροστά στη δύναμη του Κυρίου και η αντοχή των ωραίων κάμπτεται. Επομένως, τίποτε δεν μπορεί να εμποδίσει το δρόμο του. Ο Θεός θα πραγματώσει, αδελφοί, το σχέδιό του, και τα μεγαλύτερα εμπόδια θα λιώσουν σαν κερί μπροστά του. Τα βουνά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι αμαρτίες των ανθρώπων. Είναι το οικοδομημένο και συγκροτημένο κακό που βασανίζει την οικουμένη. Τίποτε δεν θα εμποδίσει τον Κύριο. Όταν έρθει η ώρα, το έργο του θα προχωρήσει. Γιατί ο Κύριος τελικά είναι ο εξουσιαστής ολόκληρης της γης. Αυτή η αναγγελία μπορεί να δημιουργεί μεγάλη αισιοδοξία στις καρδίες των πιστών και να αναπτερώνει την ελπίδα. Είμαστε απόλυτα βέβαιοι, αδελφοί,
ότι ο Θεός θα εκπληρώσει τις υποσχέσεις του και θα πραγματώσει το σχέδιό του, χωρίς τίποτε να μπορέσει να τον εμποδίσει. Μία χαρμόσυνη και μεγαλειώδης διακήρυξη είναι ο 96ος ψαλμός. Είναι αυτή η διακήρυξη που διατυπώνεται στον πρώτο κιόλας στίχο του. «Ο Κύριος σε βασίλευσεν, αγαλιάστο η γη». Η βασιλεία του Θεού γίνεται πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι που απλώς περιμένουμε να έρθει στο μέλλον, αλλά είναι κάτι το οποίο ήδη έχει συντελεστεί και ήδη μπορούμε να το απολαύσουμε κατά ένα μέρος. Παρακολουθήσαμε τη θαυμαστή θεοφάνεια. Έρχεται ο Κύριος να αναλάβει τη διακυβέρνηση των πάντων και κανείς δεν είναι ικανός να εμποδίσει την πραγμάτωση του σχεδίου του. Το φως του προσώπου του σαν φωτιά θα κατακάψει όλους εκείνους, κάθε τι που θα θελήσει να τον εμποδίσει. Το διάβολο και τα όργανά του, την αμαρτία και το κακό. Οι κάτοικοι της γης θα δουν τις αστραπές του και θα συγκλονιστούν. Τα βουνά θα λιώσουν σαν κερί μπροστά του, στο πέρασμά του. Και πάλι τίποτα δεν θα μπορέσει να τον εμποδίσει. Θα προχωρήσει το σχέδιό του. Στο επόμενο μέρος του ψαλμού, στους ήχους 7 έως 12, θα δούμε ποιες είναι οι συνέπειες της θεοφανίας. Αυτή η εμφάνιση του Κυρίου τι σημαίνει για τους ανθρώπους? «Εσκυνθήτως σαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαυχόμενοι εν της ειδόλης αυτών, προσκυνήσατε αυτό, πάντες άγγελοι αυτού». Ας ντροπιαστούν όλοι εκείνοι που προσκυνούν τα είδωλα, τα γλυπτά, αυτοί που καυχόνται για τα είδωλά τους. Προσκυνήστε αυτόν όλοι οι άγγελοι του. Μια σημαντική αναγγελία που κάνει στο σημείο αυτό ο ψαλμωδός είναι ότι ο Κύριος εξουδετερώνει και αφανίζει τη λατρεία των ειδώλων, δηλαδή των ψευδών θεών. Και μάλιστα λέει να κατεσχυνθούν, να ντροπιαστούν όλοι εκείνοι που προσκυνούν τα γλυπτά, ομοιώματα και τα είδωλα. Πολλά είδωλα στείνουν οι άνθρωποι. Δεν εννοούμε μόνο τα ομοιώματα εκείνων των φανταστικών θεοτήτων που έστειναν κάποτε οι πρόγονοί μας. Εννοούμε όλων των ειδών τα είδωλα που έστησαν και στείνουν οι άνθρωποι. Ψεύτικα στηρίγματα, ψεύτικες ελπίδες, ψεύτικες θεότητες. Μία απάτη είναι η ειδωλολατρία. Και τα είδωλά μας μπορεί να είναι τα χρήματα, μπορεί να είναι τα πρόσωπα, μπορεί να είναι πολιτικές επιλογές και ομάδες, μπορεί να είναι χίλια δύο πράγματα. Ο Θεός γκρεμίζει τα είδωλα. Η αλήθεια γκρεμίζει το ψέμα. Γκρεμίζει την πλάνη. Αυτό συμβαίνει. Και ξέρετε ότι τα είδωλα δεν θέλουν πολύ ταλαιπωρία για να γκρεμιστούν. Μόλις βρεθούν αντιμέτωπα με την αλήθεια, γκρεμίζονται. Δεν μπορούν να σταθούν. Δεν μπορούν να βοηθήσουν. Λοιπόν ο Θεός θα απαλλάξει τους ανθρώπους από την τυραννία των ειδώλων. Γι' αυτό
και θα τον δοξολογήσουν οι άγγελοι του, βλέποντας τη μεγάλη αυτή νίκη αλλά και ευεργεσία προς τους ανθρώπους. Ήκουσε και εφράνθη η Σιών, οι γαλιάσαντο εφυγατέρες της Ιουδαίας ένεκεν των κρυμάτων σου, Κύριε. Οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ τα άκουσαν αυτά και ένιωσαν μεγάλη εφροσύνη, σκύφτησαν από αγαλίαση, Κύριε. Όλες οι πόλεις της Ιουδαίας σκύρτησαν για τις δίκαιες αποφάσεις σου. Εδώ φαίνεται η Ιερουσαλήμ, η πρωτεύουσα του λαού του Ισραήλ, να χαίρεται και να εφραίνεται μαζί με τις αγγελικές δυνάμεις για το θρίαμβο του Θεού. Χάρηκαν οι θυγατέρες της Ιουδαίας, θα λέγαμε όλες οι πόλεις του Ισραήλ. Όμως θα μπορούσαμε να δούμε και αλληγορικά την έκφραση αυτή. Η Σιών πότε χάρηκε και εφράνθηκε? Όταν είδε τον Κύριο Ιησού Χριστό αναστάντα εκ νεκρών. Η νέα Σιών είναι η Αγία μας Εκκλησία, η οποία όχι μόνο εφράνθηκε αλλά και εφραίνεται για τη μεγάλη νίκη και δωρεά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και οι θυγατέρες της Ιουδαίας θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι κατατόπους εκκλησίες, όπως ερμηνεύουν οι πατέρες, που εφραίνονται για τις δίκαιες αποφάσεις του Θεού και για το ότι τελικά επιβάλλει την αλήθειά του. Έτσι οι άνθρωποι σώζονται από οτιδήποτε τους τυραννούσε επί σειρά ετών και επί αιώνες. Χαρά λοιπόν και αγαλίαση συνοδεύει την επικράτηση της Βασιλείας του Θεού. Ότι σύ ή Κύριος ύψιστος επί πάσαν την γην, σφόδρα υπεριψώθης υπερ πάντα στους θεούς. Εφραίνονται οι πάντες γιατί ο Κύριος είναι ύψιστος και δεσπόζει σε όλη τη γη, υπερέχει όλων των ψεύτικων θεών και όλων των ειδώλων. Και βέβαια ο Θεός είναι ύψιστος, ποιος μπορεί να παραβγεί τη δόξα του και την αλήθειά του. Η καταδίκη των ειδώλων αναδεικνύει το μεγαλείο της αλήθειας του Θεού. Τα είδωλα εδώ χαρακτηρίζονται ως τυποτένια, πολύ χαμηλά. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε πονηρά, φυλάσσει Κύριος σας ψυχάς των οσίων αυτού, εκ χειρός αμαρτωλών ρίσετε αυτούς. Ένα καινούριο μήνυμα μας δίνει στο σημείο αυτό ο Ιερός Ψαλμωδός. Σεις οι οποίοι αγαπάτε τον Κύριο, μισείτε τα πονηρά έργα. Διότι ο Κύριος περιφρουρεί τη ζωή και τις ψυχές εκείνων που είναι αφοσιωμένοι σε Αυτόν και θα τους απαλλάξει από τα κακοποιά χέρια των αμαρτωλών. Εδώ έχουμε την επικράτηση της δικαιοσύνης του Θεού. Εκείνοι όμως που αγαπούν τον Κύριο θα πρέπει να ανταποκριθούν στην αγάπη του. Με ποιο τρόπο? Μισούντες τα πονηρά. Επομένως, επιλέγοντας έναν τρόπο ζωής ο οποίος θα είναι ευάρεστος στον Κύριο. Όποιος πραγματικά πιστεύει στον Κύριο και τον ακολουθεί θα πρέπει να αρνηθεί τη ζωή της αμαρτίας
αν αγάπησε το ύψιστο αγαθό, είναι επόμενο να βδελίσετε το ενάντιο, γιατί όπως λέει ο ερμηνευτής Θεοδόρητος, ποια κοινωνία μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι? Αυτούς τους λόγους λέει ερμηνεύοντας το συγκεκριμένο χωρίο των ψαλμών. Όσοι λοιπόν αγαπούν τον Κύριο, μισούν τα πονηρά, αποστρέφονται την αμαρτία, συχαίνονται την αμαρτία και το κακό και βέβαια στρέφονται στο αγαθό. Και ο Κύριος θα είναι εκείνος που θα περιφρουρεί όσους είναι αφοσιωμένοι σε Αυτόν. Όσιος σημαίνει αφοσιωμένος στο Θεό. Ο Κύριος φροντίζει τους δικούς Του. Φροντίζει τους ανθρώπους Του. Γι' αυτό μπορούμε να χαιρόμαστε και να ελπίζουμε. Και τελειώνει με τους εξής λόγους. Φως ανέτειλε το δικαίο και της ευθέσει την καρδία εφροσύνη. Εφράνθητε δίκαιοι εν το Κυρίο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Φως ανέτειλε στους δικαίους. Οι δίκαιοι απολαμβάνουν το φωτισμό του Θεού και απολαμβάνοντας τον φωτισμό του Θεού οπωσδήποτε αλλάζει και η ζωή τους. Φωτίζεται η διάνοιά τους, φωτίζεται η καρδιά τους. Ο νόμος του Θεού δεν είναι μόνο απαγόρευση και μίσος εναντίον της αμαρτίας, αλλά είναι και φως που οδηγεί τους δικαίους στην καινούρια ζωή την οποία επιλέγουν ακολουθώντας το Θεό. Αυτό το φως φωτίζει τα σκότη τους, τα σκοτάδια τους δηλαδή, και όποιος είναι δίκαιος στο νου και στην καρδιά μπορεί να ακολουθήσει αυτό το φως σύμφωνα με τον Άγιο Κύριλο. Επομένως και τα έργα του θα είναι φωτεινά. Εφράνθητε δίκαιοι εν το Κυρίο. Όλοι οι δίκαιοι, αυτοί που ποθούν να είναι αρεστοί στο Θεό, ας νιώσουν εφροσύνη και ας εξομολογηθούν τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Εξομολόγηση εδώ είναι, όπως και άλλοτε είπαμε, η έκφραση της ευγνωμοσύνης, η δοξολογία του Θεού. Όσο μνημονεύουν λοιπόν την αγιότητα του Θεού, θα πρέπει να τον μνημονεύουν και να τον δοξολογούν οι δίκαιοι. Είναι μια προτροπή η οποία εκφράζει τη μεγάλη χαρά που νιώθει ο ψαλμωδός βλέποντας τη Βασιλεία του Θεού να εγκαθιδρύεται και να εξαπλώνεται. Είπαμε στην αρχή του ψαλμού ότι ο συγκεκριμένος ψαλμός λέει ότι ο Κύριος ήλθε και εγκαθίδρυσε τη Βασιλεία του. Ναι, ο Κύριος σε βασίλευσε και βασιλεύει, όχι όμως σε ολόκληρη την οικουμένη, αλλά στις καρδιές των εκλεκτών του. Μπορεί να είναι οι ολιγότεροι. Αυτό όμως δυστυχώς είναι η αιτία για την οποία δεν μπορεί να ειρηνεύσει και να ευτυχήσει η ανθρωπότητα. Γιατί εκείνοι που αναγνώρισαν τη Βασιλεία του Κυρίου και υπήκουσαν σε Αυτόν είναι λίγοι. Αυτοί όμως απολαμβάνουν την ειρήνη του Θεού μέσα στις καρδιές τους και είναι εκείνοι οι οποίοι θα δουν με τα χαράς τελικά τη Βασιλεία του Θεού να επικρατεί και το κακό που βασανίζει τον κόσμο να εξουδετερώνεται.

Ο επόμενος ψαλμός, ο 97ος, θα λέγαμε ότι είναι μια συνέχεια των προηγουμένων ψαλμών, του 95ου και του 96ου. Μοιάζει πολύ με τον 95ο ψαλμό. Το περιεχόμενό του είναι σχεδόν το ίδιο, ενώ η αρχή και το τέλος είναι κατά λέξη απόδοση της αρχής και του τέλους του 95ου ψαλμού. Επομένως και αυτός ο ψαλμός είναι μεσσιακός, εφόσον προλέγει τη δόξα του Μεσσία και την επιστροφή των εθνών στο Θεό. Ας τον αναγνώσουμε. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, ότι θαυμαστά επίησεν ο Κύριος. Έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίον ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού εναντίον των εθνών, απεκάλυψε την δικαιοσύνη αυτού. Εμνήστη του ελέους αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ, είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Και πάλι μια δοξολογία για τη σωτηρία που μας έστειλε ο Κύριος. Ψάλατε προς δόξα του Κυρίου καινούριο άσμα, γιατί αξιοθαύμαστα έργα έκανε ο Κύριος. Έσωσε το λαό του και τον έκανε δικό του λαό με την παντοδύναμη δεξιά του. Ο ιερός και πανίσχυρος βραχίωνάς του, αυτός έκανε τα θαυμαστά αυτά έργα. Είναι το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού, με το οποίο αποκατάστησε τον καινούριο λαό του Θεού, το νέο Ισραήλ της Χάριτος, τους πιστούς χριστιανούς που βαδίζουν αφοσιωμένοι στον Κύριο. Ο Κύριος έκανε γνωστό μπροστά σε όλα τα έθνη το σωτήριόν του. Η σωτηρία που έστειλε ο Κύριος έγινε γνωστή σε όλους, και είπαμε ότι σωτήριον του Θεού είναι ο Σωτήρας, ο Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός. Σε όλα τα έθνη έκανε φανερή τη δικαιοσύνη του. Θυμήθηκε τις υποσχέσεις που είχε δώσει για το έλεος του στους απογόνους του Ιακώβ. Θυμήθηκε την αλήθειά του, την οποία πάντοτε εκπληρώνει τηρώντας τις υποσχέσεις του. Όλοι οι κάτοικοι της γης από περάτων έως περάτων είδαν το σωτήριο του Θεού. Γνώρισαν τη σωτηρία που έφερε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Είναι προφητικός ο λόγος. Δεν είχαν δει τότε, ακόμα και μέχρι σήμερα, όλα τα πέρατα της γης δεν γνωρίζουν το σωτήριο του Θεού. Αυτό όμως κάποτε θα γίνει. Κάποτε θα φτάσουν στα πέρατα του κόσμου οι Απόστολοι του Κυρίου για να μεταφέρουν το μήνυμα της σωτηρίας. Αλλά αλλάξατε το Κυρίο πάσα η γη, άσατε και αγαλιάστε και ψάλατε. Όλη η γη ας αναπέμψει αλλαγμούς χαράς προς τον Κύριο. Όλοι ας κυρτήσουν από αγαλίαση και ας ψάλουν. Ναι, ψάλατε ύμνο προς δόξαν του Κυρίου, εν κιθάρα και φωνή αλλαγμού, με συνοδεία κιθάρας, ναι με κιθάρα και με δυνατές φωνές υμνήσατε τον Κύριο. Εν σάλπιγξιν ελατές και φωνή σάλπιγγος κερατίνης αλλαλάξατε ενώπιον του βασιλέως Κυρίου. Με σάλπιγγες καλοδουλεμένες και με κέρατα ζώων που έχουν γίνει σάλπιγγες πεανίσατε ισχυρά προς δόξαν του βασιλέως μας του Κυρίου. Ας σαλευθεί η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και όσοι κατοικούν σε αυτήν. Οι ποταμοί κροτήσουν συγχυρή επί το αυτό, τα όρια γαλιάσονται. Ας δονηθεί η θάλασσα από χαρά, η γη και όσοι κατοικούν σε αυτήν, ακόμα και τα ποτάμια ας χειροκροτήσουν από χαρά όλοι μαζί, τα όρια σκυρτήσουν από αγαλίαση. Βλέπετε και πάλι
την φύση να συμμετέχει στη σωτηρία που ο Χριστός φέρνει στους ανθρώπους. Η θάλασσα και όσα κινούνται μέσα σε αυτήν, η γη και όσοι κατοικούν πάνω της, ακόμα και τα ποτάμια, κοιτάξτε μια προσωποποίηση, καλούνται να χειροκροτήσουν μαζί και τα όρη να σκυρτήσουν από αγαλίαση. Είναι μεγάλη η χαρά, γιατί ο Θεός έχει τον τελευταίο λόγο τελικά σε αυτόν τον κόσμο που βιώνει τόσες απογοητεύσεις. Μάλιστα, ο Κύριος έρχεται. Έρχεται να βασιλεύσει, να κρίνει τη γη, και θα την κρίνει με δικαιοσύνη και τους λαούς με ευθύτητα. Ο Κύριος μας θα είναι τελικά ο θριαμβευτής της ιστορίας. Εκείνος θα χαρίσει στους ανθρώπους αυτό που ποθεί ψυχή τους: αγάπη, αιώνια ζωή και μακαριότητα. Ήθε όλοι οι άνθρωποι να επιθυμήσουμε και να επιθυμούμε αυτές τις δωρεές του Θεού, αγαπητοί μου αδελφοί, για να μπορέσουμε και να τις απολαύσουμε. Ο Θεός είναι μαζί μας. Ο Θεός εκπληρώνει το σχέδιό Του. Ας φροντίσουμε να παραμένουμε και εμείς πάντοτε μαζί Του, ώστε μέσα σε αυτό το σχέδιο του Θεού να έχουμε και εμείς τη θέση μας και να απολαύσουμε μαζί με τους δικαίους όλων των αιώνων τις μεγάλες ευεργεσίες και τις δωρεές που Εκείνος ετοιμάζει για όσους τον εμπιστεύονται. Χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός μαζί μας.

0: αύριο είναι Κυριακή. Προσέγγιση, ψηλάφιση, ανάλυση και παρουσίαση των Ευαγγελικών περικοπών της Κυριακής από τον Γιώργο Σουρέλη.
1: Η Αυγή, για να σκοτώσει τη νύχτα και να φέρει στον κόσμο το φως, χρησιμοποιεί τον όρθρο. Ο όρθρος είναι ο θάνατος της νύχτας και ο προάγγελος της Αυγής. Στην επικράτεια του όρθρου, η Αυγή γλυκοφιλιέται με το φως και γιομίζει την Ανατολή 30 φιλιάς από χρώσεις. Ο όρθρος είναι ο μεγάλος ήρεμος εξολοθρευτής. Εξολοθρεύει τα σκοτάδια και γενοβολάει φως. Είναι η πιο γλυκιά ώρα της μέρας. Είναι η ώρα που γεννιέται η καλοσύνη. Είναι η ώρα που ανασταίνεται το φως. Είναι η ώρα της ομορφιάς και της γαλήνης. Είναι η ώρα που η αυγή και το φως σκηνοθετούν την άφιξη του ήλιου. Γαλακτερές και γκριζόασπρες πινελιές γράφουν στα κράσπεδα του ουρανού τα πρώτα σημάδια της μεγάλης νίκης. Η νύχτα νικέται, η αυγή νικάει. Ο όρθρος βγαίνει, προκύπτει, εκύπτει, όπως θα έλεγε το άσμα των ασμάτων, μέσα από τη νύχτα, γεμάτος φωτεινές υποσχέσεις και ελπίδες. Δεν είναι τροπεοφόρος όπως η αυγή. Η αυγή έχει στα μπράτσα της τον ήλιο. Δεν πρέπει όμως σε καμιά περίπτωση να ξεχνάμε πως ο όρθρος είναι ο πατέρας της αυγής. Ο όρθρος κάνει τα πρώτα φωτομαχαιρώματα στα σκοτάδια, η αυγή συνεχίζει τον αγώνα με θεριστικές βολές και ο ήλιος είναι η χαριστική βολή κατά της νύχτας. Ανάμεσα στον όρθρο και τον ήλιο, ανάμεσα ή κατά τη διάρκεια του λυκαυγούς και της αμφιλίκης των φώτων, όπως τα έλεγε ο Παπαδιαμάντης, ανάμεσα λοιπόν σε αυτό το διάστημα παίζεται το φωτεινό παιχνίδι της αυγής. Ένα παιχνίδι που πάντοτε καταλήγει σε θρίαμβο του φωτός, στην έλευση του ήλιου. Πέντε είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του όρθρου. Το πρώτο είναι υπόσχεση φωτός. Μέσα στον όρθρο υπάρχει η υπόσχεση της αυγής. Μέσα στον όρθρο υπάρχει η αναπόδραστη έλευση της μέρας. Μέσα στον όρθρο μυστικά κυοφορείται ο ήλιος. Το δεύτερο είναι ώρα νίκης. Το σκοτάδι νικέται, το φως νικάει. Το τρίτο είναι ώρα ελπίδας. Το φως που αχνολάμπει κουβαλάει στις φλέβες του την ελπίδα για την έλευση της μέρας. Φως και ελπίδα συνοούνται, δηλαδή εννοούνται μαζί. Σκοτάδι είναι η απελπισία, φως η ελπίδα. Ο όρθρος, ανοίγοντας τους ορίζοντες στο φως, ανοίγει την αυλαία στην ελπίδα. Το τέταρτο είναι πως είναι ώρα ηρεμίας και ομορφιάς ο όρθρος. Είναι η στιγμή που, όπως θα έλεγε και ο ποιητής, οι κάμποι νύρονται και τα βουνά κοιμούνται κρατώντας αλυσόδετους τους ήχους των πλασμάτων. Ο όρθρος είναι η ώρα που μπορείς να ακούσεις το σπόρο μέσα στη γης πως σκάει και πως ριζώνει. Ώρα μυστικής ομορφιάς. Είναι η ομορφιά της ασάφειας των σχημάτων, η ρευστή γοητεία των ασαφών περιγραμμάτων. Σε λίγο η αυγή θα μετατρέψει τους ψίθυρους σε κελαϊδισμούς και την ασάφεια σε καθαρή εικόνα. Η ομορφιά θα μπει σε νέες περιπέτειες. Ακόμα ο όρθρος είναι η ώρα του θανάτου της νύχτας. Η νύχτα σπαρταράει μέσα στις φεγγερές περιπτύξεις του όρθρου. Ο όρθρος έρχεται μέσα στα βαθιά χαράματα και σακατεύει τις βεβαιότητες της νύχτας. Έρχεται και μέσα από γαλακτερές εφορμήσεις κατά της νύχτας την οδηγεί σε οδυνηρό θάνατο μέσα σε απέραντη θάλασσα από φως. Ο όρθρος έρχεται και διαλύει μαζί με τη νύχτα και τους φόβους της. Η νύχτα, η ώρα των λύκων κατά τον Άμλετ, καταλύεται μαζί με τους λύκους της. Υπόσχεση φωτός, νίκη κατά τους σκότους, ελπίδα για φως, ώρα ηρεμίας και ομορφιάς, ώρα θάνατου της νύχτας. με λίγα λόγια ο όρθρος. Ο όρθρος έρχεται και φέρνει μαζί του την αυγή. Η αυγή φέρνει τη μέρα, η μέρα φέρνει τον ήλιο, ο ήλιος φέρνει τη ζωή. Η Παναγιά είναι ο όρθρος. Δεν είναι δικός μου ο χαρακτηρισμός. Είναι του άσματος των ασμάτων. Αυτή εμφανίζεται, προκύπτει μέσα στη νύχτα της ιστορίας ως γλυκοχάραμα, ως προεξαγγελτική προετοιμασία της αυγής. Πριν από την Παναγιά υπάρχει η νύχτα της Εύας. Υπάρχει το σκοτάδι της αμαρτίας. Υπάρχει ο πένθυμος και σκοτεινός κόσμος της παρακοής του Αδάμ. Αφεγγής η πορεία του ανθρώπου. Τραγικός αρουραίος, δραματικός ασπάλακας ο προπαναγιακός άνθρωπος πορεύεται ψηλαφυτά μέσα στις υπόγειες σύραγγες του χρόνου ολοσκότεινος, αναζητώντας

Μπαίνει σαν όρθρος, μπαίνει σαν γλυκοχάραμα. Έρχεται και αρχίζουν να γίνονται γαλακτεροί οι ορίζοντες του κόσμου. Αραχνοήφαντες με τάξινες κουρτίνες υποσχετικές φωτός κάνουν την εμφάνισή τους στην Ανατολή. Ροδίζει η Ανατολή και ασπρογαλιάζει. Αρχίζει να εμφανίζεται το φως. Αμοργινόν φως, μούργο, γκριζόασπρο, ορθινό φως, σκούρο φως, αλλά φως. Είναι ο όρθρος, ο αδερφός της γαλήνης, πατέρας της ελπίδας για φως. Όλος ο όρθρος είναι προφωτική υπόσχεση φωτός. Είναι ο προφωτεινός προάγγελος της αυγής. Πριν από τον όρθρο υπάρχει η νύχτα. Αιώνες βουτυγμένη στο σκοτάδι. Η ιστορία αρχίζει με σκοτάδι, συνεχίζεται στο σκοτάδι και με την Παναγιά, τον όρθρο, πνίγεται στο φως. Ο απολογισμός της νύχτας γίνεται κάποιο χάραμα στις όχθες της Γενισαρέτ. Εκεί ο Χριστός ναυτολογεί τους στρατιώτες του φωτός. Καλεί κοντά του κάποιους ψαράδες και τους υποδεικνύει να ξαναρίξουν τα δίχτυα τους. Κατάκοποι εκείνοι λένε κάτι καταπληκτικό. «Κύριε, διόλις τις νυκτοσκοπιάσαντες ουδέν ελάβομεν». Δεν υπάρχουν περιθώρια για πολλές ερμηνείες. Μιλάμε για τη νύχτα. Για όλη τη νύχτα της ανθρώπινης ιστορίας. Διόλις τις νυκτός. Και για τα αποτελέσματά της. Ουδέν ελάβομεν. Ουδεμία καρποφορία. Κανένα φως. Ολονύκτια μακραίωνη προσπάθεια με απόλυξη το μηδέν. Ολόκληρος ο ανθρώπινος μόχθος είναι μια απελπιστική οδυνηρή διαπίστωση. Μηδέν. Νύχτα και μηδέν. Ο κόσμος πριν από τον όρθρο. Ο κόσμος πριν από την Παναγιά. Και τότε μπαίνει μέσα στην ιστορία ο όρθρος. Η Παναγιά ο Σι Όρθρος. Μια νεαρή κοπελίτσα από τη Ναζαρέτ που θα ανατρέψει όλες τις νύχτες, θα κατεδαφίσει όλες τις σκιές, θα αφανίσει όλες τις κοιλίδες, θα αναποδογυρίσει όλες τις βεβαιότητες της νύχτας και θα ανοίξει τους ορίζοντες στην αυγή, στο φως, στη μέρα, στον ήλιο, τον ήλιο Χριστό, τον καθαιρέτη κάθε ανθρώπινης νύχτας. Μπαίνει μέσα στην ιστορία του κόσμου η Παναγιά έχοντας όλα τα γνωρίσματα του όρθρου. Μπαίνει πραγματικά ο Σι Όρθρος, έχοντας, κουβαλώντας μαζί της και την υπόσχεση του φωτός και τη βεβαιότητα της νίκης και τη μυστική ευωδιά της ελπίδας. Μπαίνει σαν μαγευτικό και ήρεμο και πανέμορφο γλυκοχάραμα. Μπαίνει στην ιστορία του κόσμου ροδοδάκτυλη και κρινοδακτυλάτη, αλλά και νικήτρια, γιατί στα τελικά τα χέρια της, στη φεγγερή αγκαλιά της, κουβαλάει τον ήλιο που θα προκαλέσει τον οριστικό και αμετάκλητο θάνατο της νύχτας. Ας προσεγγίσουμε λίγο τα πέντε αυτά γνωρίσματα του όρθρου που είναι και γνωρίσματα της Παναγιάς. Η Παναγιά είναι υπόσχεση φωτός. Είναι το προσάναμα της αυγής της σωτηρίας του κόσμου. Μέσα στα σπλάχνα της κυοφορεί τον ήλιο Χριστό. Η Παναγία είναι ο όρθρος, η αυγή, εξής θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός ο Θεός ημών, δηλαδή το φως. Αυτός που θα πει «Εγώ είμαι το φως». Η Παναγιά όρθρος είναι ο αστήρ ο εμφαίνων των ήλιων. Είναι η αυγή της μυστικής ημέρας. Είναι η το φως αρήτως γεννήσασα. Είναι η φωτοδόχος λαμπάδα της εν σκότη φανίσα. Είναι η ακτής του νοητού ηλίου. Είναι η αστραπή η τας ψυχάς καταλάμπουσα. Είναι η των πολύφωτων ανατέλουσα φωτισμών. Σταχυολογώ εκφράσεις του ακάθιστου
που φανερώνουν πως

Πράγματι η Παναγία είναι υπόσχεση φωτός. Η Παναγία όμως υπερβαίνει τον όρθρο. Γιατί την ώρα του ήλιου ο όρθρος έχει πεθάνει, παραμένοντας μόνο υπόσχεση φωτός και ήλιου. Ενώ η Παναγιά μπαίνει μέσα στην αυγή και κρεματζουλιέται στις αχτίνες του ήλιου. Είναι η ίδια φως. Γι' αυτό ο ποιητής του Άσματος των Ασμάτων δεν λέει πως η Παναγιά είναι όρθρος, αλλά τι λέει, οσί όρθρος, δηλαδή κάτι σαν όρθρος, γιατί ο όρθρος έχει αρχή και τέλος, ενώ η Παναγιά μόνο αρχή. Η Παναγιά όμως δεν είναι μόνο υπόσχεση φωτός και φως η ίδια, είναι και καταλήτρα του σκοταδιού, μάνα του φωτός και φως η ίδια. Όπου βρεθεί καταλύονται τα σκοτάδια, φεύγουν έντρωμα. Η Παναγιά είναι εκείνη διήσε γύρονται τρόπαια κατά των δυνάμεων του σκότους. Είναι εκείνη για την οποία ο ποιητής του Ακάθιστου θα πει «Χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτουση». Είναι η νικήτρια του σκότους. Μέσα στην επικράτεια της πόλης ψυχής έρχεται η Θεοτόκος και βοηθάει την ψυχή να νικήσει τους αβάρους, δηλαδή τους πειρασμούς, τις σκοτεινές δυνάμεις που την πολιορκούν. Έτσι η ψυχή νικάει, καταβάλει τους εχθρούς και στη συνέχεια αναγράφει τη Θεοτόκο, τη υπερμάχο στρατηγό, τα νικητήρια. Πρέπει να περάσει βαθιά μέσα μας αυτή η βεβαιότητα πως η Παναγιά νικάει τα σκοτάδια. Τα νικάει πάντοτε και με απόλυτη υπεροχή, όπως η αυγή νικάει τη νύχτα. Πρέπει να περάσει μέσα μας αυτή η αυταπόδεικτη άλλωστε βεβαιότητα, γιατί αυτό μπορεί να μας εξασφαλίσει έναν ακατανίκητο συμπαραστάτη στους πνευματικούς μας αγώνες, στους αγώνες μας κατά των σκοτεινών δυνάμεων ουράνιων και επίγειων. Η Παναγιά όμως είναι και η μεγάλη μας ελπίδα. Ο όρθρος με το φως ανοίγει τα παράθυρα στην ελπίδα και η Παναγιά με το Χριστό ανοίγει την ελπίδα της σωτηρίας. Η Παναγιά είναι η των απελπισμένων μόνη ελπής. Είναι η ετοίμη αντίληψης, δηλαδή η πρόθυμη κατανόηση των εις αυτήν προστρεχόντων. Είναι πάντων των χριστιανών το καταφύγιον. Η Παναγιά ως ελπίδα καλύπτει και την επίγεια και την επουράνια ζωή. Η ελπίδα και στήριγμα και τη σωτηρία τείχος ακράδαντον και κτημένη σε επανύμνητε, δυσχερίας πάσης εκλυτρούμεθα. Δηλαδή, εμείς που σε έχουμε πανύμνητε Θεοτόκε, ελπίδα μας και στήριγμά μας στη ζωή και που σε θεωρούμε ακλόνητη προϋπόθεση για τη σωτηρία μας, εμείς ξεπερνάμε με τη βοήθειά σου όλες τις δυσκολίες της ζωής χωρίς να τα χάνουμε. Αυτό είναι η επίγεια διάσταση. Υπάρχει όμως και η επουράνια. Καλύπτει ελπισιακά την αιωνιότητα. Τη βρίσκουμε στον ακάθιστο. Χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων. Και μπαίνουμε στο χώρο της ηρεμίας και της ομορφιάς. Η Παναγιά είναι αυτή που γέννησε τον αρχηγό της Γαλήνης και την ειρήνη την πάντα νουν υπερέχουσαν. Κοντά στην Παναγιά η ψυχή ηρεμεί, γαλινεύει, μπαίνει στο χώρο της ειρήνης και της μακαριότητας. Η μάνα του αρχηγού της Γαλήνης μπαίνει μέσα στην ψυχή ειρηνοποιός, γαλινεύει τα πάθη, ηρεμεί τα πνεύματα, αποκλιμακώνει τις εντάσεις, κονιορτοποιεί τα άγχη, σακατεύει τα στρες, απομυθοποιεί τα προβλήματα και ορθοθετεί, δηλαδή θέτει στην ορθή τους θέση, τις βιωτικές ανάγκες. Λες Παναγιά μου και ως εκ θαύματος τα μποφόρ πέφτουν, οι εσωτερικοί άνεμοι ανακόπτονται, τα κύματα των ψυχικών κλειδονισμών από άγρια θηρία γίνονται πρόβατα.
χάλμα απλώνεται στο πέλαγος της ψυχής σου. Κάλμα και ηρεμία. Και όλα αυτά με μια επίκληση. Ένα Παναγιά μου. Και ακολουθεί η ομορφιά. Εκεί που πριν υψώνονταν απειλητικά τα στοιχιά του κακού και ορμούσαν να μας καταπιούν και να μας κατασπαράξουν, εκεί τώρα απαλοχορεύουν οι γοργόνες της αρετής και της ομορφιάς και μας οδηγούν σε λιμόνες τρυφής και σε λιμένας γαλήνης. Οι λιμόνες της τρυφής είναι τα λιβάδια της ψυχικής ομορφιάς που φουντώνουν και λουλουδοφορούν όταν η ψυχή μας προσκολάται κοντά στην Παναγιά. Είναι η ομορφιά που μας χαρίζει η Παναγιά όταν την πλησιάζουμε. Η Παναγιά είναι εκείνη διήση νύχθη παράδεισος. Παράδεισος σημαίνει κήπος. Κήπος σημαίνει λουλούδια. Λουλούδια θα πει ομορφιά. Η Παναγιά είναι το ρόδον το εύωσμον. Το άνθος το αμάραντον. Είναι η κορύφωση πάσης ωραιότητας και η ακεραίωση πάσης ομορφιάς. Το κάλος της είναι ανυπέρβλητον. Ο ίδιος ο Θεός, η ράστη του κάλους της, ερωτεύτηκε την ομορφιά της. Μυστική ομορφιά που σκορπά στους πιστούς την οσμή της του Χριστού Ευωδίας, που δρά ως αναγεννητικός ψυχικός γλυκασμός, που πλημμυρίζει τα σύμπαντα με το μέλι και το γάλα της Χριστότητας και της αγάπης του Θεού, που νεουργεί την κτήση, που βρεφουργεί τον κτίστη. Όλος αυτός ο μυστικός παράδεισος της ομορφιάς βρίσκεται συμπυκνωμένος, απίστευτο να το πιστέψει κανείς, σε ένα ανθρώπινο πρόσωπο, σε μια κανονική, απλή, όχι υπερφυσική γυναίκα, την Παρθένο Μαρία, τη μητέρα του Θεού, τη Θεοτόκο. Και φτάνουμε στο θάνατο της νύχτας, της πανανθρώπινης νύχτας, της νύχτας της φθοράς και του θανάτου, της νύχτας της αμαρτίας. Η Παναγία είναι η καταλύτρα της νύχτας, είναι η θάλασσα υποντίσασα φαραώ των νοητών, δηλαδή το διάβολο, τον πατέρα της νύχτας, της φθοράς και του θανάτου. Είναι η κατάπτωση των δαιμόνων, είναι η τύραννων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής. Η Παναγιά μπαίνει ως η όρθρος στην ιστορία και η νύχτα πεθαίνει. Ο πατέρας της νύχτας, ο διάβολος, εκθρονίζεται. Ο απάνθρωπος τύραννος εκβάλλεται της αρχής. Αυτό θα πει θάνατος της νύχτας. Εκθρόνηση του διαβόλου και κάτι παραπέρα. Θάνατος του θανάτου. Η Παναγιά, κρατώντας στην αγκαλιά της το γιο της, γίνεται ηλιοστάλαχτος θρόνος. Θρόνος φτιαγμένος από σταλαγματιές ήλιου, από στάλες φωτός. Πού να αντέξει το σκοτάδι? Πού να αντισταθεί η νύχτα? Πού να κρυφτεί ο πατέρας της νύχτας και του σκοταδιού ο διάβολος? Καμιά δύναμη δεν μπορεί να αντισταθεί στην Παρθένα μητέρα του Θεού, την Παναγιά μας. Έτσι, εκεί που βρίσκεται η Παναγιά, δεν υπάρχει νύχτα, δεν υπάρχει σκοτάδι, δεν υπάρχει θάνατος. Και ο διάβολος αδυνατεί να δράσει μέσα στο φως. Η Παναγιά είναι απείραυλο ζώνη, και αυτούς που είναι πλάι της και κοντά της, κανένα βόλι του εχθρού δεν του ζυγώνει. Όταν μιλάμε για θάνατο της νύχτας, μιλάμε για κατάργηση του θανάτου. Αυτός ο όρθρος που τον λέμε Παναγιά θα καταργήσει το κεντρί του θάνατου, θα κάνει το Χρυσόστομο να αναρωτιέται μες τους αιώνες τη βραδιά της Ανάστασης: πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδει τον οίκος? Θάνατος τέλος, άδης τέλος, νύχτα τέλος, διάβολος τέλος, όλη η γκάμα του σκοταδιού στις κυριολεκτικές και μεταφορικές της εμφανίσεις και εκφάνσεις συντρίβεται με τη φωτεινή εισβολή της Παναγιάς μέσα στην ιστορία. Η Παναγιά έρχεται μέσα στη νύχτα του κόσμου, έρχεται ως η όρθρος και την καταργεί αυτή τη νύχτα. Έρχεται, σηκώνει την αρά της νύχτας από τα περβόλια του κόσμου και φυτεύει τη χαρά της μέρας. Για την Παναγιά μας αληθεύει απόλυτα το «χαίρε διήση αρά εκλείψη, χαίρε διήση αρά εκλάμψη». Όταν λέμε όμως πως η Παναγιά εκύπτει ως η όρθρος μέσα στη νύχτα του σύγχρονου κόσμου,
Εννοούμε βέβαια πρώτα και κατά κύριο λόγο την ίδια την Παναγιά. Ταυτόχρονα όμως εννοούμε και την Εκκλησία, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η Παναγιά προεκτινόμενη στους αιώνες. Η Παναγιά Εκκλησία προχωρεί και θανατώνει τη νύχτα του κόσμου. Ποια Παναγιά Εκκλησία όμως? Εκείνη που βιώνει το Χριστό και που επικαλείται την Παναγιά, η προφήται ως είδων, οι διδάσκαλοι ως εδογμάτισαν, οι οικουμένοι ως συμπεφώνηκεν, ο Χριστός ως ευράβευσεν. Με απλά λόγια, η Ορθοδοξία. Η Παναγιά Ορθοδοξία. Ο σύγχρονος κόσμος ζει στο σκοτάδι του και περιμένει την ώρα του όρθρου του, την ώρα που θα τον επισκεφτεί η Παναγιά ως η Όρθρος, την ώρα που θα τον επισκεφτεί η αυγή της Ορθοδοξίας, η αυγή της αληθινής πίστης, της μόνης αληθινής.

αύριο είναι Κυριακή. Προσέγγιση, ψηλάφιση, ανάλυση και παρουσίαση των Ευαγγελικών περικοπών της Κυριακής από τον Γιώργο Σουρέλη.

0: αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί χριστιανοί ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε σε άλλη μια ραδιοφωνική συνάντηση υπό τον τίτλο «Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας» και σε αυτές τις ραδιοφωνικές εκπομπές έχουμε θέσει ως στόχο να ερμηνεύσουμε τα όμορφα αυτά τροπάρια τα οποία αποκαλούνται αιωθινά και προέρχονται από βασιλική γραφίδα. Ο εστεμένος τυχουργός δεν είναι άλλος από τον αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολεως του 9ου αιώνα, τον Λέοντα τον Έκτο το Σοφό. Αυτός συνέθεσε 11 τέτοια αιωθινά τροπάρια, τα οποία εμπνέονται από αντίστοιχες 11 ευαγγελικές διηγήσεις περί του αναστημένου Χριστού. Σήμερα, στην ραδιοφωνική μας εκπομπή, θα δούμε το αιωθινό τέταρτο Ευαγγέλιο και το αντίστοιχο τροπάριο το οποίο έχει συνθέσει ο βασιλεύς Λέων. Το τέταρτο αιωθινό Ευαγγέλιο είναι περικοπή του Καταλουκάν Ευαγγελίου. Εκεί λοιπόν αναφέρεται ότι όρθρου βαθέως οι μυροφόρες ήρθαν στο μνήμα τιμιά των Σαββάτων και η έννοια που έχουν οι μυροφόρες είναι πως θα μετακυλήσουν τον τεράστιο αυτόν λίθο. Τελικώς εισέρχονται στο μνήμα όπου δεν βρίσκουν το σώμα του Ιησού για να το αλείψουν. Ο Ευαγγελιστής λοιπόν Λουκάς μας λέγει ότι όλα αυτά συνέβησαν τιμιά των Σαββάτων. Ποια είναι αυτή η μέρα η μία των Σαββάτων? Σύμφωνα με την εβραϊκή χρονολόγηση, η εβδομάδα λέγεται αλλιώς και τα Σάββατα, δηλαδή το Σάββατο σε πληθυντικό αριθμό. Η μία των Σαββάτων είναι η πρώτη της εβδομάδος ή διαφορετικά η πρώτη μέρα μετά τα Σάββατα, η δική μας δηλαδή Κυριακή, η μέρα την οποία εμείς αφιερώσαμε στη λατρεία του αληθινού Θεού λόγω του μεγάλου γεγονότος της Αναστάσεως. Η μία λοιπόν των Σαββάτων είναι η μεγαλώνυμος ημέρα Κυριακή. Τότε κατά την Ανάσταση ή μάλλον όπως περιγράφεται εδώ πολύ όμορφα στην Ευαγγελική Διήγηση, οι μυροφόρες συναντούν δύο άνδρες, δύο φωτισμένους αγγέλους. Ο ένας εξ αυτών διερμηνεύει τα της Αναστάσεως και υπενθυμίζει σε αυτές τα λόγια του Χριστού, ότι δηλαδή έπρεπε ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί σε χείρες αμαρτωλών ανθρώπων, να σταυρωθεί, αλλά την τρίτη μέρα να αναστηθεί εκ νεκρών. Η διήγηση αυτή του Καταλουκάν Ευαγγελίου περιγράφει ότι μεταξύ των μυροφόρων πλην της Μαρίας της Μαγδαληνής υπήρχε κάποια Ιωάννα, η Μαρία του Ιακώβου και άλλες γυναίκες μαζί με αυτές. Όπως κατανοούμε, για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, για τους ανθρώπους δηλαδή της εποχής του Ευαγγελιστού Λουκά, τα ονόματα αυτά και τα πρόσωπα αυτά θα ήταν πολύ γνωστά. Τόσο η Μαρία η Μαγδαληνή, όσο και η Ιωάννα, όσο και η Μαρία του Ιακώβου, οι οποίες δηλώνονται με τα ονόματά τους αντιθέτως με τις άλλες, με τις λοιπές, επειδή θα ήταν και εξέχοντα πρόσωπα της χριστιανικής κοινότητος. Την Μαρία Μαγδαληνή γνωρίζουμε και από αλλού και έχουμε μιλήσει για το πρόσωπό της και για το γεγονός ότι η Εκκλησία της έχει απονείμει και τον μέγα τίτλο της εις Αποστόλου λόγω του μεγάλου έργου που επετέλεσε μετά την Πεντηκοστή. Η Ιωάννα θα ήταν και αυτή ένα εξέχον πρόσωπο, μια εξέχουσα γυναίκα, την οποία γνώρισε πολύ καλά η χριστιανική κοινότητα στα πρώτα βήματά της. Ερχόμαστε όμως να δούμε ποια είναι αυτή η Μαρία του Ιακώβου. Όπως μας λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, μεταξύ αυτών και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αυτή η Μαρία πρέπει να είναι και αυτή ένα πρόσωπο πολύ σημαντικό. Συνήθως η δήλωση γενικής δίπλα από το γυναικείο όνομα δηλώνει τον σύζυγο. Η Μαρία του Τάδε, εννοώντας ότι η Μαρία είναι σύζυγος του Τάδε. Εδώ όμως μας διευκρινίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι η Μαρία αυτή είναι η του Ιακώβου και μάλιστα του Ιακώβου του αδελφοθέου. Έτσι με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και με την διδαχή του Αγίου Γρηγορίου κατανοούμε ότι αυτή η Μαρία του Ιακώβου είναι η Θεοτόκος Μαριάμ. Γιατί όμως εδώ δηλώνεται ως Μαρία του Ιακώβου? Η Θεοτόκος και σε άλλες ευαγγελικές περικοπές κατονομάζεται με τα εναπομείναντα παιδιά, συγκαταλέγεται μεταξύ δηλαδή των παιδιών του Ιωσήφ που είχε από τον πρώτο του γάμο ως μητέρα εκείνων. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ιωσήφ μετά την χειρία του παρέλαβε την Θεοτόκο μεμνηστευμένη, δηλαδή για να την έχει ως μνήστορα αυτής, να την προσέχει και η ίδια να φροντίσει για την ανατροφή των παιδιών του Ιωσήφ. Αλλού λοιπόν ονομάζεται Μαρία του Ιωσή, επειδή και ο Ιωσής ήταν τέκνο του Ιωσήφ πρώτης χειρίας του. Εδώ λοιπόν επαναλαμβάνουμε, η Μαρία του Ιακώβου είναι η Παρθένος Μαριάμ και την συγκαταλέγει μεταξύ των μυροφόρων ο Ευαγγελιστής, διότι αυτό θέλει να δηλώσει, το γεγονός ότι η Ανάσταση υπήρξε χαρμόσυνο γεγονός και για την ίδια και ότι η Υπεραγία Θεοτόκος υπήρξε μία εκ των μυροφόρων, μία εκ των γυναικών εκείνων που έλαβαν πρώτες το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως. Δυστυχώς όμως το κήρυγμα αυτό που έφεραν οι μυροφόρες και προς τους μαθητές δεν χαροποίησε εκείνους αμέσως, αλλά τους γέμισε με απιστία. Πλην του Πέτρου, ο οποίος ως περίεργος, αυθόρμητος, παρορμητικός, έδραμε επί των μνημείων, έτρεξε την ίδια στιγμή στο μνημείο προκειμένου να δει εάν όσα λέγουν οι μυροφόρες είναι αλήθεια ή απλώς λύρος, δηλαδή παραλήρημα γυναικείων ψυχών.

0: Αγαπητοί χριστιανοί, προσπαθούμε στη σημερινή μας συνάντηση να διεξέλθουμε και να εξετάσουμε το τέταρτο εωθινό τροπάριο, εκείνο που έχει συνθέσει ο βασιλεύς Λέων έκτος ο σοφός και στεγάζει την ακολουθία του όρθρου των Κυριακών ως δοξαστικό των ένων. Είναι ένα τροπάριο το οποίο εμπνέεται από το αντίστοιχο εωθινό Ευαγγέλιο, από την αντίστοιχη ευαγγελική περικοπή του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Ας δούμε πως αυτό το τροπάριο, το οποίο αρχίζει με τις λέξεις «όρθρος ειν βαθύς», αναπλάθει την διήγηση, την ευαγγελική περικοπή. «Όρθρος ειν βαθύς και εγυναίκες ήλθον επί το μνήμα σου Χριστέ». Ο ποιητής, ο εστεμένος στιχουργός, ο βασιλεύς Λέων, απευθύνεται προς τον Χριστό και λέγει ότι ήταν ακόμα όρθρος βαθύς, δεν είχε ακόμα καλά ξημερώσει, που οι γυναίκες ήλθαν στο μνήμα σου Χριστέ. Αλλά το σώμα ούχε βρέθη τοποθούμενον αυτές, αλλά το σώμα το οποίο επιζητούσαν και ποθούσαν οι μυροφόρες να βρουν, δεν το βρήκαν. Δυο απορουμένες, γι' αυτό λοιπόν, όση ώρα εκείνες απορούσαν για το που βρίσκεται το σώμα σου και το τι έχει συμβεί, είτε σα στραπτούσες αισθήσεσιν επιστάντες, έλεγον, αυτοί οι οποίοι φανερώθηκαν μέσα σε αστραφτερές στολές, σε αστραφτερές αισθήτες, έλεγαν, τι τον ζώντα μετά των νεκρών ζητείτε, τι αναζητείτε τον ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς. Ηγέρθη ως προείπε, εξηγέρθη από τον θάνατο, από τον ύπνο, όπως σας είχε προείπει. Τι αμνημονείτε των ρημάτων αυτού, γιατί ξεχνάτε τα λόγια που σας είπε, εις πισθήσε σε αυτά τα λόγια του αγγέλου, εννοείται, αφού πίστηκαν οι μυροφόρες, τα οραθέντα εκήρυτον. Κήρυταν στους μαθητές, ανήγγυλαν στους μαθητές, όσα είχαν δει με τα μάτια τους. Αλεδόκι λήρως τα Ευαγγέλια, αλλά η χαρμόσυνη αναγγελία της Αναστάσεως φαινόταν στα μάτια των μαθητών σαν παραλήρημα. Ούτως ήσαν έτοι νοθήσει μαθητέ. Έτσι λοιπόν ήταν ακόμα νοθροί οι μαθητές του Κυρίου. Αλλά ο Πέτρος έδραμε, όμως ο Πέτρος έτρεξε προς το μνημείο, εννοείται, και ειδών εδόξασέ σου προς εαυτόν τα θαυμάσια. Και αφού είδε το μνήμα κενό, δόξασε τα θαυμάσια του Θεού στον εαυτό του, χωρίς δηλαδή να αναγγείλει στους υπολείπους. Αγαπητοί μου αδελφοί, αυτό το πολύ όμορφο τροπάριο μας δίνει μία μεγάλη αντίθεση, η οποία βεβαίως υπάρχει υποφόσκουσα και στην ίδια την ευαγγελική διήγηση. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι γυναίκες, οι οποίες από μεγάλη επιθυμία τρέχουν προς το μνημείο προκειμένου να αποδώσουν τις νεκρικές τιμές και να ολοκληρώσουν τα ταφικά έθιμα που δεν πρόλαβαν κατά την μεγάλη ημέρα της Παρασκευής. Εκεί λοιπόν γυναίκες αυτές αξιώνονται να δουν αγγέλους και να λάβουν το χαρμόσυνο μήνυμα από τους αγγέλους. Από την άλλη πλευρά βρίσκονται άνδρες, οι πλέον πιστοί ακόλουθοι του Κυρίου Ιησού. Αυτοί όμως απειθούν, απιστούν προς αυτά που ακούνε. δεν θέλουν να πειθαρχήσουν στις γυναίκες και να λάβουν τα Ευαγγέλια, το χαρμόσυνο μήνυμα. Προτιμούν το μέγα γεγονός της Αναστάσεως να το αποδώσουν σε γυναικεία φαντασία, σε έκσταση, σε παρορμητισμό. Θεωρούν τα Ευαγγέλια παραλήρημα της γυναικείας ευαισθησίας και ιδιοσυγκρασίας. Γι' αυτό και οι μαθητές συνεχίζουν να είναι φοβισμένοι, ακίνητοι, νοθείς, δηλαδή νοθροί. Προτιμούν να μην κάνουν τίποτα και να απιστούν παρά να ελέγξουν την αληθοφάνεια των πραγμάτων. Μόνος ο Πέτρος φεύγει από τον όμιλο των μαθητών προκειμένου να δει αν όσα λέγουν οι γυναίκες είναι αληθή ή όχι. Γιατί ο Ευαγγελιστής Λουκάς και εξ αφορμής αυτού ο ίδιος ο Λέων ο Σοφός προβάλλει τον Πέτρο, αφού όπως γνωρίζουμε από άλλη ευαγγελική διήγηση μαζί με τον Πέτρο συνέτρεξε και ο Ιωάννης. Ο Λουκάς προσπαθεί να εξυψώσει στα μάτια μας ή καλύτερα να αποκαταστήσει τον Πέτρο, ο οποίος είχε ήδη αρνηθεί τον Κύριο. Θυμόμαστε ότι το βράδυ της προδοσίας ο Πέτρος τον αρνήθηκε 3 φορές. Γι' αυτό λοιπόν εδώ νιώθει την εσωτερική παρόρμηση ο Απόστολος του Χριστού να τρέξει για να δει τι θαυμάσια έχει επιτελέσει ο Θεός για τον άνθρωπο. Γι' αυτόν τον λόγο από συστολή και από εδώ δεν θέλει να γίνει Απόστολος των Αποστόλων. Προτιμά να κρατήσει για τον εαυτό του τα θαυμάσια του Θεού από ταπείνωση και επειδή ακόμα αισθάνεται την συντριβή χωρίς να έχει δεχθεί τη χαρά της Αναστάσεως εντός του. Θεωρεί ότι τα θαυμάσια αυτά είναι απλώς για τον ίδιο ένα είδος αυτοψίας, στηρίξεως στην πίστη. Γι' αυτό και παραμένουν εντός του προς εαυτόν, όπως μας λέγει και ο Ευαγγελιστής και ο Στιχουργός. Δεν θέλει να διατρανώσει δημοσίως όσα βλέπει με τα μάτια του. Ελλείψη του Αγίου Πνεύματος δεν μπορεί η καρδιά να συνεπικουρήσει το νου. Δεν μπορεί η βεβαιότητα της Αναστάσεως που επισυμβαίνει στην καρδιά να φωτίσει και την διάνοια και το νου. Έτσι η απορία για τα θαυμάσια του Θεού μένει μόνο μία διανοητική, μία εγκεφαλική κατάσταση, τουλάχιστον προς το παρόν, μέχρι να επισυμβεί δηλαδή η κάθοδος και ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές και στις μυροφόρες. Θα λέγαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι αυτή η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Πέτρος με την διάσχιση νου και καρδιάς είναι αυτή η οποία περιγράφει την διαφορά ενός μαθητή του Ιησού Χριστού από κάθε καλοπροαίρετο αλλά αστήρικτο άνθρωπο. Πολλοί βρίσκονται στα πρόθυρα της πίστεως, ακούνε τα θαυμάσια που επιτελούνται από τον Χριστό ή μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και ο νους αδυνατεί να τα συλλάβει. Αυτοί οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι αλλά αστήρικτοι στην πίστη είναι σαν τον Πέτρο, βρίσκονται στην ίδια κατάσταση που βρίσκεται σε αυτό το σημείο ο Απόστολος του Χριστού. Για να μεταβληθούν όμως από απλοί καλοπροαίρετοι άνθρωποι σε μαθητές εκείνου, χρειάζεται η Εκκλησία να μην πάυσει ποτέ να εξαγγέλει την Ανάσταση. Η Εκκλησία είναι η διαρκής μυροφόρα που φέρνει το χαρμόσυνο Ευαγγέλιο για την Ανάσταση του Κυρίου στις καρδιές των ανθρώπων, ακόμα και αν φαίνεται ότι η ίδια παραλυρεί, ότι είναι φαντασιόπληκτη. Γι' αυτό χρειάζεται η Εκκλησία να μην πάυσει ποτέ την ιεραποστολή, το κήρυγμα δηλαδή της αληθείας σε όλους. Γιατί μόνο αυτή έχει την βεβαιότητα και χρειάζεται το Άγιον Πνεύμα προκειμένου να καθοδηγείται σε αυτό το δύσκολο έργο της φωτίσεως και της χειραγωγίας των ψυχών. Εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Πέτρος να γίνει παράδειγμα προς μίμηση για όλους και όλοι να στεκόμαστε και όλοι, εφόσον βρισκόμαστε στην κατάσταση που βρίσκεται τώρα ο Πέτρος, δηλαδή να είμαστε καλοπροαίρετοι. Χρειάζεται να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα προς την πίστη και να δεχθούμε την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Έτσι μόνο μεταβαλόμαστε από καλοπροαίρετοι σε μαθητές Εκείνου. Εύχομαι λοιπόν η Ανάσταση να στηρίξει τους πάντες και να μας μεταβάλει όλους σε μαθητές και πιστούς ακολούθους Ιησού Χριστού. Ο Θεός μαζί μας, αγαπητοί αδελφοί, χαίρετε.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

Ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

0: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Φωτός θέματα. Μια θεολογική εκπομπή αναζήτησης του μόνου φωτός.

σήμερα ζωντανά η εκπομπή Φωτοσθέματα. Στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιμέλεια η πολύ καλή Ευανθία Κατσουρού. Ενώ στους τηλεφωνικούς αριθμούς η κυρία Δέσποινα Βροχίδου περιμένει να καταγράψει τα δικά σας τηλεφωνήματα, τις δικές σας παρατηρήσεις.

για την λαϊκή και θρησκευτική παράδοση μέσα από το έργο του Φώτη Κόντογλου. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του Κόντογλου, η βυζαντινή ζωγραφική ανέβηκε σε μεγάλο ύψος από τα χρόνια των Παλαιολόγων και στάθηκε σε αυτό το ύψος και μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως. Δεν πρόκειται απλώς για μεγάλο ύψος, αλλά όπως αλλού τονίζει, τότε έφτασε η αγιογραφία στην πιο σωστή και στην πιο καθαρή έκφρασή της. Δεν είναι λοιπόν παράξενο το ότι έχει στρέψει την προσοχή του με ενδιαφέρον και στην αγιογραφία των χρόνων της Τουρκοκρατίας, αφού επρόκειτο για συνέχεια της τέχνης των τελευταίων αιώνων του Βυζαντίου. Η κατάληψη της αυτοκρατορίας δεν σήμαινε την έκρωση της τέχνης. Αντιθέτως, παρά το σκοτάδι της πολιτικής δουλείας, τόσο η αγιογραφία όσο και οι άλλες λειτουργικές τέχνες, εξαιρουμένες για ευνόητους λόγους της αρχιτεκτονικής νεοδομίας, γνώρισαν άνθηση και μάλιστα στα ευρύτερα λαϊκά στρώματα. Όπως παρατηρεί ο Κόντογλου, είναι μεγάλη πλάνη να έχει κανένας την ιδέα πως η τέχνη ανθίζει όσο ανθίζει και ένα κράτος και πως πέφτει μαζί με την πολιτική και στρατιωτική παρακμή του. Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας υπάρχει ακμή της ζωγραφικής στην Ανατολική Χριστιανοσύνη. Η Εκκλησία στάθηκε η μόνη ουσιαστική παρηγοριά των σκλάβων χριστιανών και όλη τους η ζωή περιστρεφόταν γύρω από αυτήν ως περιάξονα. Γιατί ήταν το κέντρο της αναφοράς όλης της ζωής τους, πνευματικής, κοινωνικής, καλλιτεχνικής και εθνικής. Κατά τα χρόνια της σκλαβιάς η Εκκλησία πήρε ακόμα μεγαλύτερη σημασία για τους χριστιανούς της Ανατολής. Κατατρεγμένοι όπως ήτανε, μαζευτήκανε γύρω σε αυτή, γιατί η Εκκλησία στάθηκε η μονάχη παρηγοριά τους, σημειώνει ο Κόντογλου. Ακόμη περισσότερο κατά την Τουρκοκρατία η Εκκλησία καταστάθηκε η κυβωτός μέσα στην οποία καταφύγανε οι κατατρεγμένοι για να σώσουν την ψυχή τους και την παράδοση. Εκεί μέσα ήταν θησαυρισμένα τα δόγματα της πίστεως, η γλώσσα μας, η υμνοδία μας, η αγιογραφία, τα χειρόγραφα, η χειρογλυπτική, η χρυσοχοΐα, τα σκεύη, τα άμφια, όλα όσα ήταν παρηγοριά και χαρά πνευματική για τους πικραμένους από την κακία του κόσμου. Στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας τους, λοιπόν, ήταν φυσικό να εκδηλωθούν κατά κύριο λόγο οι καλλιτεχνικές τους εφέσεις. Για τον χαρακτήρα της τέχνης των ημερών εκείνων, ο Κόντογλου παρατηρεί προσφιέστατα. Οι Γρηκοί εκείνο του καιρού ήσαν πολύ τυραννημένοι και μαζεύτησαν εις τον βυθόν του εαυτόν των, του εαυτού των. Και εκεί είδαν τον εαυτόν του, γυμνών και τετραχυλισμένων ενώπιον του Θεού. Η κατάστασή των ήταν όπως των πρώτων χριστιανών, οι οποίοι εκρύπτοντο εις τας κατακόμβας. Η ψυχή των διήλθεν από την δοκιμασία του μαρτυρίου και καθαρίστη ως χρυσός εν χωνευτηρίο. Δια τούτο, ό,τι έκαμεν ο ελληνικός λαός, είτε αγιογραφία, είτε συναξάρι, είτε μυρολόγι ή άλλο τραγούδι, είχε την ευωδία της πίστεως του Χριστού, την οποία δεν είναι δυνατόν να την αποκτήσουν ψυχέ όπου δεν ταπεινώθησαν και δεν έκλαψαν. Κατά τη δύσκολη, λοιπόν, εκείνη η εποχή, το ευλογημένο δέντρο της αγιογραφίας άπλωσε τα κλονάρια του σε όλη την Ελλάδα. Έργαλε δροσερά φύλλα και άνθη ευωδέστατα. Χιλιάδες εκκλησίες και ρημοκλήσεις ζωγραφιστήκανε από τα 1500 ως τα 1800. Μέσα σε αυτά τα ταπεινά καταφύγια της πίστης του Χριστού βρίσκονται τα πιο αγνά έργα της αγιογραφίας μας. Από τα χέρια των αγιογράφων της Τουρκοκρατίας βγήκαν αληθινά αριστουργήματα, τα οποία είχαν έντονη τη σφραγίδα όχι μόνο της πίστεως, όπως αναφέραμε, αλλά και του πόνου της δουλείας. Ήταν γεμάτα κατάνοιξη και χαρμολύπη. Όπως παρατηρεί ο Κόντογλου, επειδή οι αγιογράφοι της Τουρκοκρατίας ήσαν ξένοι προς το απατηλόν κόσμων, συντετριμμένοι και ταπεινωμένοι, οι οποίοι ενίστευον, έκλαιον δια τας αμαρτίας των και πορεύοντο
σκυθροπάζοντες όλη την ημέρα, γι' αυτό και οι γεωγραφίες που βγήκαν από τα χέρια τους είναι από τις πιο κατανεκτικές που έκανε η Βυζαντινή τέχνη, γεμάτες πόνο, ελπίδα και εγκαρτέρηση. Νομίζεις πως διαβάζεις απάνω στα πρόσωπα των τυραννισμένων Αγίων, δίδυ απολών θλίψεων, εις Ελθήν, εις την Βασιλεία των Ουρανών. Οι προτιμήσεις τους στράφηκαν κυρίως σε πρόσωπα και θέματα που κατά κάποιο τρόπο προέβαλαν τη δική τους δοκιμασία.

διαγωνισμός έφερε τους τύπους των ύλων της δικής του σταυρώσεως. Έτσι αγιογράφοι της σκλαβιάς μέσα στη σκοτεινή πρόθεση ζωγραφίζαν με κατάνοιξη την άκραν ταπείνωση. Ήγουν το Χριστό νεκρών μέσα στο μνήμα, στραβοχεριασμένων, με τα χέρια τρυπημένα από τα καρφιά, με την κονταριά στην πλευρά του. Καταβασανισμένων, όπως καταβασανισμένη και καταματωμένη ήταν και η Ελλάδα, χωρίς είδος ουδεκάλος, όπως είπε ο προφήτης Ισαΐας για τον Χριστό. Οι αγιογράφοι αυτοί ήταν πρόσωπα μεγαλωμένα παιδιόθεν μέσα στην ορθόδοξη παράδοση και μέσα στη μοσχολιβανισμένη ατμόσφαιρα του ναού, σε ένα κλίμα ευλάβειας. Με πολύ προσεκτική προσωπική ζωή, στολισμένα με πολύ αρετή ταπεινοφροσύνη και θεοσέβεια. Έτσι έγιναν εύχριστα τα σκεύη της Θείας Χάριτος που τα επεσκίασε και τα ενίσχυσε και έτσι δημιούργησαν θαυμάσια αγιογραφικά έργα σε τοιχογραφίες και φορητές εικόνες. Όχι μόνο τα ιστογρήματα της κριτικής λεγόμενης σχολής, Θεοφάνης ο Κρής στη Μεταμόρφωση, τον Άγιο Νικόλαο να Παυσά και τη Μονή Ρουσάνου, των Μετεώρων και τη Μεγίστη Λαύρα και τη Μονή Σταυρονικίδα του Αγίου Όρους, αλλά και τα άλλα, τα αφελέστερα, που καταστολίζουν τα μοναστήρια και τα εξοκλήσια της ελληνικής υπόλοιπης.

Κόντογλου, ανάμεσα στη βυζαντινή εικονογραφία και στη θρησκευτική ζωγραφική του δυτικού χριστιανισμού, είναι καταλυτική για την τελευταία. Διαπιστώνει ότι τα ιδεώδη απέχουν πολύ. Η τέχνη της ανατολικής χριστιανοσύνης είναι καθαρή, θρουφή για το πνεύμα και χαρά για τα μάτια. Το ιδεώδες της Ανατολής απέχει από το ιδεώδες της Δύσης, όσο και ο ουρανός από τη γη. Με το πάθος η Ανατολή πέτυχε το εξωτικό αποτέλεσμα που ζητά το πνεύμα σαν ελάφι διψασμένο. Η Δύση έκανε πράγματα συνηθισμένα και μάταια. Αναζητά στη δυτική θρησκευτική ζωγραφική την πνευματικότητα της Ορθοδόξου εικονογραφίας και δεν τη βρίσκει. Επισημαίνει ότι στην εικονογραφία η ωραιότης και οι άλλες έννοιες που αποτυπώνει η τέχνη πήρανε ολότελα άλλη σημασία, γιατί από σαρκικές έγιναν πνευματικές. Ωραίος σκάλι παραπάντας βρωτούς. Δεν μπορεί να παρασταθεί με το γήινο κάλος. Δεν μπορεί δηλαδή να ζωγραφιστεί σαν τον Ερμή του Πραξιτέλη, με λίγα γεννάκια και με μακριά μαλλιά, όπως θελήσανε να τον κάνουν κάποιοι κούφοι και ανόητοι ζωγράφοι της Ιταλίας, νιώθοντας με ολότελα σαρκικό πνεύμα τη χριστιανική θρησκεία. Αναζητά στη δυτική θρησκευτική τέχνη τις θεολογικές προϋποθέσεις της αγιογραφίας και δεν τις βρίσκει. Αντίθετα, βρίσκει μπροστά του κοσμικό φρόνημα, ορθολογιστικό, υλιστικό, αυτόχρημα ιδωλατρικό. Ενώ η δοκιμαζόμενη Ανατολή, ταπεινούμενη από τις ιστορικές περιπέτειές της, φτάνει όλο και πιο βαθιά στο γνήσιο πνεύμα του Ευαγγελίου και δημιουργεί αγιογραφία, η οποία εκφράζει ακριβώς αυτό το πνεύμα και ανάγει τον πιστό δια της ταπεινώσεως στα υψηλά της θεολογίας και δια της πτωχίας και λιτότητος στα πλούσια

ένωση είναι η αντιθέτως με το να μετατραπεί σε κοσμική εξουσία, απομακρύνεται όλο και πιο πολύ από το πνεύμα του Ευαγγελίου και μαζική τέχνη της. Στη Δυτική Εκκλησία που κατάντησε άρχουσα εκκλησία, δηλαδή μια μορφή κοσμικής εξουσίας και όχι πάσχουσα εκκλησία όπως η Ανατολική, και η εικονογραφία πολυτουργική και πνευματική που ήταν πριν με την Ανατολική παράδοση, κατάντησε και αυτή κοσμική, παγανιστική, όπως ήταν η αρχαία ειδωλατρική τέχνη, επειδή εξέφραζε το εγκόσμιο πνεύμα της Δυτικής Εκκλησίας που είχε γίνει υλιστικό με τον ορθολογισμό της αρχαίας φιλοσοφίας. Ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες που θέλει η δυτική θρησκευτική τέχνη να εκφράσει τη δια του πάθους κένωση του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, αχράντα πάθη, σταύρωση, αποκαθήλωση κλπ, τα έργα της έχουν μιαν οδυνηράν και βάρβαρον δραματικότητα. Το δε δραματικό στοιχείο είναι σαρκικόν. Έτσι οι δυτικές αυτές εικόνες είναι πλήρης απελπισίας και αποπνέουν την εκ της σαρκός οσμήν του θανάτου. Ενώ τα αντίστοιχα έργα της ανατολικής εικονογραφίας αποπνέουν ειρήνην και χαρμολύπην, διότι είναι έργα λειτουργικά, όπου δεν υπάρχει το λειτουργικό στοιχείο. Τονίζει ο γεωγράφος συγγραφέας, εκεί δεν δύναται να υπάρξει το δραματικόν και το θεατρικόν, ούτε σκηνοθετική επιτίδευσης. Τα έργα αυτά της Δύσεως διαφέρουν τόσο από εκείνα της Ανατολής, γιατί σύν της άλλης τα πρώτα είναι έργα κοσμικής θλίψεως, και όταν ακόμα ξεκίνησαν από κάποια οριστή ευλάβεια, ενώ τα δεύτερα είναι προϊόντα της κατά Θεών θλίψεως, η οποία γεννά κατάνοιξη και κατάνοιξη φέρνει στην καρδιά του πιστού τη χάρη και την παράκληση, παρηγορία του παρακλήτου. Γι' αυτό τα ανατολικά χαρακτηρίζονται από το υγιές αίσθημα της χαρμολύπης, ενώ τα δυτικά από μια απαρηγόρητη θλίψη και έναν αρρωστημένο συναισθηματισμό. Η θρησκευτική ζωγραφική λοιπόν της Δύσεως δεν φέρει πια τα χαρακτηριστικά της αγιογραφίας, της λειτουργικής τέχνης. Έμεινε απλώς ζωγραφική, που αντρίμενε τα θέματα της από το θρησκευτικό χώρο, αλλά δεν εκφράζει την Εκκλησία και τη θεολογία της. Τα έργα αυτής της τέχνης είναι αντιπνευματικά, σαρκικά, θεατρικά, ματαιόδοξα. Ολότελα ξένα από την πνευματική ευωδία της λειτουργικής ανατολικής τέχνης. Είναι έργα συναισθηματικά που εκφράζουν ίσως προσωπικές συγκινήσεις, αλλά όχι αποκαλυπτικά των αληθιών της πίστεως. Ως τέτοια λοιπόν δεν είναι εικόνες για να προσκυνούνται, αλλά απλοί ζωγραφικοί πίνακες, κάντρα, που δεν έχουν καμία σχέση με την εικόνα, δηλαδή με το πνευματικό έργο που εκφράζει αληθινά τον μυστικόν χαρακτήρα της θρησκείας μας, κάνοντας πνευματικά μέσα τα σχήματα και τα χρώματα και γιάζοντάς τα. Ψάχνει ο Κόντογλου στη δυτική εικονογραφία για στοιχεία αναγωγής στο μυστήριο της σωτηρίας και απουσιάζουν. Αντί για αυτά ανακαλύπτει πάντοτε στοιχεία σκηνικά θεατρικά που ευτελίζουν την πίστη. Η δυτική εικονογραφία είναι μια χονδροειδής σκηνοθεσία και οι υποθέσεις του Ευαγγελίου, τα μαρτύρια των Αγίων και οι βίοι τους έχουν γίνει κάποιες παραστάσεις που τις παίζουν ηθοποιοί ζωγραφισμένοι που φαίνονται πως προσποιούνται τον Χριστό και τους Αγίους. Πρόχειρο παράδειγμα, ιδιαίτερη αγαπητή στους δυτικούς υπόθεση της προσκυνήσεως των μάγων, στην οποία ο Χριστός, για χάρη του οποίου γίνεται η προσκύνηση, χάνεται μέσα σε ένα υπερθέαμα με πλήθος προσώπων και ένα κουραστικά πλούσιο σκηνικό, που δεν έχει βεβαίως κανένα αίρισμα στη σχετική περιγραφή του Ευαγγελίου, ούτε και συνάδει προς το πνεύμα του. Οπότε, κατά τον Κόντογλου, η όλη απεικόνηση καταντά ζωγραφισμένη όπερα.

της εκκλησιαστικής λατρείας, από την σεβάσμια ήδη αρχαιότητα, αποδίδονταν ντυμένη με το ευπρεπές ένδυμα κατάλληλης, κατανεκτικής μουσικής, η οποία επειδή διαμορφώθηκε και τελειοποιήθηκε κατά τα χρόνια του Βυζαντίου, ονομάζεται Βυζαντινή μουσική. Ο Σίμων Καράς σημειώνει ότι υπό τον όρον Βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική νοούνται εσυνθέσεις των δοκίμων εκκλησιαστικών ποιητών και μελοποιών της Βυζαντινής και μεταβυζαντινής περίοδου μέχρι και των αρχών της 19ης εκατοδιατηρίδος, όπως υποστηρίζει ο Κόντογλου. Η Βυζαντινή μουσική είναι σε πολλά συνέχεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής που διαδόθηκε στην Ασία με τον Μεγαλέξανδρο. Ο Μητροπολίτης Κοζάνης Διονύσιος υπογραμμίζει ότι η Βυζαντινή μουσική χαρακτηρίζεται ως ψαλμωδία. Η δε λέξης αυτή εκφράζει προσφιέστερον το περιεχόμενο και τον χαρακτήρα του ορθόδοξου εκκλησιαστικού άσματος και διαστέλει τούτο από πάσης άλλης θρησκευτικής μουσικής τέχνης. Περαιτέρω τονίζει ότι η ψαλμωδία είναι αυστηρός εκκλησιαστικών μέλος, ιερατικού και λειτουργικού χαρακτήρος και χωρισμένων του εκτός του ναού χώρου, απειλαγμένων παντός βέβυλου, στοιχείου και αμέσως και σαφώς διακρινόμενων του κοσμικού άσματος. Είναι ομοούσιον γέννημα της Ορθοδόξου λατρείας. Ανεπτύχθη με ταυτής, καθώς και αυτή εγεννήθη εκ της εκκλησίας και υφηξήθη με ταυτής. Προήλθεν άρα έσωθεν και δεν επεκολλήθη έξωθεν τεχνητός. Την Βυζαντινή μουσική χαρακτηρίζει κατά συνέπεια η απλότητα, η σεμνοπρέπεια και η πνευματικότητα, όπως άλλωστε και το ολοσύστημα της ορθόδοξης λατρείας. Όπως παρατηρεί πολύ εύστοχα ο Κόντογλου, η Βυζαντινή μουσική είναι ειρηνική, λυπηρή με παρηγοριά, ενθουσιαστική με σεμνότητα, ταπεινή και ηρωική, απλή και βαθιά. Έχει την ίδια πνευματική ουσία που έχει το Ευαγγέλιο, η ύμνη, η ψαλμή, τα συναξάρια, η Βυζαντινή αγιογραφία. Το μέλος της δεν είναι ανώσιο, επιδεικτικό, απελπιστικό, κούφιο, άνοστο, άσκοπο, αλλά είναι πράο, ταπεινό, γλυκή, με στιφότητα, γεμάτο συντριβή και έλεος. Δίνει δόξα πνευματική ανέσπερη στις ψυχές. Εκφράζει ευχαριστία. Κάνει να πηγάσουν δάκρυα ευγνωμοσύνης και χαράς πνευματικής. Εξαιτίας όλων αυτών λοιπόν, η Βυζαντινή μουσική είναι η μουσική που έχει ιερότητα και αγιοσύνη, και γι' αυτό με αυτή μπορεί να προσευχηθεί ο χριστιανός. Κατά την εξωτερική της μορφή, η εκκλησιαστική μουσική είναι πάντοτε φωνητική, αποκλειωμένη στις χρήσεις οποιοδήποτε μουσικού οργάνου και αυστηρά μονόφωνη. Δεν έχει σκοπό της να επιδείξει την καλλιφωνία των ψαλτών, ούτε να δημιουργήσει αισθητική συγκίνηση στους εκκλησιαζομένους. Όπως σημειώνει ο Κόντογλου, το αίσθημα που νιώθει όποιος είναι σε θέση να την καταλάβει λέγεται κατάνοιξη. Η κατάνοιξη είναι κάτι το πολύ βαθύτερο και υψηλότερο από οποιαδήποτε αισθητική συγκίνηση. Όπως δε παρατηρεί ο ίδιος ευτοχώστατα, η όλη η μνοδία της εκκλησίας μας είναι κατανοητική και όχι θεατρική. Ακόμη και στις γιορτές που είναι χαρμόσυνες, η ψαλμωδία είναι μεν μεγαλοπρεπής πλην με σεμνότητα. Ο σκοπός κατά τα αυτά της Βυζαντινής μουσικής είναι πολύ υψηλός και καθαρά πνευματικός. Όπως σημειώνει ο Καβαρνός, η Βυζαντινή μουσική είναι πρώτα ένα μέσον λατρείας και δεύτερο ένα μέσον εσωτερικής καθάρσεως και τελειοποίησεως. Ως μέσον λατρείας, η Βυζαντινή μουσική εκφράζει αισθήματα ηκεσίας, ελπίδος, ευχαριστίας, αγάπης και δοξολογίας προς τον Θεό, καθώς και αισθήματα ηκεσίας και τιμής προς τους Αγίους. Η ίδια μουσική έχει ως αποτέλεσμα την ανύψωση και τελειοποίηση του έσω εαυτού μας.

0: Ιωσήφ μέσα από το βιβλίο του «Λαϊκή και θρησκευτική παράδοση» στο έργο του Φώτη Κόντογλου. Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας για την μουσική επιμέλεια και τη ρύθμιση του ήχου την πολύ καλή Ευανθία Κατσουρού, καθώς επίσης και την κυρία Δέσποινα Βροχίδου για την κάλυψη του τηλεφωνικού κέντρου. Ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση. Μέχρι τότε να είμαστε όλοι καλά. Ο Θεός μαζί μας.
1: Φωτός θέματα. Μια θεολογική εκπομπή αναζήτησης του μόνου φωτός.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Μονή της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Βρίσκεται στην νότια απόκριμνη αλίμενη ακτή της Αμοργού, φωλιασμένο μέσα σε αγκαθωτούς απειλητικούς βράχους. Είναι ορατό μόνο από το πέλαγος που απλώνεται απέραντο κάτω από τα βράχια 300 μέτρα ψηλά. Η κάτασπρη απέριτη όψη του εναρμονίζεται θαυμαστά με τα πολύχρωμα ανώμαλα βράχια. Μόνο από κοντά διαγράφονται οι λευκοί γεωμετρικοί όγκοι και τα αυστηρά γραμμικά περιγράμματα του κτηρίου που με τη συνεργεία του φωτός δημιουργούν την αίσθηση πολυεπίπεδης επιφάνειας.

Το κτίριο εκτείνεται σε μήκος 40 μέτρων, ενώ το πλάτος του δεν ξεπερνά τα 5 μέτρα. Εξαιτίας του μικρού πλάτους, τα 8 επίπεδα, όροφοι, δεν συναντώνται σχεδόν σε κανένα σημείο. Κλίμακες στενές, πέτρινες, χτιστές ή λαξευμένες στο βράχο, οδηγούν στους 8 ορόφους. Καμάρες, τόξα βυζαντινού τύπου ή οξυκόρυφα των χρόνων της Ενετοκρατίας 1296-1537, κτισμένα με πέτρες ή πορόλιθο από την Μήλο, ξυλοδόκαρα και ξυλοδεσχές χαρακτηρίζουν τον περίπλοκο, δεδαλώδη εσωτερικό χώρο. Τα πολυάριθμα κελιά των μοναχών, η τράπεζα, τα μαγειρία, οι φούρνοι, οι αποθήκες, τα πατητήρια, οι στέρνες και τα πηγάδια, όλα σφινωμένα μέσα στο φυσικό βράχο που μεταμορφώνεται σε λειτουργικό οικοδομικό στοιχείο, συνθέτουν ένα θαυμαστό δείγμα ανώνυμης λειτουργικής λαϊκής αρχιτεκτονικής.

Στο μικρό μονόχωρο καμαροσκέπαστο εκκλησάκι βρίσκονται μεταξύ άλλων και οι ζωντανές μαρτυρίες της τοπικής προφορικής παράδοσης για την καταγωγή της εικόνας από τα Χόζοβα ή το Χόζοβο της Παλαιστίνης. Οι δύο ενεπίγραφες εικόνες της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας και η σιδερένια σμήλη του Αρχιμάστορα, ζωντανό σημάδι της διήγησης για την ακριβή θέση που όρισε η Παναγία να κτιστεί ο ναός της. Αλλά και για την ιστορία της ίδρυσης της Μονής, σημαντικό υλικό τεκμήριο αποτελεί το ασημένιο ανεπίγραφο εξαπτέρυγο που αναφέρει ότι ανακαινήσθη παραλεξίου βασιλέως του Μεγάλου Κομνηνού, του αυτοκράτορος του Βυζαντίου Αλεξίου του Πρώτου Κομνηνού, 1081-1118.

σύμμαχος Ζωβιώτισσα, αψευδής μαρτυρία του ιστορικού πυρήνα της τοπικής προφορικής παράδοσης, δημιουργήθηκε από παραφορά του Χοζιβίτισσα ή Κοζιβίτισσα από το τοπονύμιο Χοζιβά ή Κοζιβά στους Αγίους Τόπους, όπου σύμφωνα με γραπτές μαρτυρίες των Βυζαντινών χρόνων υπήρχαν από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους σημαντικά ορθόδοξα μοναστήρια. Στα χρόνια της οικονομαχίας τον 8ο και 9ο αιώνα ορίζει ρητά τοπική έως σήμερα ζωντανή προφορική διήγηση την διαθαλάσσης με θαυματουργό τρόπο έλευση της εικόνας της Παναγίας στον ορμίσκο της Αγίας Άννας πλησίων της Μονής.

Η χρονολόγηση της μονής είναι άρρηκτα δεμένη με το όνομα Χοζοβιώτισσα και εν πολλής στηρίζεται και στην προφορική παράδοση. Ο συσχετισμός των διηγήσεων με τις πληροφορίες των Βυζαντινών χρονογράφων, κυρίως του Θεοφάνους, η συνεξέταση των ιστορικών γεγονότων, των αναταραχών στο γεωγραφικό χώρο της Μεσογείου και της Παλαιστίνης, καθώς και των μεταγενέστερων γραπτών μαρτυριών που παραδίδουν οι κώδικες και τα πατριαρχικά σιγήλια της Μονής, επιτρέπουν τη χρονολόγηση του πρώτου κτηριακού πυρήνα στον 9ο αιώνα, στα χρόνια της άφιξης της εικόνας. Τη σύνδεση της Μονής με τον αυτοκράτορα Αλέξιο τον Πρώτο Κομνηνό υποστηρίζουν σημαντικές γραπτές μεταγενέστερες πληροφορίες, όπως οι πατριαρχικές επιστολές, οι οποίες προφανώς ανάγονται στην πρώτη βασιλική χρυσόβουλο γραφή του έτους 1088 που εκχωρούσε σταυροπηγιακά δικαιώματα στη Μονή.

Από το 1978 έχουν εκτεθεί σε δύο βραχοσκεπή στενόμακρα κελιά τα σημαντικότερα κειμήλια της Μονής. Χειρόγραφα γραμμένα σε περγαμίνι και χαρτί, σιγήλια και έντυπα Ευαγγέλια. Οι κώδικες σε μεμβράνη, περγαμίνι, χρονολογούνται από τον 10ο έως τον πρώιμο 15ο αιώνα, ενώ οι χάρτινοι ανάγονται στους Βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους, 13ο-19ος αιώνας. Σημαντικά δείγματα κεντητικής τέχνης, όπως λειτουργικά άμφια, χρυσοήφαντα, μερικά στολισμένα με μαργαριτάρια, πουλιες και πετράδια, άλλα κεντημένα με χρυσοκλωστή και αργυρώνυμα, τα περισσότερα έργα του 18ου και 19ου αιώνα. Εκτίθενται και εξαρτήματα της βαρύτιμης αμφίεσης των αρχιερέων, όπως περίτεχνα δουλεμένες πόρπες για τη στήριξη της ιερατικής ζώνης, έργα διαφόρων εργαστηρίων αργυροχοϊκής τέχνης του 18ου και 19ου αιώνα, εγκόλπια, σταυρή κτλ. Πολύτιμα εκκλησιαστικά σκεύη για τις ανάγκες της λατρείας, σταυρή αγιασμού, ποτήρια μεταλήψεως, μυρωδοχεία, δίσκη για το πρόσφορο και το αντίδωρο, κάδι αγιασμού, κυροπήγια, καντήλια, θυμιατήρια κτλ.

Από τις εικόνες στο Καθολικό, ξεχωριστή σημασία για τις σχέσεις της μονής της Χοζοβιώτισσας με τη μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο, που διέσωσε η παράδοση, έχει η μικρή εικόνα με τη σκηνή του Ναυαγίου, παράσταση σε δύο ζώνες. Στην ανώτερη, σε χρυσό κάμπο, οι Άγιοι στο μέσον, η Παναγία με τον Χριστό στο στήθος, σε στάση δεωμένης. Δεξιά της, ο Άγιος Γεώργιος ο Βαρσαμίτης, ο τοπικός προστάτης των Ναυτιλωμένων, και στα αριστερά, η Αγία Παρασκευή. Στην κατώτερη μεγαλύτερη ζώνη, το Ναυάγιο, ένα εστιοφόρο με μαζεμένα τα πανιά, φουσκωμένο από τον δυνατό άνεμο, το Πανιθιέλης, το σκαρίμι σοβηθισμένο με σταφρισμένα κύματα, παλεύει ανάμεσα σε δύο ξερονήσια. Ο τιμονιέρης και το πλήρωμα προσπαθούν με γνώση και ναυτική τέχνη να το συγκρατήσουν, ενώ ένας ιερωμένος με το καλυμάφι στα χέρια προσεύχεται.

0: Η Ιερά Μονή της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας στην Αμοργό ανοίγει τις πύλες της σε όλους τους προσκυνητές που αναζητούν τη βοήθεια της Παναγίας.
1: Ταξίδι. Γνωριμία με τα Ορθόδοξα Μοναστήρια. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κονταξή.

Η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ψάλουν Αγιορείτες Πατέρες από το Ιερό Κουτλουμουσιανό Κελί του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Άγιον Όρος.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα ασχήρας μου η ψυχή μου ως γιάνη δρόση. Ταχύ εισάκουσο όν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκω. Ακουστών ποιήσω μου το πρωί του έλεος σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον με Κύριε οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέγερα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, έλεκεν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

ακουτίες μια αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσουν λέως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν μου. Διδάξω ανώμους στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός του σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συνετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

μόνον αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών.

νόστο νεώρον. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Χριστός ολιθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναφράντου και Παναμόμου Αγίες Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, Αρσενίου του Καπαδόκου και Παϊσίου του Αγιορείτου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

μεταδώσαμε, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη.

Καιρός όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα, σήμερα 30 Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων που η Εκκλησία μας σήμερα τιμά και ορτάζει.

30 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Αλεξάνδρου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Ήταν, όπως λέγουν, αποστολικής χαρίσμασι λαμπρινόμενος. Σαν πρεσβύτερος ακόμα διακρινόταν για την μεγάλη του ευσέβεια, την αρετή και την αγαθότητά του. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε στη Νίκαια της Βυθινίας, ο τότε Πατριάρχης τον εξέλεξε αντιπρόσωπό του, και όταν στην Σύνοδο αυτή καταδικάστηκε ο Άριος, ο Αλέξανδρος, αν και γέροντας 70 ετών, δέχθηκε να περιοδεύσει στην Θράκη, την Μακεδονία, την Θεσσαλία και την υπόλοιπη Ελλάδα για να διδάξει και να γνωστοποιήσει τα ορθά δόγματα των αποφάσεων της Συνόδου της Νικαίας. Αλλά ενώ βρισκόταν στην περιοδία αυτή, ο Πατριάρχης Μητροφάνης απεβίωσε. Όρισε όμως διάδοχό του τον Αλέξανδρο, διότι παρά το γύρας του είχε τα κατάλληλα εφόδια για την διακυβέρνηση της Αρχιεπισκοπής της Πρωτεύουσας. Πράγματι, σαν Πατριάρχης, ο Αλέξανδρος ανταποκρίθηκε σωστά στις δύσκολες περιστάσεις των καιρών. Τότε ο Άριος είχε εξαπατήσει τον βασιλιά Κωνσταντίνο ότι δήθεν πιστεύει ορθά, και ο βασιλιάς διέταξε τον Αλέξανδρο να αφήσει τον Άριο να μετέχει της Θείας Κοινωνίας. Ο Αλέξανδρος, λυπημένος, προσευχήθηκε στο Θεό και ζήτησε την βοήθειά του. Η δέηση του ιεράρχη εισακούστηκε, και το πρωί που ο Άριος με πομπή θα πήγαινε στην εκκλησία, βρέθηκε το σώμα του σχισμένο και σκολικόβρωτο.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Πρόκειται για τον Ιωάννη, τον ονομαζόμενο Ξυφυλίνο, που διαδέχθηκε τον Πατριάρχη Κωνσταντίνο τον Τρίτο. Γεννήθηκε το 1006 στην Τραπεζούντα και διακρίθηκε για τη μεγάλη του παιδεία και τα μεγάλα πολιτικά αξιώματα που είχε καταλάβει. Κατόπιν όμως αποσύρθηκε σε κάποια μονή της Βυθινίας, όπου μόνασε για 10 χρόνια. Από εκεί προσκλήθηκε για να καταλάβει τον πατριαρχικό θρόνο. Χειροτονήθηκε ιερέας και μετά από μια εβδομάδα, την 1η Ιανουαρίου του 1064, επίσκοπος. Ο Ιωάννης λειτουργούσε και κήρυτε κάθε μέρα στους ναούς της πρωτεύουσας. Επισκέβασε τις εικόνες της Αγίας Σοφίας και μοίραζε δωρεάν ψωμί και σιτάρι στους φτωχούς. Πέθανε το 1075 και νάπος τον περιγράφει ένας από τους συγχρόνους του: «Ανεφάνει ανήρ πρώτον μεν καθαρότατος και αγνότατος και προπαντός ρήπου σωματικού καθάπαξ απεχόμενος, έπειτα δε τα εις καταφρόνησιν χρημάτων και ακτιμοσύνην τελείαν και την προς τους πένιτας φιλανθρωπίαν και μετάδοσιν κατουδέν ελάττων του περιβοή του εκείνου ελεήμονος, και τεσάλες δε αρετές πάσες συλλήβδιν υπήν αυθόνος κοσμούμενος, αλλά και το λόγο πολλής και παιδεύσεως πάσης μυτιλιχός και νομομαθία εξαίρετος».

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 30 Αυγούστου, η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Αγίου Παύλου του Νέου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Για τον Πατριάρχη Παύλο δεν έχουμε σαφείς και συγκεκριμένες πληροφορίες. Μερικοί νομίζουν ότι πρόκειται για τον Παύλο τον Τρίτο. Αυτός πατριάρχευσε το 686-693, προείδρευσε της Πανθέκτης λεγόμενης Συνόδου. Άλλοι νομίζουν ότι πρόκειται για τον Πατριάρχη Παύλο τον Τέταρτο. Αυτός καταγόταν από την Κύπρο και έλαμψε κατά τον Θεοφάνη στα λόγια και στα έργα. Ανέβηκε στο θρόνο του 770, παρετήθηκε δε στα τέλη Αυγούστου του 784 και αποσύρθηκε στη Μονή Φλόρου, όπου έζησε σαν απλός μοναχός μόνο 2 ή 3 μήνες από την παρέτησή του. Ανήκε στους ζηλωτές της Ορθοδοξίας και διακρίθηκε για τις ελεημοσύνες του.

εξάλλει η Εκκλησία μας σήμερα 30 Αυγούστου με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως Αλεξάνδρου, Ιωάννου και Παύλου του Νέου. Μίστε ουράνιοι αποδεικνύμενοι, θείοι εκφάντορες στο κόσμο όφθητε, την Εκκλησία του Χριστού ποιμάνοντες θεαρέστος, ιερέα Αλέξανδρε της Τριάδος ο πρόμαχος, Ιωάννη ένδοξε ο της χάριτος τρόφιμος, και Παύλε ιερέων ακρότης, όθεν ημάς ανεφημούμεν.

Σήμερα, αγαπητοί φίλοι, η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Αλεξάνδρου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Ο Άγιος Αλέξανδρος ήταν από τους ανθρώπους εκείνους που δεν πρικίστηκαν με μεγάλη ικανότητα λόγου, που διδάσκουν όμως εύγλωτα με τον Άγιο Βίο και το παράδειγμά τους. Το άριστο είναι να έχει κανείς και λόγο και βίο, καθώς είχαν όλοι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας. Μα αν είναι να λείπει ένα από τα δύο, συμφέρει οπωσδήποτε να λείπει ο λόγος και να μένει ο Άγιος Βίος, γιατί ακριβώς όσο μεγαλύτερη ικανότητα λόγου έχει κανείς, χωρίς να έχει και αγιότητα βίου, τόσο μεγαλύτερο κακό γίνεται στην Εκκλησία. Οι άνθρωποι τότε ακούνε τα λόγια και θυμούνται τα έργα και χάνουν κάθε εμπιστοσύνη προς τα πρόσωπα και μαζί με αυτά δυστυχώς

ιστορία του Αλέξανδρου, αγαπητοί ακροατές, συνδέεται με τον θάνατο του αιρεσιάρχη Αρίου, του οποίου οι ορθολογιστικές και νεοπλατωνικές αντιλήψεις για το πρόσωπο του Χριστού συγκλώνιζαν την Εκκλησία και εξακολουθούν να τη συγκλονίζουν διαμέσου των συγχρόνων αιρετικών, των λεγόμενων μαρτύρων του Ιεχωβά ή χιλιαστών, οι οποίοι σημειωτέων, ενώ δεν παραδέχονται κανένα από τους Αγίους της Εκκλησίας, όμως τρέφουν μεγάλη εκτίμηση στον Άριο. Αλλά ας μη προτρέχουμε. Ο Αλέξανδρος έζησε τον 4ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη, όταν το 325 επί Μεγάλου Κωνσταντίνου συγκλήθηκε στην Νίκαια η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολεως ήταν ο Μητροφάνης, ο οποίος, μη δυνάμενος λόγω γύρατος να συμμετάσχει στη Σύνοδο, έστειλε ως αντιπρόσωπό του τον Αλέξανδρο, που τότε ήταν πρωτοπρεσβύτερος. Έτσι ο Μητροφάνης στα τελευταία του υπέδειξε στους αρχιερείς και στον βασιλιά να εκλεγεί ως διάδοχός του στον πατριαρχικό θρόνο στην βασιλεύουσα ο Αλέξανδρος, ο οποίος και εκλέκτηκε αμέσως μετά τον θάνατο του Μητροφάνους. Ο Αλέξανδρος τον καιρό που ανέρχεται στον θρόνο ήταν ήδη στη γεροντική του ηλικία. Παρά τα αυτά ανέλαβε μια περιοδία στην Ήπεθρο προκειμένου να έρθει σε προσωπική επικοινωνία με το λαό για να γνωστοποιήσει σε αυτό την συνοδική καταδίκη του Αρίου και τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας έναντι της κακοδοξίας. Στηρίζοντας τους πιστούς στην Εκκλησία και στην σώζουσα αλήθεια. Αλλά ενώ τα πράγματα έβαιναν καλώς, ξαφνικά ήρθε μια μεγάλη δοκιμασία για τον Αλέξανδρο. Ο Κωνσταντιος, γιος και διάδοχος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ευνοϊκά προσκύμενος προς τους Αριανούς και επηρεαζόμενος υπέρ αυτών από την αδελφή του και εκείνη με τη σειρά της από τον φίλο και ομόφρονα του Αρίου Ευσέβιο Νικομιδίας, στην προσπάθειά του να καταστήλει τα οξυμένα πάθη γύρω από τα θρησκευτικά ζητήματα, μη δυνάμενος συνάμα να διακρίνει τις δογματικές διαφορές ανάμεσα στους Ορθοδόξους και στους Αριανούς, για την ειρήνη υποχρέωσε τον Αλέξανδρο να συλλειτουργήσει με τον Άριο. Πράγματι ο Άριος ήρθε στην βασιλεύουσα και ετοιμαζόταν για το μεγάλο γεγονός, το οποίο αυτός και οι οπαδοί του έβλεπαν σαν θρίαμβο της παράταξής τους. Αυτή η ώρα υπήρξε η ώρα της μεγάλης δοκιμασίας και θλίψεως του ευλαβεστάτου Ορθοδόξου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως Αλεξάνδρου, ο οποίος γονατιστός παρακαλούσε στην προσευχή του τον Θεό να μην επιτρέψει την βεβήλωση αυτή, να βρει ένα τρόπο να αποτρέψει τον το συλλήτουργο. Και ο Θεός εισάκουσε την προσευχή του δικαίου και τον έβγαλε από την δύσκολη του θέση, ενώ την επομένη περίμεναν με χαρά τον Άριο όλοι οι οπαδοί του να προσέλθει στην Θεία Λειτουργία, σαν αστραπή καταφθάνει είδηση ότι ο Άριος πέθανε μέσα σε ένα δημόσιο αποχωρητήριο. Έτσι ο Θεός

Θεός απάλλαξε την Εκκλησία από μια βεβήλωση και δόξασε τον Αλέξανδρο σαν άνθρωπο προσευχής και αγιότητος. Ο Αλέξανδρος, θεοφιλής και πιστός δούλος του Θεού, στην δύσκολη στιγμή της δοκιμασίας, περίληπος, είχε καταφύγει στην Εκκλησία και όλη τη νύχτα με το πρόσωπο κάτω στη γη μπροστά στο θυσιαστήριο προσευχόταν. «Αν ο Άριος αύριο έρχεται σε εκκλησιαστική κοινωνία», έλεγε, «πάρε εμένα το δούλο σου από την ζωή. Εάν λυπάσαι την εκκλησία σου, και ξέρω ότι τη λυπάσαι, μην δώσεις αφανισμό και όνειδος στην κληρονομία σου. Βγάλε από τη μέση τον Άριο, ώστε να μην φανεί ότι μπαίνει μαζί του στην εκκλησία η αίρεση και η ασέβεια νομισθεί ως ευσέβεια». Ο Αλέξανδρος, όπως φαίνεται, δεν ήταν άνθρωπος των πολλών γραμμάτων, αλλά ήταν άνθρωπος της βαθιάς πίστης και της προσευχής. Έλυνε τα προβλήματα της Εκκλησίας γονατιστός. Είναι μια ασφαλής μέθοδος επιλύσεως πολλών προβλημάτων της ζωής η προσευχή, αλλά εκτός από λίγους οι άλλοι την έχουν παραμελημένη. Ας μάθουμε όλοι στις δύσκολες στιγμές να κλείνουμε γόνοι ενώπιον του Θεού και με καθαρότητα ψυχής να ζητούμε τα συμφέροντα στην ψυχή μας και στην Εκκλησία μας. Και ας μην ξεχνούμε ότι η προσευχή κινεί τον βραχίωνα που κινεί το σύμπαν.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 30 Αυγούστου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου και θαυματουργού Φαντίνου. Και γίνει πελθόν θαυματουργός Φαντίνος, άνωθεν ημίν μάνα θαυμάτων βρύει. Και μετά την κοίμηση και τον ενταφιασμό του, ο θαυματουργός Φαντίνος μας στρέφει με το μάνα των θαυμάτων του και από τον ουρανό. Όσιος και θαυματουργός Φαντίνος καταγόταν από την Καλαβρία της Ιταλίας, ήταν γιος του Γεωργίου και της Βριέννης, και από αυτά τα σπάργανά του, από την βρεφική του δηλαδή ηλικία, αφιερώθηκε στο Θεό. Μόλις δε Όσιος έφτασε σε κατάλληλη ηλικία, εισήλθε σε μοναστήρι όπου άσκησε κάθε αρετή. Έτσι αναδείκτηκε δόκιμος εργάτης των εντολών του Θεού και για τον λόγον αυτό αξιώθηκε θείων αποκαλύψεων. Ο Φαντίνος υπέβαλε τον εαυτό του σε σκληρούς ασκητικούς αγώνες. Κάποτε λόγου χάρη παρέμεινε νηστικός επί 20 ολόκληρες μέρες, ενώ άλλοτε έμεινε γυμνός επί 4 χρόνια. Επίσης ο Όσιος υπέμεινε πλήστες όσες κακοπάθειες κατά τις ληστρικές επιδρομές των Σαρακινών. Αφού δε ο Άγιος πέρασε 60 ολόκληρα χρόνια σε τέτοιους πειρασμούς, παρέλαβε 2 μαθητές του, τον Βιτάλιο και τον Νικηφόρο, και πήγε στην Πελοπόννησο. Εκεί παρέμεινε στην Κόρινθο αρκετό χρονικό διάστημα και έγινε σε πολλούς πρόξενος σωτηρίας. Ακολούθως πήγε στην Αθήνα και προσκύνησε τον εκεί ιερό ναό της Θεοτόκου. Κατόπι πήγε στη Λάρισα, όπου και προσέμεινε αρκετό χρόνο στον τάφο του Αγίου Αχιλλείου. Μετά πήγε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί δε Όσιος Φαντίνος, αφού εντρίφησε στα θαύματα του μεγαλομάρτυρος Δημητρίου και επί 8 ολόκληρα χρόνια εφάρμοζε τον συνήθι κανόνα της εγκρατείας, τελείωσε τον επίγειο βίο του σε γύρας καλό και αγαθό.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακρότες, η μνήμη των Αγίων 6 μαρτύρων που μαρτύρησαν στη Μελιτινή. Μαρτύρησαν αφού τους έπνιξαν μέσα στη θάλασσα. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Σαρματά. Ο Όσιος Σαρματάς ήταν ασκητής της ερήμου, απεβίωσε ειρηνικά. Σήμερα η μνήμη της Οσίας Βριέννης. Η μνήμη σήμερα των Αγίων 16 μαρτύρων των Θηβαίων. Μαρτύρησαν διαξήφους. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Ιεράρχου Ευλαλίου. Απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Φίλικος, Φουρτουνάτου, Σεμπτιμίνου και Ιανουαρίου. Και οι τέσσερις διακρίθηκαν για τον αγώνα τους εναντίον της απιστίας. Συνελήφθησαν και ανακρίθηκαν για αρκετό χρονικό διάστημα. Ο έπαρχος για να τους αλλαξοπιστήσει έφερε εθνικούς φιλοσόφους που προσπάθησαν μπροστά τους να αποδείξουν ότι ο χριστιανισμός είναι μορία. Αλλά οι άξιοι υπηρέτες του Χριστού ανέτρεπαν ένα προς ένα όλα τα αμαθή και σοφιστικά επιχειρήματα και ενέμειναν στην ομολογία του Χριστού. Τότε υπευλήθησαν σε φρικτά βασανιστήρια και στο τέλος τους αποκεφάλισαν. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Φύλακος. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Οσίου Αλεξάνδρου, ηγεμόνα της Ρωσίας. Υπήρξε άρχοντας Βλαδιμυρίας και Νεαπόλεως της Ρωσίας ο Αλέξανδρος και έγινε μοναχός με το όνομα Αλέξιος. Απεβίωσε ειρηνικά το 1263. «Τες των Αγίων σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν».

Συχνά ακούμε τις λέξεις οι απειλές, η απειλή, η κίνδυνη, ο κίνδυνος. Η εποχή μας αντιμετωπίζει κινδύνους άγνωστους μέχρι προλίγων δεκαετιών. Βρίσκεται μπροστά σε πρωτόγνωρες απειλές που τη γεμίζουν φόβο και αγωνία. Το κάθε τι έχει γίνει και μια απειλή. Απειλή από την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, από την αχαλήνωτη τεχνολογική ανάπτυξη, από την άνηση κατανομή του πλούτου, άλλη απειλή έξαρση της ανεξέλεγκτης βίας, της αναρχίας, της τρομοκρατίας, του ρατσισμού. Για να μην αναφερθούμε στην απειλή της ανεσχυντίας, της διαστροφής ή ακόμα στην απειλή από την υπονόμευση των πνευματικών και ηθικών αξιών. Οι ειδικοί έκρουσαν πρόσφατα τον κόνδωνα του κινδύνου γράφοντας: «Οι πάγοι λιώνουν, έρημη χώρα η γη, μεγάλη απειλή από τη Σιβηρία. Η τήξη της παγωμένης τύρφης σε τεράστια έκταση της δυτικής Σιβηρίας, φαινόμενο άνευ προηγουμένου και λίγαν ανησυχητικό, ενδέχεται να επιδεινώσει δραματικά το φαινόμενο του θερμοκηπίου», προειδοποίησαν πρόσφατα οι μετεωρολόγοι. «Θα απελευθερώσει στην ατμόσφαιρα δισεκατομμύρια τόνους μεθανίου, ένα αέριο του θερμοκηπίου 20 φορές ισχυρότερο από το διοξίδιο του άνθρακα. Αν δεν ενεργήσουμε γρήγορα, θα προκαλέσουμε αύξηση της θερμοκρασίας που δεν θα μπορούμε να ελέγξουμε, πράγμα που θα οδηγήσει σε κοινωνική, οικονομική και περιβαντολογική καταστροφή παγκοσμίως». Κίνδυνοι λοιπόν πολλοί απειλούν το σύγχρονο κόσμο. Υπάρχει όμως και ο κίνδυνος των κινδύνων. Ποιος είναι ο υπαριθμόν ένα κίνδυνος που δυστυχώς δεν μας προβληματίζει επαρκώς? Πρόκειται, αγαπητοί ακροατές, για την αδιαφορία. Η αδιαφορία των πολλών αποτελεί τον κατεξοχήν κίνδυνο. Όλοι οι κίνδυνοι αντιμετωπίζονται και εξουδετερώνονται σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. Πολλά διορθώνονται υπό την προϋπόθεση ότι μας απασχολούν σοβαρά και λαμβάνονται μέτρα. Δεν ανδρανούμε. Σκεπτόμαστε, δραστηριοποιούμεθα, ενεργούμε αποφασιστικά. Όταν όμως έχει υπονομευθεί η ψυχική διάθεση και έχει ατονίσει το ενδιαφέρον μας για τα κοινά, για τα τόσα προβλήματα, όταν η αγάπη έχει ψυγεί για τους συνανθρώπους μας και αντιμετωπίζουμε παθητικά και αδιάφορα τα τόσα επίγοντα ζητήματα της εποχής μας, τότε πώς θα διορθωθούν? Όταν ο καθένας κλείνεται στον εαυτό του και κοιτάζει μόνο τον εαυτό του και αδιαφορεί για όλους τους άλλους και για όλα τα άλλα που δεν τον αφορούν άμεσα, τότε οι κίνδυνοι θα γίνονται όλο και πιο απειλητικοί. Το «κοίτα τη δουλειά σου και άσε τους άλλους», το εγωιστικό και αντικοινωνικό αυτό σύνθημα μερικών, είναι η πιο μεγάλη κοινωνική απειλή. Είναι ο πρώτος κίνδυνος. Είναι η πιο ύπουλη κακοήθης αρρώστια, υπονομευτική του κοινωνικού οργανισμού, εγκληματική για ένα σύνολο, καταλυτική των ανθρωπίνων αξιών, μηχανοποιητική της προσωπικότητας. Δυστυχώς η αρρώστια αυτή προσβάλλει και τους καλούς. Δεν σκέφτονται πως η έλλειψη ενδιαφέροντος και η απουσία τους από το παρόν της αγάπης είναι από τις πιο μεγάλες κοινωνικές αδικίες. Αδικεί κανείς όχι μόνο όταν βλάπτει, αλλά και όταν δεν ωφελεί. Αδικεί και όποιος δεν προλαβαίνει το κακό ή και όταν το βλέπει δεν σπέβει να το θεραπεύσει. Αξιοκατάκριτοι δεν ήταν μόνο οι ληστές που τραυμάτισαν και λίστεψαν τον άνθρωπο που κατέβαινε από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ. Ο Κύριος μας καταδίκασε και τους άλλους, τον ιερέα δηλαδή και το Λεβίτη, γιατί και ο πρώτος και ο δεύτερος προσπέρασαν αδιάφοροι. Οι πρώτοι τον άφησαν ημιθανή, οι δεύτεροι τον εγκατέλειψαν να σβήσει αβοήθητο στην ερημιά. Ο Λόγος του Θεού επανειλημμένος καταδικάζει την αδιαφορία για να μας υπογραμμίσει τη σοβαρότητά της. «Ιδότι καλόν ποιήν και μη ποιούντι, αμαρτία αυτό εστίν». Αμαρτία δεν είναι μονάχα η διάπραξη αυτής ή εκείνης της κακής πράξεως. Αμαρτία το ίδιο σοβαρή και αξιοκατάκριτη είναι και η παράληψη. Η έλλειψη συμπαραστάσεως, βοήθειας, αγάπης και ενδιαφέροντος. Και είναι πολύ σοβαρή η ενοχή αυτή, γιατί είναι ύπουλη και παραπλανητική. Αποκοιμίζει και καθησυχάζει τις ατροφικές συνειδήσεις, ενώ αφήνει ελεύθερο το δρόμο για να καλπάζει και να επεκτείνεται ανεμπόδιστα η ασυδοσία, η αδικία και η κάθε παρανομία.
Αυτές τις αιώνιες αλήθειες αρχίζουν να ανακαλύπτουν και πολύ σύγχρονοι διανοούμενοι. Ένας εξ αυτών γράφει: 6 κίνδυνοι απειλούν το μέλλον του κόσμου. 7ος εχθρός, η ανδράνεια απέναντί τους. Και καταλήγει: σε μικρότερο διάστημα από ένα αιώνα, χάρη στην επιστήμη και στην τεχνολογία, τη φιλοδοξία και την ακόρεστη αναζήτηση, περάσαμε από την εποχή του Αραμπά στην επιρρηχητική εποχή. Από τις δραματικές αυτές επιτεύξεις ωφελήθηκε κάπως το μεγαλύτερο μέρος της ανθρωπότητας, αλλά η υπνοτική τους δύναμη μπορεί τώρα να την καταδικάσει. Ο υλισμός οδήγησε στην παγκόσμια λατρεία της οικονομικής πρόοδου και στον απάνθρωπο ρυθμό της ζωής. Κατακερμάτισε τις προσωπικές σχέσεις, αφαίρεσε κάθε νόημα από την εργασία. Πρέπει να ξανακερδίσουμε ένα τέτοιο είδος εσωτερικής ζωής. Μπορεί να μας βοηθήσει η θρησκεία. Αν ο αιώνας μας είπε ότι πέθανε ο Θεός, είναι από το παράλογο πάθος μας για μαθηματική βεβαιότητα και από την ανυπομονησία μας απέναντι στο μυστήριο. Μιλούν ξανά στην εποχή μας για το αίσθημα της αμαρτίας και τη δύναμη της αγάπης. Και αυτή η δύναμη της αγάπης, αγαπητοί ακροατές, μπορεί να μας απελευθερώσει από την υπνοτική δύναμη της αδιαφορίας.

Μια κοινωνία μικρή ή μεγάλη, για να σταθεί, για να λειτουργήσει, έχει τους νόμους της, τις αρχές της, τους κανόνες της και τις απαγορεύσεις της. Και είναι αυτονόητος ο σεβασμός όλων αυτών. Χωρίς πειθαρχία δεν νοείται συντεταγμένη πολιτεία. Η ζωή γίνεται αδύνατη. Κάθε μορφή αναρχία σημαίνει κοινωνική εξάρθρωση και διάλυση. Είναι δυνατόν να σταθεί ένα οποιοδήποτε σύνολο χωρίς τον αμοιβαίο σεβασμό? Σεβασμό στην τιμή, στην υγεία, στην περιουσία του συνανθρώπου μας. Σεβασμό στην προσωπικότητά του. Όλα αυτά αποτελούν στοιχειώδεις αρχές κοινωνικής συμπεριφοράς. Αποτελούν βασικά καθήκοντα. Είναι στοιχειώδης δικαιοσύνη. Είναι χρέος κάθε ανθρώπου που σέβεται τον εαυτό του, τον συνάνθρωπό του και την κοινωνία. Αρκούν, θα μου πείτε. Για μερικούς ναι. Επαναπαύονται σε αυτά και κάποτε αυτοθαυμάζονται για την αρετή τους και για τα κατορθώματά τους. Θεωρούνται και είναι οι έντιμοι άνθρωποι, οι καλοί πολίτες. Δεν έκλεψαν, δεν σκότωσαν, δεν αδίκησαν, δεν έβλαψαν, δεν. Η αρετή τους, θα λέγαμε, σταματάει στο δεν. Μένει στην άρνηση, δεν προχωρεί στη θέση. Δεν είναι το ναι η άσκηση της αρετής. Δεν είναι το πλήρωμα του νόμου η αγάπη. Είναι η δικαιοσύνη. Αυτή είναι ακριβώς την αλήθεια, τόνισε ιδιαίτερα ο Κύριος μας στην επί του όρους ομιλία του. Την περιορισμένη αρετή, τη δικαιοσύνη, τη θεώρησε ελλιπή, λίγη και φαρισαϊκή. Η αρετή που δεν βλάπτει δεν είναι αρετή. Αρετή είναι αυτή που ωφελεί. Το να μην προσφέρει στον πεινασμένο χαλασμένο φαγητό είναι έστω κάτι. Μπορείς να επαναπαύεις τη συνείδησή σου ότι δεν τον αδίκησες. Αρετή όμως είναι να του προσφέρεις, να του συμπαρασταθείς, να τον θρέψεις. Είναι φαρισαϊσμός να αντιπαρέρχεσαι τον ανθρώπινο πόνο με την πρόφαση ή τη δικαιολογία ότι δεν τον δημιούργησες εσύ. Ο ιερέας και ο Λεβίτης της παραβολής δεν είχαν ληστεύσει τον ατυχείο διπόρο. Αποδοκιμάστηκαν όμως από τον Κύριό μας, γιατί αντιπαρήλθαν, αδιαφόρησαν, γιατί είδαν και έφυγαν, γιατί δεν συμπαραστάθηκαν, γιατί δεν περιποιήθηκαν τις πληγές του, δεν τον πήραν στο υποζύγιο τους. Το ίδιο διακήρυξε και για τη μέλουσα κρίση ο Χριστός μας. Καταδίκασε τους εξ αριστερών λέγοντάς τους: «Επίνασα και ούκ εδώ κατέμι φαγήν, εδίψησα και ούκ εποτίσατε με, ξένος ήμην και ού συνηγάγετε με, γυμνός και ού περιεβάλλεται με, ασθενής και εν φυλακή και ούκ επισκέψαστε με». Όλες εδώ οι απαριθμούμενες αμαρτίες είναι αμαρτίες παραλήψεως και αυτές καταδικάζει ο Κύριος. Είναι ένοχοι όχι γιατί αυτοί προξένησαν τη δυστυχία, αλλά γιατί δεν συμπαραστάθηκαν, δεν βοήθησαν, αδιαφόρησαν, δεν έδειξαν την αγάπη τους. Δεν καταδικάζονται για αρπακτικότητα, για κλοπή και για αδικία. Καταδικάζονται για αυσπλαχνία, για αστοργία, για έλλειψη αγάπης. Ούχο ότι εφωνεύσατε, λέει, ή επορνεύσατε, ή εψεύσαστε, ή την αδικήσατε, ή άλλο τι των απειγορευμένων επράξατε. Αλλά τι, ότι των αγαθών έργων ημελήσατε, αναφέρει ο Μέγας Βασίλειος. Ο Χριστός μας λοιπόν δεν αρκέστηκε στη στοιχειώδη, στη νομική δικαιοσύνη, στην αρνητική αρετή. Αυτή την έχει αποδοκιμάσει κατηγορηματικά. Εάν μη περισσεύσει η δικαιοσύνη μόν πλοίων των γραμματέων και φαρισαίων, ου μη εισέλθετε στην βασιλεία των ουρανών. Ξεκάθαρα, καθαρά πράγματα, αγαπητοί ακροατές. Η δικαιοσύνη σας, δηλαδή, είπε ο Κύριος, πρέπει να ξεπεράσει εκείνη των φαρισαίων. Πρέπει να προχωρήσει πολύ πιο μακριά, να ξεφύγει από το λίγο. Απαιτεί ο Κύριος από αυτούς που θέλουν να είναι αληθινοί μαθητές του γενναιότητα, προσφορά, ολόψυχη στους αδελφούς. Θέλει καρδιά πονόψυχη, γεμάτη συμπάθεια και έπρακτη αγάπη. Αν μια συντεταγμένη κοινωνία νομοθετεί και απαιτεί τη δικαιοσύνη, ο Χριστός απαιτεί την αγάπη. Στα μάτια του η απλή δικαιοσύνη που περιορίζεται στα μη είναι ημίμετρο. Δεν είναι το πλήρες. Το πλήρωμα του νόμου είναι η αγάπη. Η δικαιοσύνη είναι το ξεκίνημα. Η αγάπη είναι αρχή και τέλος.
Ο Κύριος θέλει τη δικαιοσύνη στεφανωμένη από την αγάπη. Η δικαιοσύνη ασφαλώς είναι απαραίτητη. Χωρίς αυτή οι άνθρωποι δεν μπορούν να συνυπάρξουν, να συγκατοικήσουν, να συμβιώσουν και να συνεργαστούν. Είναι όμως ανεπαρκής για να ζήσουν ευτυχισμένοι. Την ευτυχία δεν θα την προσφέρει δικαιοσύνη, θα την προσφέρει η αγάπη. Τις ανθρώπινες σχέσεις θα τις κάνει ανθρώπινες, ζεστές και αδελφικές η αγάπη. Όσοι αρκούνται στη δικαιοσύνη δεν θα νιώσουν ποτέ τα σκυρτήματα της χαράς, το πλήρωμα της ευτυχίας που προσφέρει η αγάπη. Όσοι γεμίζουν την καρδιά τους με αγάπη δεν περιμένουν απλά τη βασιλεία των ουρανών. Ζουν από τώρα στη βασιλεία των ουρανών.

Η οργάνωση και οι ρυθμοί της ζωής μας, αγαπητοί ακροατές, τα πυκνά προγράμματα και οι πολλές και ποικίλες ασχολίες μας είναι τέτοια και τόσα που εξανεμίζουν και εξασθενούν την αγάπη και το ενδιαφέρον για αυτούς που μας έχουν ανάγκη. Οι αφορμές και οι προφάσεις είναι πολλές και ευλογοφανείς. Ο φόβος, η ανασφάλεια και η ανάγκη αυτοπροστασίας από ενδεχόμενο κίνδυνο ή απειλή συντελούν αναπόφευκτα στην παράληψη των έργων της αγάπης. Αλλά και η προσκόλληση στον τύπο που συχνά επικαλύπτει την ουσία πολλών πραγμάτων συμπνίγει την αυθόρμητη εκδήλωση της αγάπης. Πολλές φορές ισχυριζόμαστε ότι θέλουμε ή θα μπορούσαμε να κάνουμε το καλό, αλλά νομίζουμε ότι δεν πρέπει, γιατί ίσως να παρεξηγηθούμε. Ακόμη τα ενδιαφέροντα και οι ασχολίες μας, τα επαγγελματικά μας καθήκοντα και οι προσωπικές μας προτεραιότητες στέκονται κάποτε εμπόδια στο να αφιερώσουμε χρόνο στη ζωή και χώρο στην καρδιά μας, στο να σταθούμε κοντά και δίπλα στον άλλον. Η συναισθηματική απάθεια και η ηθική αναλγησία του σύγχρονου ανθρώπου είναι πλέον κραυγαλαίες, αποτέλεσμα και σύμπτωμα της τραγικής αδιαφορίας του. Απορροφημένος λοιπόν από το άγχος και την προσπάθεια να ικανοποιήσει τις ατομικές και ιδιωτελείς του ανάγκες, προσπερνά την ευαισθησία και την ανθρωπιά. Επιδιώκει μόνο το χρήσιμο και το ωφέλιμο. Δεν διακρίνει ποιο είναι το πλαστό και ποιο το νόθο, ποιο το σαθρό και εφήμερο και ποιο το γνήσιο στοιχείο της ζωής. Μέσα στο τέλμα της αδιαφορίας του συμβάλλει στην επικίνδυνη προσαρμογή των σταθερών και διαχρονικών χριστιανικών αρχών. Δεν αγωνίζεται όσο θα έπρεπε για την επικράτηση της ανθρωπιάς, της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της αγάπης. Στη φοβερή αδιαφορία και φυγή των πολλών, εμείς οι πιστοί οφείλουμε να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, γιατί δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν και οι άλλοι. Είμαστε υπεύθυνοι όχι μόνο όταν διαπράττουμε το κακό, αλλά και όταν με την αδιαφορία, την παθητική μας στάση και την ουδετερότητά μας αφήνουμε τους άλλους να το διαπράξουν. Η αδιαφορία φυγαδεύει την αγάπη για τους άλλους και διαστρέφει την ανθρωπιά σε κοινική απανθρωπιά και σκληροκαρδία. Αγαπητοί ακροατές, όπου αγάπη, εκεί θυσίες και κόποι. Εκεί ψυχική και πνευματική γενναιότητα. Και μόνο τότε μπορεί κάποιος να είναι βέβαιος ότι συνάντησε το Θεό. Γιατί πρώτα συνάντησε, ενδιαφέρθηκε, πρόσφερε και αγάπησε την εικόνα του. Αγάπησε τον άνθρωπο. Ο χρόνος της εκπομπής μας όμως ολοκληρώνεται στο σημείο αυτό. Να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την ερχόμενη εβδομάδα, πρώτο ο Θεός, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα, αφού σας ευχαριστήσουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γιατί είχατε την καλοσύνη και την υπομονή για ακόμα μια φορά να μας ακούσετε. Ο Θεός και η Παναγιά να είναι μαζί μας, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Γεια σας.

0: Αγίου Νεκταρίου, γνώθης αυτών. Κείμενα αυτογνωσίας. Διαβάζει ο Γιώργος Μπάρλας.
1: Ο χαρακτήρας αυτού που μισεί. Αυτός που μισεί είναι σκυθροπός, κατσοφιασμένος, μελαγχολικός. Έχει πρόσωπο σκοτεινό και η λύπη που το περιβάλλει το κάνει αποτρόπαιο. Αυτός που μισεί δεν αγαπάει κανέναν, ποτέ δεν χαίρεται ούτε συγκινείται. Αυτός που μισεί είναι πονηρός, δόλιος, ύπουλος, κακόβουλος, ματιάζει εύκολα, είναι ανθρωποκτόνος. Φέρει πάνω του την εικόνα της κακίας, ζωγραφισμένη με τα ζωηρότερα χρώματα. Αυτός που μισεί αποστράφηκε το Θεό, ακολούθησε τον πονηρό, βαδίζοντας μαζί του στη ζωή. Δηλός άνθρωπος, πώς θα εμφανιστεί ενώπιον του Θεού την έσχατη ημέρα? Περί αμνησικακίας και αμνησίκακου. Η αμνησικακία είναι η χριστιανική αρετή μεγάλης ηθικής αξίας, γιατί πηγάζει από την αγάπη στο Θεό και τον συνάνθρωπο. Η αμνησικακία κάνει τον άνθρωπο να ξεχάσει τα αδικήματα και να προχωρήσει στη συγχώρηση των αμαρτημάτων των άλλων για την αγάπη του Θεού. Ο αμνησίκακος είναι αγαθός άνθρωπος, τους αγαπάει όλους και αγαπιέται από όλους. Είναι χαρούμενος στην όψη, ήρεμος στο χαρακτήρα, συμπαθής, φιλάδελφος, ελεήμων, διαλλακτικός. Ο αμνησίκακος φοβάται το Θεό και φυλάται το νόμο του. Θυμάται πάντα το άφετε και αφεθήσετε ημίν και αφήσει το αδελφό τα οφειλήματα αυτού. Ποτέ δεν συντηρεί την οργή και ελεεί αυτόν που τον αδίκησε. Συγχωρεί εύκολα αυτούς που τον αδικούν. Δεν υπολογίζει το κακό που του έκαναν, αλλά αντί για αυτά προσφέρει σε αυτούς ευεργεσία. Ο νους του δεν μπορεί να κρατήσει το κακό που του έκαναν. Η καρδιά του διώχνει το βάρος της μνησικακίας, δεν την κρατάει μέσα της, του αρέσει δε να κάνει το καλό μόνο και μόνο για να ωφεληθεί ο αδελφός του. Σε κανέναν δεν ανταποδίδει κακό αντί κακού, αλλά σκέπτεται και προνοεί πάντα το καλό για όλους τους ανθρώπους. Είναι ειρηνικός με όλους. Αν ο εχθρός του πεινάει, τον ταΐζει, και αν διψάει, τον ποτίζει. Αν δεν έχει ρούχα, τον ντύνει, και αν ασθενεί, τον γιατρεύει. Δεν νικέται από το κακό, αλλά τον νικάει με το αγαθό. Οι δρόμοι του είναι ευθύς και τα λόγια του ειλικρινή. Ο Θεός αγαπάει τον αμνησίκακο, δέχεται τη θυσία του και εισακούει την προσευχή του. Του συγχωρεί τα παραπτώματα και τον καθαρίζει από τις αμαρτίες. Ο αμνησίκακος θα ακούσει τη γλυκιά φωνή του Κυρίου. Εύ δούλε αγαθέ, ήσελθε εις την χαράν του Κυρίου σου. Περί μνησικακίας. Μνησικακία είναι η ενθύμηση του κακού που μας έγινε και η σκέψη για εκδίκηση. Η μνησικακία είναι κακία και πάθος βασανιστικό, γιατί διαφθείρει την ψυχή, σκοτίζει και ταράζει το νου και την καρδιά. Η μνησικακία ούτε συγγνώμη καταλαβαίνει, ούτε συμπάθεια. Άστοργη και ανελεήμων καθώς είναι, ζητάει την ανταπόδοση του κακού. Η μνησικακία είναι αποτρόπαιη κακία που κυοφορείται μέσα σε μοχθηρή ψυχή. Εικόνα του μνησίκακου. Ο μνησίκακος είναι παράνομος γιατί μισεί τον αδελφό του, τον οποίο όφιλε να αγαπάει κατά τη θεία εντολή. Είναι υπερήφανος γιατί αντιτάσσεται στον νόμο του Θεού. Είναι ανόητος γιατί ενώ αυτός καθημερινά αμαρτάνει προς τον πλησίον του, δεν ανέχεται την αμαρτία του άλλου. Ο μνησίκακος δεν θυμάται τα λόγια του Κυρίου. Συγχωρείται και θα λάβετε συγχώρεση. Ούτε το αν συγχωρείτε τα παραπτώματα των ανθρώπων θα συγχωρήσει και εσάς ο πατήρ ο ουράνιος. Αν όμως δεν συγχωρείτε τα παραπτώματά τους, ούτε και ο πατέρας σας θα σας συγχωρήσει. Βλέπουμε ότι αυτός συντηρεί την οργή, αλλά από τον Κύριο ζητά ίαση. Σε άνθρωπο που είναι όμοιός του στην αμαρτία δεν του δίνει έλεος. Ο ίδιος όμως επιθυμεί να τον συγχωρήσει ο Θεός. Ενώ είναι από σάρκα, διατηρεί μέσα του οργή και θυμό, αλλά παρακαλάει και ελπίζει να λάβει άφεση από τον Κύριο. Αυτός γεμάτος έχθρα δεν συγχωρεί και κρατάει κακία στον αδελφό του, αλλά από το Θεό περιμένει συγχώρηση. Αλλά δεν θα του δοθεί. Θυμήσου να συγχωρήσεις το αδίκημα του πλησίον σου και τότε εφόσον το ζητήσεις θα λυθούν οι αμαρτίες σου. Ανοίγει το στόμα του κατά του αδελφού του λέγοντας: «Με όποιο τρόπο μου φέρθηκε θα το φερθώ και εγώ σε όλα όσα με αδίκησε. Θα λιώσω τον εχθρό μου». Κρύβει την έχθρα του και στέκεται με δόλο και πονηρία. Η γνώμη του είναι θηριώδης και απάνθρωπη. Τίποτε δεν υπάρχει πάνω του από τα χαρακτηριστικά της αγαθότητας που έλαβε δωρεά από τον ουράνιο πατέρα, τον οποίο επικαλείται μεν σαν πατέρα, μνησικακώντας δε σαν την καμήλα. Ο Θεός μισεί και αποστρέφεται τον μνησίκακο γιατί εξευτέλισε το κατοικόνα που έλαβε. Δεν δέχεται το δώρο του μνησίκακου που προσφέρει στο θυσιαστήριο. Είναι συχαμερή η προσφορά του μπροστά στο Θεό. Η προσευχή του πέφτει σαν κόκκος πάνω στην πέτρα γιατί λησμόνησε τα λόγια του Κυρίου. «Σε μένα ανήκει η εκδίκηση, εγώ θα αποδώσω δικαιοσύνη. Μην νικέσαι από το κακό, αλλά να νικάς το κακό με το αγαθό. Οι οδοί του μνησίκακου καταλήγουν στο θάνατο». Χαρακτηριστικό της μνησίκακης ψυχής είναι η εμπάθεια, η χερεκακία, η οργή, ο θυμός, η αδιαλαξία και το μίσος. Ο μνησίκακος φέρει την οργή του Θεού πάνω του και θα ελεγχθεί έτσι για τη μνησικακία του. Στην ημέρα εκείνη της κρίσεως, ο αδέκαστος κριτής θα πει προς αυτόν ό,τι και προς τον πονηρό δούλο. «Δούλε πονηρέ, όλες τις οφειλές που είχες προς εμένα, σου τις χάρισα επειδή με παρακάλεσες. Δεν θα μπορούσες κι εσύ να σπλαχνιστείς τον συνάνθρωπό σου, όπως κι εγώ σε σπλαχνίστηκα, και θα τον αποστείλεις στο πύρτο εξώτερον». Περί εκδίκησης. Η εκδίκηση είναι πρόκληση βλάβης ή τιμωρία κάποιας αδικίας από αυτόν που αδικήθηκε, η οποία λέγεται και άμυνα. Κάποιος ρώτησε τον Διογέννη, «Πώς θα εκδικηθώ των εχθρών?» Και αυτός αποκρίθηκε, «Αν εσύ γίνεις αγαθός». Ο Θείος Παύλος παραγγέλει σε εμάς να μην ανταποδώσουμε κακό αντί κακού, αλλά αγαθά αντί πονηρών, αφού μας είπε, «Μη εαυτούς εκδικούντες αγαπητοί, αλλά δότε τόπον τη οργή». Γέγραπτε γάρ, λέει Κύριος, «Εάν ον πεινά ο εχθρός σου ψώμιζε αυτόν, εάν διψά πότιζε αυτόν». Έτσι τότε και ο Κέσαρας, παρότι ήταν ασεβής, αφού δεν γνώριζε τον χριστιανικό νόμο, ευεργέτησε όσους τον κατεδίωξαν και με καλά έργα απέδωσε δικαιοσύνη. Κάποιος άλλος έδωσε τον παρακάτω ορισμό της εκδίκησης. Εκδίκηση είναι να διαφυλάξεις τη δόξα της δικής σου υπεροχής με κατορθώματα ίσα και πιο λαμπρά από τα προηγούμενα. Περί ύβρεως και περί υβριστή. Η ύβρις είναι η εκδήλωση με το λόγο, με το ύφος και τους τρόπους εξευτελιστικών σκέψεων για τον συνάνθρωπο, οι οποίες βρίσκονται στην καρδιά υπερήφανου ανθρώπου. Η ύβρις εκδηλώνεται σαν ατιμία, σαν περιφρόνηση, σαν αυθάδεια. Η ύβρις είναι πιο δύσκολη και από τον τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη του σώματος, διότι η μεν βλάβη πειράζει το σώμα, η ύβρις όμως συντρίβει την ψυχή. Γι' αυτό και οι άνθρωποι δυσκολότερα ανέχονται την ύβρη παρά τη σωματική βλάβη. Και η μεν βλάβη δεν οδηγεί στον όλεθρο ή στο θάνατο της ψυχής, η ύβρις όμως έκανε πολλές ψυχές φιλότιμων ανδρών να αγγίξουν τον Άδη. Η ύβρις όταν ανθεί βγάζει καρπό ταραχής και ολέθρου, από όπου εξέρχεται φωτιά που καίει. Ο υβριστής είναι βίαιος, αυθάδης, υπερήφανος, εγωιστής, ηματίας, οργύλος, οξύθυμος, αυθαίρετος, υψηλόφρονας, απότομος, ανηλεής, άσπλαχνος, ασυμπαθής, επιθετικός. Είναι ο πιο κακός από τους ανθρώπους. Είναι άτιμος. Η Γραφή λέει, όπου και αν εισχωρήσει η ύβρις, εκεί βρίσκεται και η ατιμία. Ο Κύριος καταδίκασε τον υβριστή στη γέννα του αιωνίου πυρός. Ο υβριστής περιφρονεί τον αδελφό του και εξουθενώνει τον πλησίον του. Φέρεται προς αυτούς με αγέροχο τρόπο και επιδεικνύει σε αυτούς υπεροχή. Ο υβριστής δεν σέβεται κανέναν, ούτε τον ίδιο το Θεό. Είναι ασεβής στους νόμους, τόσο τους ηθικούς όσο και της πολιτείας, τους αθετεί και καθυβρίζει το κύρος τους. Ο Θεός αποστρέφεται τον υβριστή. Η Γραφή λέει, «Οίκους υβριστών κατασπά Κύριος, ταπεινή δε τους ύβρι φερωμένους. Οι υψηλοί τη ύβρι συντριβήσονται και ταπεινωθήσονται». Περί έριδας και εριστή. Έριδα λέγεται η φιλονικία, η παράλογη αντίρρηση. Οι εριστικοί αγαπούν την έριδα. Η έριδα γεννιέται από την κενοδοξία. Οι δε εριστικοί είναι κενόδοξοι. Φιλονικούν προκαλώντας ο ένας τον άλλον, προσπαθώντας να μην υποτιμηθεί η γνώμη τους, αλλά να σταθεί ως ορθή και γεμάτη σοφία. Οι ισχυρογνώμονες, οι φιλόνικοι, είναι μάταιοι και κενοί. Αγωνίζονται με τους άλλους μέχρι εξάντλησης. Και ενώ μπορεί να κατακουραστούν, ωστόσο δεν ενδίδουν. Δεν υπολογίζουν τον εαυτό τους και παραφέρονται σαν να καταλαμβάνονται από μανία. Αγωνίζονται για ζήτημα το οποίο δεν έχει καμιά εξαιρετική σπουδαιότητα. Σε αυτούς σημασία δεν έχει η αλήθεια, αλλά η υπεροχή της γνώμης του άλλου κάνει να σταματάει το λογικό τους, επιδιώκοντας με τις κραυγές τη νίκη. Επακολουθεί η οργή και ο θυμός, επέρχεται λυσόδη συμπλοκή, ανταλλάσσονται βρισχές και κτυπήματα, εξάπτεται πολεμική μανία και δεν σταματούν να μάχονται έως ότου νικηθεί με τη βία ο ένας από τους δυο. Οι εριστές είναι ισχυρογνώμονες, αυτάρεσκοι, κενόδοξοι, υψηλόφρονες. Περί ζήλου αγαθού. Ζήλος είναι η θέρμη της ψυχής που εκδηλώνεται σαν ορμή ή σαν πάθος και επιθυμία. Ζήλο λίγο πολύ διακρίνουμε και στους καλούς και στους κακούς ανθρώπους. Ο ζήλος είναι αγαθός όταν η ορμή του κινείται και εργάζεται προς το καλό. Όταν όμως εκδηλώνεται προς τα χυδαία και τα διποτένια, είναι πονηρός. Ο αγαθός ζήλος ζητά την επικράτηση της βασιλείας του Θεού πάνω στη γη. Ζητά την τελειότητα της αρετής. Μιμείται το καλό και ποθεί η ψυχή του το αγαθό. Ο αγαθός ζήλος γεννιέται μέσα στην αγαθή ψυχή σαν καλή επιθυμία χωρίς ίχνος ζήλιας. Είναι εκδήλωση της αγάπης προς το αγαθό και εκφράζει τη διάθεση για πρόοδο. Ο αγαθός ζήλος επιθυμεί πάντοτε τα καλύτερα. Περί του κατεπίγνωσιν ζηλωτή. Ο χαρακτήρας του κατεπίγνου συνεζηλωτή είναι αυτός που λατρεύει γεμάτος ενθουσιασμό για την πίστη του τον Θεό. Πράγματι, είναι ολοκληρωτικά αφοσιωμένος στο Θεό και φυλάει με αυστηρότητα τον νόμο του. Ακολουθεί ευλαβικά τις πατρικές παραδόσεις και εργάζεται με πολύ θέρμη για τη δόξα του ονόματός του. Είναι εραστής των έργων που αξίζουν τον έπαινο και γεμάτος πόθο βιάζεται να μιμηθεί τα καλά. Βαδίζει με πολύ προθυμία το δρόμο της αρετής και επιδιώκει με ζήλο τις άριστες των ασχολιών. Ο κατεπίγνωσης ζηλωτής είναι φίλος κάθε καλού. Αγαπάει και ποθεί όλες τις αρετές. Διακαίεται από τον πόθο να διαδώσει τον θείο λόγο με σκοπό τη στερέωση της πίστης, την ευόδοση του έργου της Εκκλησίας, τη μεγαλύτερη επίδοση του θείου κηρύγματος, την αποκατάσταση της βασιλείας του Θεού πάνω στη γη. Ο κατεπίγνωσης ζηλωτής πάντοτε εργάζεται, πάντοτε κινείται, πάντοτε βρίσκεται σε δράση. Ο ζήλος του τόσο περισσότερο φλέγεται και αναζωπυρώνεται, όσο περισσότερο πασχίζει για το αγαθό, όσο περισσότερο αγαπάει το Θεό. Ο ζηλωτής αυτός ενώ κοπιάζει δεν αποθαρρύνεται, ενώ εργάζεται δεν αποκάμνει, ενώ πονάει δεν αισθάνεται την κούραση, ενώ δαπανάται δεν εξαντλείται και δεν γκρινιάζει, αλλά πάντα ακμαίος και ζωηρός, εύθυμος και θαραλέος, εξορμά προς νέα εργασία. Φλεγόμενος από τον έρθεο ζήλο του, ζητά να επεκτείνει τις ενέργειές του σε όλη την ανθρωπότητα. Ο κατεπίγνωσης ζηλωτής, ορμόμενος από την αγάπη του προς το Θεό και τον πλησίον, ό,τι κάνει, το κάνει με αγάπη και αυταπάρνηση. Δεν κάνει τίποτα που να μπορεί να επιφέρει θλίψη στον πλησίον του. Ο ζήλος του έχει φωτισμό και επίγνωση. Τίποτα δεν τον εξωθεί σε παρεκτροπή. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κατεπίγνωσης ζηλωτή είναι η θερμή αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον, η πραότητα, η ανεξιθρησκεία, η ανεξικακία, η διάθεση για ευεργεσία και η ευγένεια. Ο κατεπίγνωσης ζηλωτής είναι ο τύπος του αληθινού χριστιανού. Χαρακτήρας του μη κατεπίγνωσης ζηλωτή. Αυτός που δεν είναι κατεπίγνωσης ζηλωτής έχει μεν ζήλο, αλλά δεν έχει επίγνωση. Ξεγελιέται μέσα στις σκέψεις και τις ενέργειές του, δήθεν εργαζόμενος για τη δόξα του Θεού, ενώ παραβαίνει τον νόμο που θέλει να αγαπάει τον συνάνθρωπο. Ο μη κατεπίγνωσης ζηλωτής, πάνω στη θέρμη του ζήλου του, πράττει τα αντίθετα από αυτά που λέει ο θείος νόμος και το θείο θέλημα. Διαπράττει ακόμη και το κακό, αν νομίζει ότι

0: ζήλου και περί του χαρακτήρα αυτού που έχει κακό ζήλο. Ο κακός ζήλος είναι βρασμός μοχθηρής ψυχής και εκδηλώνεται σαν ζηλοτυπία, σαν φθόνος, σαν μίσος προς αυτούς που έχουν κάτι λαμπρό. Ο κακός ζήλος παρακινείται από τα χυδαία και τα πονηρά και ματιάζει τα καλά. Αυτός που έχει κακό ζήλο, ο ζηλίμονας, ζητά να αμαυρώσει κάθε τι που είναι φωτεινό στην όψη και φθονεί τον κάτοχό του. Μισεί αυτούς που ευτυχούν και υποθέτει δυστυχία τους. Χαίρεται με την καταστροφή τους και ευχαριστιέται στις συμφορές τους. Κανέναν δεν μπορεί να ανεχθεί να επαινούν ή να μακαρίζουν. Διαβάλλει και συκοφαντεί αυτούς που διακρίθηκαν σε δόξα και τιμή. Βρίσκει ελαττώματα στα καλά και διασύρει τα άξια. Καμιά χάρη δεν αναγνωρίζουν τα μάτια του. Η γλώσσα του κινείται για να κοροϊδέψει. Το στόμα του εκβράζει βλαστήμια. Η καρδιά του εχθρεύεται αυτούς που προοδεύουν και όσους τον ξεπερνούν τους αποστρέφεται. Μισεί την πρόοδο και μηχανεύεται τρόπους για να την ανακόψει. Αυτός που ζηλεύει είναι εγωιστής και ανόητος, γιατί μόνο τον εαυτό του θεωρεί άξιο τιμής και δόξας που άλλοι κατέκτησαν και θεωρεί τον εαυτό του πάντοτε αδικημένο. Αυτός που ζηλεύει είναι κακός και μελετάει το κακό. Στην καρδιά του συσσωρεύονται τα κακά, δυσφορεί και θλίβεται όταν ζει άδοξα και λιώνει από τη ζήλια του. Ο ζηλιάρης είναι άθλιος και ελεηνός άνθρωπος.
1: Αγίου Νεκταρίου, γνώθης αυτών. Κείμενα αυτογνωσίας. Διάβασε ο Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

0: η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Άρωμα βασιλεύουσας. Μια σειρά εκπομπών που επιμελείται Επιτροπή του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, ενός συλλόγου που δραστηριοποιείται από το 1928 σε ένα ευρύτατο πεδίο κοινωνικών, μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή, την 157η της σειράς Άρωμα Βασιλεύουσας, και ελπίζουμε να σας κρατήσουμε μια χρήσιμη και ευχάριστη συντροφιά. Πριν ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να σας θυμίσουμε πως στο τηλεφωνικό κέντρο η Νέλη Ζάχαρη καταγράφει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται σήμερα μαζί μας ο Ευάγγελος Τζαναβάρης και στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής η Μαρινέλα Πολυζώτη. Σήμερα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, θα μιλήσουμε για τη συνθήκη της Λοζάνης. Η φίλη και σύμμαχος Τουρκία επικαλείται, όποτε θεωρεί πως είναι προς το συμφέρον της, τη συνθήκη της Λοζάνης. Εμείς όμως πρέπει, εν ώψη των βλέψεων της Τουρκίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να γνωρίζουμε καλά και να μην ξεχνάμε τα δικαιώματα που μας αναγνώρισαν γείτονες και καλοπροαίρετοι σύμμαχοι με τη συνθήκη αυτή. Αν στα επόμενα χρόνια η Τουρκία θέλει να συνεχίσει την προσπάθειά της να πλησιάσει την πολιτική κουλτούρα και τις δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εμείς έχουμε υποχρέωση να της θυμίζουμε συνεχώς αυτά που πρέπει να κάνει οπωσδήποτε για να πλησιάσει το στόχο της. Ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης θεωρεί πως η ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας αποτελεί μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Μια μοναδική ευκαιρία για να διασωθούν τα λιγοστά υπολείμματα μιας απίθμενης κληρονομιάς. Και η ευκαιρία αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί με την πλήρη γνώση της ιστορίας μας. Μέσα λοιπόν στα πλαίσια αυτά, αγαπητοί φίλοι και φίλες, σήμερα θα σας μιλήσουμε για τη συνθήκη της Λοζάνης.

Μετά τα φοβερά γεγονότα που ακολούθησαν την κατάρρευση του ελληνικού μετόπου στη Μικρά Ασία, τη γενοκτονία και τη βιβλική έξοδο των χριστιανών της Μικράς Ασίας, ο δήμιος των χριστιανικών πληθυσμών, το ανθρωπόμορφο τέρας Νουρεντίν Πασάς, άρχισε να προετοιμάζει και για τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης την ίδια ακριβώς μεταχείριση που επιφύλαξε στους χριστιανούς της Σμύρνης. Οι εξελίξεις όμως που ακολούθησαν δεν του επέτρεψαν να εφαρμόσει τα σχέδιά του.

28 Σεπτεμβρίου 1922 οι σύμμαχοι υπέγραψαν με την Τουρκία στα Μουδανιά ανακοχή, την οποία υποχρεώθηκε να συνυπογράψει και η Ελλάδα. Η ανακοχή όριζε ότι έπρεπε να συγκληθεί η διεθνής συνδιάσκεψη για την υπογραφή μιας τελικής συνθήκης ειρήνης.

Ελλάδα, η επαναστατική κυβέρνηση που σχηματίστηκε πέρασε από στρατολικείο τον τελευταίο στρατιωτικό διοικητή της Μικράς Ασίας, στρατηγό Χατζιανέστη, μαζί με 7 άλλες προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και 2 πρωθυπουργούς, τον Δημήτρη Γούναρη και τον Πέτρο Πρωτοπαπαδάκη. 6 από τους 8 κατηγορούμενους καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν. Ταυτόχρονα, η επαναστατική κυβέρνηση επανέφερε στην εξουσία τον Ελευθέριο Βενιζέλο και του ανέθεσε τον πολιτικό χειρισμό των εθνικών μας θεμάτων.

Το Νοεμβρίου 1922 άρχισε η διάσκεψη της Λουζάνης. Διήρκησε συνολικά 9 μήνες με μια ενδιάμεση διακοπή 75 ημερών. Η πρώτη φάση κράτησε μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου 1923 όταν διακόπηκε με δραματικό τρόπο. Στις 11 Απριλίου επανελήφθηκαν οι εργασίες και στις 24 Ιουλίου 1923 υπογράφηκε η συνθήκη που επέβαλε ειρήνη όχι μόνο μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, αλλά και μεταξύ Τουρκίας και των μεγάλων δυνάμεων, δηλαδή της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας.

αντιπρόσωποι της Ελλάδος στη διάσκεψη ήταν ο Εθνάρχης Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Δημήτριος Κακλαμάνος, της Τουρκίας ο Ισμέτ Ινωνού και ο Δήμιος Χριστιανικών Πληθυσμών Ριζανούρ. Επικεφαλής της Αγγλικής Αντιπροσωπείας ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών Λόρδος Κόρζον, της Ιταλικής ο Πρωθυπουργός Μπενίτο Μουσολίνι, που γλίγορα παραχώρησε τη θέση του στο Μαρκίσιο Γκαρόνι, και της Γαλλικής ο Φιλότουρκος Πρωθυπουργός Πουανκαρέ, στον οποίο ο Βενιζέλος κατά τη διάρκεια των συζητήσεων δεν δίστασε να πει οργισμένος πως η Γαλλία πρόδωσε την Ελλάδα.

Τουρκία, απογοητημένη που ήταν το 1918, βρίσκονταν τώρα μπροστά στους συμμάχους με τον αέρα του αδιάλακτου νικητή, αέρα που της έδωσαν οι ίδιοι οι σύμμαχοι που βρισκόταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Οι αξιώσεις των Τούρκων απέναντι στην Ελλάδα δεν είχαν τελειωμό. Πολεμικές αποζημιώσεις, παραχώρηση της Δυτικής Θράκης, κατάργηση του ελληνικού στόλου, απομάκρυνση του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως, πλήρης έξωση όλων των Ελλήνων που δεν πρόλαβαν να σφάξουν οι Τούρκοι στην Κωνσταντινούπολη και όλα τα υπόλοιπα μέρη της Μικράς Ασίας ήταν μερικές μόνο από τις αξιώσεις του Ισμέτ Πασά.

άσκεψη δεν πήγαινε καθόλου καλά. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος καταλαβαίνει αμέσως πως για να μπορέσει η Ελλάδα να περισσώσει ό,τι μπορούσε από τα ζωτικά της συμφέροντα, έπρεπε να αναδιοργανώσει αμέσως το στρατό της. Αρχιστράτηγος του στρατού Εύρου αναλαμβάνει ο Πάγκαλος, που μέσα σε ελάχιστο χρόνο πραγματοποιεί ένα θαύμα. Από τα λείψανα του στρατεύματος της μικρασιατικής καταστροφής δημιουργείται η αξιόμαχη στρατεία του Εύρου, που αποτελεί ένα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί στα χέρια του Εθνάρχη.

Στις 10 Ιανουαρίου 1923, σε μια ιστορική συνεδρίαση, η συνδιάσκεψη ασχολήθηκε με την απέτηση της Τουρκίας να απομακρυνθεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο από την Κωνσταντινούπολη. Όλες οι αντιπροσωπείες που συμμετείχαν αντιτάχθηκαν στην τουρκική αξίωση και η τουρκική αντιπροσωπεία υποχρεώθηκε να συμβιβαστεί με την πρόταση του Λόρδου Κόζον να παραμείνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην έδρα του σαν καθαρά θρησκευτικό ίδρυμα χωρίς πολιτικές ή διοικητικές αρμοδιότητες.

μετά τη συμφωνία των Τούρκων για την παραμονή του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη, οι συζητήσεις προχώρησαν κάνοντας ένα ακόμα σημαντικό βήμα. Στις 30 Ιανουαρίου 1923 υπογράφηκε σύμβαση και πρωτόκολλο περί ανταλλαγής των ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών. Σύμφωνα με το πρώτο άρθρο του πρωτοκόλλου, από 1η Μαΐου 1923 γίνεται υποχρεωτική ανταλλαγή των χριστιανών Τούρκων υπηκόων που βρίσκονται κατεστημένοι σε τουρκικά εδάφη με τους μουσουλμάνους ελληνικής υπηκότητας που βρίσκονται εγκατεστημένοι σε ελληνικά εδάφη. Τόσο οι χριστιανοί όσο και οι μουσουλμάνοι που ανταλλάσσονται δεν έχουν δικαίωμα επιστροφής στους τόπους που ζούσαν πριν από την ανταλλαγή χωρίς την έγκριση της τουρκικής και της ελληνικής κυβέρνησης αντίστοιχα.

σύμφωνα με το δεύτερο άρθρο του πρωτοκόλλου, από τη ρύθμιση αυτή εξαιρέθηκαν οι Έλληνες κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης που ήταν εγκατεστημένοι εκεί πριν την 30 Οκτωβρίου 1918 και οι μουσουλμάνοι κάτοικοι της Δυτικής Θράκης.

4 Φεβρουαρίου 1923 η συνδιάσκεψη διακόπηκε. Από την αρχή της, η συνδιάσκεψη της Λοζάνης ήταν από τις δυσκολότερες διασκέψεις και πολλές φορές κατά τη διάρκεια των εργασιών της απειλήθηκε επανάληψη του Ελληνοτουρκικού πολέμου. Μετά τη διακοπή του Φεβρουαρίου, όλοι πίστευαν πως δεν θα ολοκληρωνόταν και πως οι συμφωνίες που στο μεταξύ είχαν γίνει θα παρέμεναν απλά στο χαρτί. Ο ελληνικός στρατός προετοιμαζόταν πύρετοδος ώστε να είναι έτοιμο σε περίπτωση που θα χρειαζόταν. Αλλά δεν χρειάστηκε. Η συνδιάσκεψη της Λοζάνης ξανάρχισε τελικά στις 26 Μαΐου 1923.

Τουρκία παραιτήθηκε από όλες τις αξιώσεις της εκτός από την παραχώρηση του Κάραγατς και των προαστίων του. Η Ελλάδα αποδέχθηκε τις νέες τουρκικές προτάσεις και άρχισε ένας μαραθώνιος διαπραγματεύσεων μέχρι τις 23 Ιουλίου 1923, ημέρα κατά την οποία στις 3 το απόγευμα στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου της Λοζάνης υπογράφηκε η εμμόνιμη συνθήκη.

συνθήκη της Λοζάνης υπέγραψαν από τη μία πλευρά η Τουρκία και από την άλλη πλευρά, εκτός από την Ελλάδα, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιαπωνία, η Ρουμανία και το Σερβοκροατικο-Σλοβενικό κράτος. Με τη συνθήκη αυτή λύθηκε το ανατολικό ζήτημα, επισημοποιήθηκε η διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η Τουρκία περιορίστηκε στα σημερινά της όρια, αφού καθορίστηκαν τα σύνορα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, Βουλγαρίας, Σοβιετικής Ένωσης, Συρίας και Ιράκ. Με την ίδια συνθήκη ρυθμίστηκε η τύχη των νησιών του Αιγαίου, της Κύπρου και των στενών του Βοσπόρου.

Συνθήκη της Λοζάνης περιλαμβάνει 143 άρθρα που συνοδεύονται από 5 ειδικές συμβάσεις, 4 δηλώσεις, 6 πρωτόκολλα, 1 τελική πράξη και πολλές επεξηγηματικές επιστολές.

τα άρθρα 16 και 27 της Συνθήκης της Λοζάνης, η Τουρκία παραιτείται από κάθε μορφή απέτησής της στην Κύπρο και αναγνωρίζει την πλήρη έλλειψη εξουσίας ή δικαιοδοσίας της σε οποιαδήποτε θέματα, είτε νομικά, είτε πολιτικά, είτε διοικητικά, που αφορούν την Κύπρο.

Με τα άρθρα 37 έως 45 της Συνθήκης ρυθμίζεται η προστασία των μειονοτήτων και αναφέρονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις της Τουρκίας απέναντι στις μη μουσουλμανικές μειονότητες που παρέμειναν στην Τουρκία.

σύμφωνα με το άρθρο 39 της Συνθήκης, οι Τούρκοι υπήκοοι, κάτοικοι της Τουρκίας, που δεν ανήκουν σε μουσουλμανικές μειονότητες, θα έχουν τα ίδια ακριβώς αστικά και πολιτικά δικαιώματα με τους μουσουλμάνους. Όλοι οι κάτοικοι της Τουρκίας, χωρίς καμιά θρησκευτική διάκριση, θα είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Η διαφορά θρησκείας δεν αποτελεί κόλλημα για κανέναν Τούρκο υπήκοο, προκειμένου να καταλάβει δημόσιες θέσεις, αξιώματα ή για την άσκηση διαφόρων επαγγελμάτων. Κάθε Τούρκος υπήκοος είναι ελεύθερος να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε γλώσσα και να έχει βοήθεια για την προφορική χρήση της, ακόμα και ενώπιον των τουρκικών δικαστηρίων.

Σύμφωνα με το άρθρο 40 της Συνθήκης, οι Τούρκοι υπήκοοι κάτοικοι της Τουρκίας έχουν δικαίωμα να συνιστούν, να διευθύνουν, να εποπτεύουν παντός είδους φιλανθρωπικά, θρησκευτικά, εκπαιδευτικά ή άλλα ιδρύματα με την ελεύθερη χρήση της γλώσσας τους και την άσκηση των λειτουργιών της θρησκείας τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 41 της Συνθήκης, σε πόλεις ή περιφέρειες όπου κατοικεί σημαντικός πληθυσμός μη μουσουλμάνων Τούρκων υπηκόων, η τουρκική κυβέρνηση οφείλει να εξασφαλίζει την παροχή δημόσιας εκπαίδευσης στη δική τους γλώσσα, όποια και αν είναι αυτή.

Σύμφωνα με το άρθρο 42 της Συνθήκης, η Τουρκία υποχρεώνεται να παρέχει κάθε προστασία στις εκκλησίες, στις συναγωγές, στα νεκροταφεία και σε άλλα θρησκευτικά, φιλανθρωπικά ή ευαγή ιδρύματα των μειονοτήτων της Τουρκίας και να παρέχει τις αναγκαίες ευκολίες για την ίδρυση νέων.

Σύμφωνα με το άρθρο 43 της Συνθήκης, οι Τούρκοι υπήκοοι που ανήκουν σε μη μουσουλμανικές μειονότητες δεν θα υποχρεώνονται να εκτελούν πράξεις που αντιβαίνουν στην πίστη ή τα θρησκευτικά τους έθιμα.

Σύμφωνα με το άρθρο 44 της Συνθήκης, οι διατάξεις που ρυθμίζουν την προστασία των μειονοτήτων στην Τουρκία αποτελούν υποχρεώσεις διεθνούς δημοσίας τάξεως και δεν μπορούν να αλλάζουν ούτε μονομερώς ούτε καν με κοινή συμφωνία Ελλάδος και Τουρκίας. Όλες οι διατάξεις για την προστασία των μειονοτήτων τίθενται υπό την εγγύηση της κοινωνίας των εθνών.

σύμφωνα με το άρθρο 45 της Συνθήκης της Λουζάνης, ορίζεται η αρχή της αμοιβαιότητας μεταξύ των Ελληνοορθοδόξων μειονοτικών που ζουν στην Τουρκία και των μουσουλμάνων μειονοτικών που ζουν στην Ελλάδα, αφού αναφέρεται ότι τα δικαιώματα των μη μουσουλμάνων της Τουρκίας αναγνωρίζονται και από την Ελλάδα για τους μουσουλμάνους της Ελλάδος.

Ποιες όμως, αγαπητοί φίλοι και φίλες, από όλες αυτές τις υποχρεώσεις που ανέλαβε η Τουρκία με τη συνθήκη της Λοζάνης, με την εγγύηση μάλιστα των μεγάλων δυνάμεων, έχει τηρήσει μέχρι σήμερα? Η απάντηση είναι απολύτως καμιά. Όλες ανεξαιρέτως οι υποχρεώσεις που ανέλαβε αγνοήθηκαν ή καταστρατηγήθηκαν με ένα συστηματικό, ύπουλο και μεθοδευμένο τρόπο. Μέσα στις 7 περίπου δεκαετίες που μεσολάβησαν από την υπογραφή της συνθήκης της Λοζάνης, η Τουρκία ξερίζωσε από τα εδάφη της ή εξανάγκασε σε πληθυσμιακή συρρήκνωση όλους εκείνους που υποτίθεται ότι είχε αναλάβει την υποχρέωση να προστατεύσει.

αρχή της καταστρατήγησης των υποχρεώσεων που ανέλαβε η Τουρκία στα πλαίσια της συνθήκης της Λοζάνης έγινε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Από την επομένη της αποτυχίας της Τουρκίας να εκδιώξει το Οικουμενικό Πατριαρχείο από την έδρα του, στην οποία βρίσκεται εδώ και 2.000 περίπου χρόνια, οι Τούρκοι δεν σταμάτησαν ούτε λεπτό να ραδιουργούν εναντίον του. Στην αρχή έσπευσαν αυθαίρετα να χαρακτηρίσουν τον Οικουμενικό Θρόνο της Ορθοδοξίας ως κοινό, απλό, τουρκικό σωματείο ιδιωτικού δικαίου. Στις 17 Δεκεμβρίου 1924 απέβαλαν βιαίως τον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντίνο τον Σίγμα Ταφ που μόλις είχε εκλεγεί με τη δικαιολογία ότι ήταν ανταλλάξιμος. Στις 14 Ιουνίου 1926 με βάση τον τουρκικό νόμο για τα κοινά σωματεία άσκησαν ποινική δίωξη εναντίον του Πατριάρχου Βασιλείου του Τρίτου και ολόκληρης της Ιεράς Συνόδου. Αιτία, το ότι συνεδρίασαν χωρίς προειδοποίηση στη θεολογική σχολή της Χάλκης και όχι στο Φανάρι που είναι η διοικητική έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

εκεί για να υπομονωμεύσουν και να υποβαθμίσουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο, δημιούργησαν την αυτοαποκαλούμενη Τουρκοορθόδοξη Εκκλησία, βάζοντας επικεφαλής τον περιβόητο Παπά Ευθύμη. Το πόσο χρήσιμο θεωρούσαν οι Τούρκοι και το έργο που τους προσέφερε ο άνθρωπος αυτός φαίνεται από τα λόγια που είναι γραμμένα στον τάφο του. Αυτό που έκανε ο Παπά Ευθύμη δεν μπορεί να το κάνει ολόκληρη στρατιά. Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.

σκάφος του Παπα Ευθύμ βρίσκεται, μετά από δυναμική παρέμβαση της τουρκικής κυβέρνησης, στην πιο περίοπτη θέση του ελληνοορθόδοξου νεκροταφείου του Σισλή, για να θυμίζει στους γιαούριδες την καταπιεστική εξουσία των Τούρκων. Σε μια από τις επόμενες εκπομπές της σειράς «Άρωμα βασιλεύουσας» θα μιλήσουμε για τη ζωή και το έργο του περιβόητου αυτού Παπα Ευθύμ. Εξάλλου, οι Τούρκοι, για να βάλουν στο χέρι τις εκκλησίες και τα φιλανθρωπικά ιδρύματα της μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη, επέβαλαν ως έφορο των εθνικών φιλανθρωπικών ιδρυμάτων το δεξί χέρι του Παπα Ευθύμ, τον Ζιχνή Οσνταμάρ, αλλοιώνοντας την ελληνοορθόδοξη σύνθεση της διοίκησης των ιδρυμάτων και ταυτόχρονα καταστρατηγώντας κατάφορα το άρθρο 42 της Συνθήκης της Λουζάνης.

άρθρο 14 της Συνθήκης της Λοζάνης προβλέπει ειδικές εγγυήσεις και ειδική διοικητική οργάνωση για τα νησιά Ήμβρος και Τένεδος που παραχωρήθηκαν στην Τουρκία διότι το συντριπτικό ποσοστό των κατοίκων τους ήταν ομογενής. Οι Τούρκοι, πριν προλάβει καν να στεγνώσει το μελάνι στην υπογραφή που έβαλαν, έκλεισαν τα ελληνικά σχολεία, απαγόρευσαν την ελληνική γλώσσα, μετέφεραν έπικους από την Ανατολία και μέσα σε λίγες δεκαετίες τουρκοποίησαν τα δύο νησιά, όπως ακριβώς επιχειρούν να κάνουν και στο κατεχόμενο τμήμα της μαρτυρικής Κύπρου. Και ας παραιτήθηκαν πανηγυρικά με τα άρθρα 16 και 27 της Συνθήκης της Λοζάνης από κάθε απέτησή τους στην Κύπρο και από κάθε άλλη εξουσία, νομική, διοικητική ή πολιτική.

ανήθεν ισότητα όλων των Τούρκων υπηκόων εναντίον ενώπιον του νόμου που προβλέπει το άρθρο 40 της συνθήκης, καταστρατηγήθηκε στην πράξη με τη δίωξη όλων των Ελληνοορθόδοξων από όλες τις θέσεις του τουρκικού δημοσίου, από τράπεζες και κάθε μορφής δημόσιες επιχειρήσεις και την ταυτόχρονη αντικατάστασή τους από Τούρκους.

τομέα της παιδείας, η εφευρετικότητα των Τούρκων στην καταστρατήγηση των όρων που συνυπέγραψαν ξεπερνά κάθε φαντασία. Στα δημόσια σχολεία στοιχειώδους εκπαίδευσης, το κράτος έχει δικαίωμα να καταστήσει υποχρεωτική την τουρκική γλώσσα σύμφωνα με το άρθρο 41 της Συνθήκης της Λοζάνης. Αντίθετα, στα ιδιωτικά μειονοτικά σχολεία δεν υπάρχει τέτοιο δικαίωμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα πρακτικά της Συνθήκης της Λοζάνης, στη σελίδα 468 του πρώτου τόμου, καταγράφεται η άποψη αυτή με τα λόγια του φιλότουρκου Γάλλου αντιπροσώπου Λαρόντ, ο οποίος λέει επί λέξη: «Στα ιδιωτικά σχολεία οι μειονότητες έχουν το δικαίωμα να διδάσκουν όλα τα μαθήματα στην ίδια τους τη γλώσσα».

πόσο σεβάστηκαν οι Τούρκοι το δικαίωμα αυτό της ελληνικής μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη φαίνεται από το γεγονός ότι και σε αυτήν ακόμα τη θεολογική σχολή της Χάλκης είχαν επιβάλει πριν την κλείσουν εντελώς περισσότερες ώρες διδασκαλίας τουρκικών μαθημάτων και λιγότερες ώρες διδασκαλίας των θεολογικών μαθημάτων της σχολής. Το όργιο παρεμβάσεων, το κλίμα τρόμου και τρομοκρατίας που επέβαλαν στα ελληνικά μειωνοτικά σχολεία οι Τούρκοι υποδιευθυντές φαίνεται από το γεγονός ότι έφτασαν να απαγορεύσουν ακόμα και την προσευχή που έλεγαν οι μαθητές στα σχολεία τους.

πραγματικά δύσκολο, αν όχι εντελώς αδύνατο, να εντοπίσει κανείς κάποιο άρθρο της συνθήκης της Λοζάνης που να έχει σχέση με την ρύθμιση ελληνοτουρκικών μειονοτικών θεμάτων και να το έχουν σεβαστεί απολύτως οι Τούρκοι. Όση καλή διάθεση και να έχει κανείς, όση προσπάθεια και να καταβάλει, δεν πρόκειται να εντοπίσει ούτε ένα.

Ελλάδα, σε αντίθεση με όσα έκανε η Τουρκία, όχι μόνο εφάρμοσε σχολαστικά όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με τη συνθήκη της Λοζάνης, αλλά και καλόπιστα έτεινε συνεχώς χέρι φιλίας στον Ασιάτη γειτονά της. Το αποτέλεσμα ήταν να βρεθεί στο κατόφλι του καινούργιου αιώνα με τον ελληνισμό της μικρασιατικής πατρίδας ξεριζωμένο, με μια μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη που η ανενόχλητη προπαγάνδα του τουρκικού επεκτατισμού τη μετέτρεψε σε ένα δυναμίτι μέσα στο ελληνικό σώμα, με μια θρασίτατη τουρκική επιθεκωτικότητα στο Αιγαίο και στην Κύπρο, με ένα κατάλογο απίθανων διεκδικήσεων που ξεκινάνε από την υφαλοκρηπίδα, τον εναέριο χώρο, την αποστρατικοποίηση ελληνικών νησιών και συνεχίζονται με τις γκρίζες βραχονισίδες που φτάνουν ως τη Γάβρο.

Τουρκία σε πρώτη ευκαιρία, όποτε θεωρεί ότι εξυπηρετούνται τα συμφέροντά τους, επικαλείται το άρθρο 45 της Συνθήκης της Λοζάνης με τον όρο της αμοιβαιότητας. Γιατί λοιπόν δεν θα μπορούσαμε και εμείς να ζητάμε την εφαρμογή της αμοιβαιότητας που προβλέπει το ίδιο άρθρο 45 της Συνθήκης της Λοζάνης για τους μουσουλμάνους που ζουν στην ελληνική Θράκη? Όταν υπογράφηκε η Συνθήκη της Λοζάνης, συμφωνήθηκε η παραμονή 120.000 χριστιανών στην Κωνσταντινούπολη, Ήμβρο και Τένεδο, από τους 315.000 που υπήρχαν πριν από την υπογραφή της Συνθήκης και 80.000 μουσουλμάνων στην ελληνική Θράκη. Σήμερα υπάρχουν μόνο 2.000 περίπου χριστιανοί σε ολόκληρη την Τουρκία και πάνω από 100.000 μουσουλμάνοι στην ελληνική Θράκη. Είναι λοιπόν λογικό η Ελλάδα να μην αποδέχεται τέτοια ριζική ανατροπή της πληθυσμιακής αναλογίας που συμφωνήθηκε στη Λοζάνη και να ζητάει την εφαρμογή του άρθρου της αμοιβαιότητας, ώστε οι μουσουλμάνοι της Ελλάδος να μειωθούν σε 2.000 άτομα, δηλαδή στο επίπεδο των χριστιανών της Τουρκίας.

μετά με επίμονα την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης που έκλεισε αυθαίρετα και κατά παράβαση του άρθρου 41 της Συνθήκης της Λοζάνης. Να υπενθυμίζουμε συνεχώς τις διαρκείς υποσχέσεις της Τουρκίας να επιτρέψει την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης σε κάθε ευκαιρία, ακόμα και σε επίπεδο Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

θα μπορούσαμε να ζητάμε τουλάχιστον τώρα την πιστή εφαρμογή των υποχρεώσεων της Τουρκίας απέναντι στα απομεινάρια του ελληνισμού στην Τουρκία, ώστε τουλάχιστον να εμποδιστεί η πλήρης εξαφάνισή τους.

επίσης να ζητήσουμε να επανεξεταστεί η τουρκική κυριαρχία στα νησιά Ήμβρους και Τένεδος, γιατί η Τουρκία καταστρατήγησε πλήρως όλους ανεξαιρέτως τους όρους κάτω από τους οποίους η Ελλάδα της παρέδωσε τα νησιά αυτά. Όταν σήμερα έκπληκτοι παρακολουθούμε τουρκικές διεκδικήσεις στα πιο απίθανα εμέρη και σημεία του ελληνικού εδάφους, δεν είναι λογικό να σκεφτεί κανείς ότι θα μπορούσε να επανεξεταστεί η τουρκική κυριαρχία στα νησιά αυτά, τα οποία παρεδόθηκαν σαν κάτω από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις.

σημείο στο οποίο θα πρέπει να επιμείνουμε είναι η κατάργηση του αυθαίρετου χαρακτηρισμού τουρκικό ίδρυμα που έδωσαν οι Τούρκοι στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εκλέγονται πατριάρχες και πρόσωπα που δεν έχουν την τουρκική υπηκότητα. Η θέση αυτή πρέπει να τεθεί λόγω της πληθυσμιακής καθίζησης του χριστιανικού ποιμνίου του Οικουμενικού Πατριαρχείου που ζει στην Τουρκία, καθίζηση που επήλθε λόγω της καταστρατήγησης από την Τουρκία όλων των υποχρεώσεων που ανέλαβε με τη συνθήκη της Λοζάνης για την προστασία της χριστιανικής μειονότητας.

ακούσαμε ακόμα να απαιτούμε την επιστροφή της ακίνητης περιουσίας, την οποία η Τουρκία με μύρια τεχνάσματα οικειοποιήθηκε με ληστρικό τρόπο, ιδίως την τεράστια κοινοτική ακίνητη περιουσία του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης, που καταβροχθίζεται εδώ και δεκαετίες από το αδιφάγο στρατιωτικό πολιτικό κατεστημένο που κυβερνά.

πλήρης γνώση της ιστορικής συμπεριφοράς της Τουρκίας απέναντι στον Ελληνισμό αποτελεί ίσως το καλύτερο όπλο εναντίον της τουρκικής επιθετικότητας και βέβαια η μόνιμη και συνεχής ετοιμότητα και η εφαρμογή της αρχής, η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Η δεδομένη υποκρισία των μεγάλων συμμάχων μας επιτρέπει στην Τουρκία να προωθεί ειδικά εναντίον της Ελλάδος την στρατηγική του παντουρκισμού, ο οποίος λόγω των παντοειδών προβλημάτων που αντιμετωπίζει προβάλλει ως ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αποπροσανατολισμού των πεινασμένων λαών της Τουρκίας.

υποκλητική περιφρόνηση της Τουρκίας στις υποχρεώσεις που ανέλαβε με τη συνθήκη της Λοζάνης, σε συνδυασμό με την υποκλητική ενοχή των μεγάλων δυνάμεων που ξέχασαν τις εγγυήσεις που οι ίδιες πρόβλεψαν στα κείμενα της συνθήκης, φέρνουν στο νου τα πικρά λόγια του μεγάλου Φρεντερίκου. Όλες οι εγγυήσεις είναι όπως τα δικτυωτά έργα Χρυσοχοΐας, κατάλληλα μάλλον να θέλουν τα μάτια παρά να φέρνουν κάποιο πρακτικό αποτέλεσμα.

Εμείς όμως πρέπει να εργαζόμαστε σκληρά και κυρίως συστηματικά για να ανατρέψουμε την αναμφισβήτητη αλήθεια των λόγων του μεγάλου Φρυδερίκου.

0: στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μια ακόμα εκπομπή της σειράς Άρωμα Βασιλεύου σας έφτασε στο τέλος της. Στην κονσόλα του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Ευάγγελος Τζαναβάρης, στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Νέλη Ζάχαρη, η οποία συνεχίζει να καταγράφει τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας, και στο μικρόφωνο ο Λεωνίδας Κουμάκης. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Σας ευχόμαστε να είστε καλά.
1: Άρωμα Βασιλεύου σας. Μια σειρά εκπομπών που επιμελείται Επιτροπή του Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτών, ενός συλλόγου που δραστηριοποιείται από το 1928 σε ένα ευρύτατο πεδίο κοινωνικών, μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: Ευαγγέλιο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

αγαπητοί ακροατές, και σήμερα κοντά σας, όπως κάθε εβδομάδα, με την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Και ξεκινούμε όπως πάντοτε με τα σχόλιά μας στην Ευαγγελική Περικοπή, που είναι 1 Κορινθίους 16 κεφάλαιο 13-24 στίχους. Θα ακούσουμε μία φράση. «Γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, κρατεούστε». Στην εποχή μας έχει γίνει μια τρομερή σύγχυση και αλλαγή στις σκέψεις και τα αισθήματα των ανθρώπων. Αξίες που στήριξαν στο παρελθόν άτομα και λαούς λησμονούνται. Τα αιώνια ανταλλάσσονται με τα φθαρτά. Οι χαρακτήρες φθύρονται μέσα σε νεωτεριστικές νοσηρές εκδηλώσεις, υπό το κάλυμα δήθεν της προόδου. Οι οικογενειακές αρχές προδίδονται και αγνές παραδόσεις εγκαταλείπονται. Βεβαίως η κατάσταση αυτή, ίσως μόνο με διαφορετική όψη, θα παρουσιάζεται ως την εποχή των Αποστόλων, γεγονός το οποίο ανάγκασε τότε τον Απόστολο Παύλο να γράψει προς τους Κορινθίους τα βαρισίμαντα αυτά λόγια, τα οποία νομίζω ότι θα είναι πολύ χρήσιμο να αναλύσουμε. Γρηγορείτε. Όπως τότε, έτσι και σήμερα η ζωή της αρετής απαιτεί διαρκή εγρήγορση. Είναι η εχθρή πολύ και δυνατή. Ιδιαίτερος ο διάβολος, ο οποίος ως λέον οριόμενος περιπατίζει τον τι να καταπεί. Γι' αυτό η Αγία Γραφή μας συνιστά σε πολλά σημεία να γρηγορούμε. Γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν, διδάσκει ο ίδιος ο Κύριός μας. Αυτή η εγρήγορση, η αγρυπνία, είναι ο καλύτερος φρουρός που προφυλάσσει την ψυχή μας από τον υπόλους θα έλεγα ερχόμενο εχθρό, ο οποίος εμφανίζεται ως κλέπτης ενικτή. Σήμερα μάλιστα, όπως ελέγχθη με τις νέες αντιλήψεις περί ζωής, με τα νέα ιδεολογικά ρεύματα που πνέουν γύρω μας, με τις σύγχρονους συνθήκες ζωής, όπου η ατιμία ενδύεται το ένδυμα της προοδευτικότητος, η απάτη το χρυσό χαρτί της υποκριτικής ευγένειας, η ανηθικότητα τη μάσκα της εξελίξεως, η απιστία κραδένει τη μάχαιρα της δίθεν επιστημονικής αλήθειας, απαιτείται μεγάλη προσοχή και εγρήγορση, διότι από στιγμή η στιγμή μπορεί ο εχθρός να εισέλθει στο οχυρό της ψυχής μας ύπουλα και να το κυριεύσει. Όσο δε περισσότεροι, λόγω της ανομαλίας των καιρών και του κατακλυσμού της απιστίας και διαφθοράς, γίνονται οι κίνδυνοι, τόσο μεγαλύτερη θα πρέπει να είναι η εγρήγορσή μας και η φρούρηση του ψυχικού μας θησαυρού. Ένας τέτοιος θησαυρός είναι η πίστη. «Στήκεται εν τη πίστη», μας λέει ο Απόστολος. Ονομάσαμε θησαυρό την πίστη, και είναι, διότι στην πορεία της ζωής μας η πίστη είναι ο πυρσός που μας κατευθύνει στο ασφαλές τέρμα. Η πίστη είναι το όπλο δια του οποίου νικάμε τον εχθρό. «Επί πάσιν αναλαβώντος των θηρεών της πίστεως, ενώ δινήσεστε πάντα τα βέλη του πονηρού, τα πεπειρωμένα σβέσε». Η πίστη είναι η δύναμη, η νικήσασα τον κόσμο. Σε αυτή την πίστη μας συνιστά ο Μέγας Απόστολος να σταθούμε εδρεωμένοι, σταθεροί και αμετακίνητοι. Διότι όποιος έχει αυτή την πίστη είναι ακαταμάχητος. Τι ατύχημα μεγάλο είναι για τον άνθρωπο να χάσει την πίστη του. Όλα γύρω του τότε γίνονται σκοτάδι και ερημιά. Ο άνθρωπος μοιάζει με αητό χωρίς φτερά και η ζωή πορεία θανάτου. Ας μείνουμε σταθεροί στην πίστη αν θέλουμε αληθινά την ευτυχία μας. «Ανδρίζεστε», μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Βέβαια, για να κρατήσει κανείς την πίστη και να νικήσει στο μεγάλο αυτό αγώνα, θα χρειαστεί να πολεμήσει με σθένος. Η αρετή θέλει ανδρεία. Έχει βέβαια ο δρόμος της και η πορεία της γοητεία,
αλλά την ίδια στιγμή απαιτείται και ηρωική διάθεση, διότι απέναντι στις επιθέσεις του εχθρού η στάση του χριστιανού δεν μπορεί να είναι η υποχώρηση, διότι η υποχώρηση σημαίνει θάνατος. Είναι αλήθεια ότι η αμαρτία εμφανίζεται ελκυστική με γοητευτικά χρώματα. Μοιάζει με μεθυστικό ποτό που μόλις το πιεις ζαλίζεσαι και ζεις σε φανταστικό κόσμο. Είναι πλανεύτρα η αμαρτία, όπως πλάνο είναι το τραγούδι των Σιρήνων. Όμως αργότερα, όταν περάσουν οι πρώτες εντυπώσεις, τότε εκδηλώνονται όλες οι συνέπειες. Η πικρία, η απογοήτευση, τα συντρίμματα, τα ψαλιδισμένα όνειρα, τα ερυπωμένα σχέδια του παγιδευθέντος ανθρώπου. Στη ζωή υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ανθρώπων. Στην πρώτη ανήκουν εκείνοι που δεν αγωνίζονται καθόλου και παραδίνονται αμαχητοί στον εχθρό. Για αυτούς δεν αξίζει να κάνουμε λόγο. Μια δεύτερη κατηγορία ανθρώπων που αρχίζουν καλά τον αγώνα, αλλά τους λείπει η ανδρεία και παραδίνονται γρήγορα ή αργά στον εχθρό. Και είναι και η τρίτη κατηγορία ανθρώπων που αρχίζουν τον αγώνα, που πολεμούν με ανδρεία μέχρι τέλους και νικούν. Τέτοιους ακριβώς μας θέλει ο Απόστολος Παύλος, γενναίους και ανδρείους. Κρατεούστε, θα ακούσουμε μια άλλη λέξη. Είναι αυτό το τελευταίο σημείο του αγώνα. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι έχουμε αρχηγό αίτητο, ο οποίος παραστέκει στο πλευρό μας και όταν βλέπει να κινδυνεύουμε έρχεται αμέσως να μας βοηθήσει, ψιθυρίζοντας στην καρδιά μας: «Μη φοβού, εγώ μετασού ημί». Όταν μέσα μας πιστεύσουμε ότι ο δρόμος που πήραμε είναι ο καλύτερος, όταν η ψυχή μας δονηθεί από τα ιερά σκυρτήματα της αρετής και της πίστεως, όταν πάρουμε την απόφαση να μείνουμε μέχρι τέλους στις επάλξεις της τιμής και του χρέους, τότε τα ιερά μας και τα φρούριά μας δεν θα τα πάρει ο εχθρός. Τη σημαία μας, που είναι το σύμβολο των ιερών και των ιδανικών μας, δεν θα την υποστείλει ο διάβολος. Ορθοί και αίτητοι θα μείνουμε στις επάλξεις, αφού μαζί μας, εμψυχωτής και υπερασπιστής, είναι πάντοτε ο Χριστός μας. Πολλοί από μας φωτιστήκαμε με το χριστιανικό φως από νεαράς ηλικίας, θα έλεγα. Γνωρίσαμε τον νόμο του Θεού. Συγκινηθήκαμε από την ιερότητα του αγώνα. Ίσως ερήφθημεν από την πρώτη στιγμή και στην πνευματική μάχη με ενθουσιασμό και ζήλο. Τι κάναμε άραγε? Φυλάξαμε τα πνευματικά μας φρούρια ή τα παραδώσαμε στον εχθρό? Η πίστη μας ήταν γρανιτόκορμη ή αποκαλάμη? Είναι ερωτήματα αυτά που πρέπει να τα θέτουμε συνεχώς στον εαυτό μας. Στη Βραζιλία φυτρώνει ένα φυτό που το λένε κάταθον, το οποίο σημαίνει δολοφόνος. Αυτό είναι από τα αναρριχόμενα φυτά. Στην αρχή σέρνεται στο έδαφος και άμα βρει κανένα δέντρο κοντά του, αναρριχάται, φουντώνει, δεν αφήνει κλαδάκι ακάλυπτο και όταν φτάσει στην κορφή, το ατυχές δέντρο είναι πια ξερό. Το πνίγει μέσα στο θανάσιμο εναγκαλισμό του ο δολοφόνος. Το ίδιο επικίνδυνο ύπουλο και θανάσιμο εναγκαλισμό κάνει στον άνθρωπο η αμαρτία. Εισέρχεται σιγά σιγά μέσα μας και κάνει βαθμιαία κατοχή. Ύστερα γίνεται ο απόλυτος κύριος της καρδιάς μας και τελικά μας θανατώνει. Αυτό δεν πρέπει να το πάθουμε εμείς. Θα είναι η μεγαλύτερη συμφορά στη ζωή μας. Ένας τρόπος υπάρχει να την αποφύγουμε: να ακούσουμε καλά και να εφαρμόσουμε με ακρίβεια και θέρμη ψυχής το σύνθημα που θα μας δώσει ο Απόστολος Παύλος: «Γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, κρατεούστε».

αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Συνεχίζουμε με την Ευαγγελική Περικοπή που είναι 13η Κυριακή Ματθαίου, 21ο κεφάλαιο, 33 έως 42 στίχους. Ας διαβάσουμε την Ευαγγελική Περικοπή στο κείμενό της. Είπαν ο Κύριος την παραβολή ταύτην. Άνθρωπός της είναι οικοδεσπότης, όσοι εφύτευσε ένα μπελώνα και φραγμόν αυτό περιέθηκε και όριξε εν αυτό λινόν και οκοδόμησε πύργον και εξέδωτο αυτόν γεωργής και απεδίμησε. Όταν δε ίγκυσε ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς λαβήν τους καρπούς αυτού και λαβώντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού, όν μεν έδιραν, όν δε απέκτηναν, όν δε ελιθοβόλησαν. Πάλι να πέστειλεν άλλους δούλους πλοίων στον πρώτον και επίησαν αυτής ως αυτός. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον ιόν αυτού λέγον, εντραπήσονται τον ιόν μου. Οι δε γεωργοί ειδώντες τον ιόν είπον εν εαυτής, ούτως εστίν ο κληρονόμος, δεύτε αποκτήνομεν αυτόν και κατάσκομεν την κληρονομίαν αυτού. Και λαβώντες αυτόν εξέβαλον έξω του αμπελώνος και απέκτηνον. Όταν έλθει ο Κύριος του αμπελώνος, τι ποιήση της γεωργής εκείνης, λέγουσιν αυτό, κακούς κακός απολέσει αυτούς και τον αμπελώνα εκδώσετε άλλης γεωργής ή την εσαποδώσουν αυτό τους καρπούς εν της καιρής αυτών. Λέγει αυτής ο Ιησούς, ουδέποτε ανέγνονται εν τις γραφές, λίθον όν απεδοκίμασαν οικοδομούντες, ούτως εγεννήθης κεφαλήν γωνίας, παρακυρίω γένετο αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Η σημερινή Ευαγγελική Περικοπή θα μας μιλήσει παραβολικά για έναν αμπελώνα που φύτευσε ένας νοικοκύρης και τον εμπιστεύτηκε σε γεωργούς για να του δώσουν καρπό. Και όταν πλησίασε ο καιρός της οδειάς, ο νοικοκύρης έστειλε υπηρέτες στους γεωργούς για να πάρουν τον καρπό του αμπελώνα. Αλλά οι κακοί γεωργοί που δεν είχαν να δώσουν καρπό γιατί ήταν οκνηροί, κακοποίησαν τους υπηρέτες του νοικοκύρη τους. Και όταν ο νοικοκύρης έστειλε και άλλους υπηρέτες στους γεωργούς, έκανε και σε αυτούς το ίδιο. Τέλος, ο καλός και μακρόθυμος νοικοκύρης έστειλε στους γεωργούς του αμπελώνα του τον ίδιο του τον ιό για να λάβει σαν άμεσος αντιπρόσωπός του τους καρπούς του αμπελώνα. Αλλά εδώ είναι που εκδηλώθηκε περισσότερο η κακία των γεωργών, γιατί όταν αυτοί είδαν τον ιό του κυρίου τους που ήταν ο νόμιμος κληρονόμος του αμπελώνα, όρμουσαν κατά πάνω του, τον έβγαλαν έξω από τον αμπελώνα και τον φώνευσαν για να του πάρουν την κληρονομιά. Τι σημαίνει η παραβολή αυτή του αμπελώνα? Αμπελώνας είναι ο Ισραηλιτικός λαός, το έθνος αυτό που φύτευσε ο Θεός για ιεραποστολικό σκοπό προς τα άλλα έθνη. Διαβάστε το 5ο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα για να δείτε την αγάπη του Θεού στον αμπελώνα αυτόν, το λαό του Ισραήλ. Έβαλε σε αυτόν γεωργούς, τους αρχιερείς και γραμματείς και πρεσβυτέρους για να τον διδάσκουν και να τον ουθετούν. Αλλά αυτοί παραμέλησαν το έργο τους, αδιαφόρησαν για την αποστολή τους και θεώρησαν ιδιοκτησία τον θείο αμπελώνα. Γι' αυτό και θανάτωσαν τους προφήτες, αυτούς τους πιστούς υπηρέτες του Θεού και το ακόμη χειρότερο, φώνευσαν με φρικτό σταυρικό θάνατο τον ίδιο τον Υιό του Κυρίου τους, τον Ιησού Χριστό. Αυτόν πραγματικά τον είδαν σαν κληρονόμο του αμπελώνα, σαν βασιλιά του Ισραήλ, και για να του πάρουν την κληρονομία τον θανάτωσαν και μάλιστα έξω από τον αμπελώνα, όπως θα μας πει η Ευαγγελική Περικοπή, έξω από τα Ιεροσόλυμα, έξω της πύλης έπαθε ο Χριστός. Γιατί διαβάζεται η περικοπή αυτή την χρονική περίοδο? Γιατί πάμε για τη μεγάλη γιορτή του Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου και η Εκκλησία μας προετοιμάζει με τα αναγνώσματά της για να γευθούμε καλύτερα τη γιορτή αυτή που είναι σαν τη Μεγάλη Παρασκευή, γι' αυτό και τιμάται με νηστεία. Και το Ευαγγέλιο με την παραβολή των κακών γεωργών θα μιλήσει για τον θάνατο του Χριστού
που κηρύττει τη τρανότατα η γιορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου. Και γι' αυτό το λόγο, 40 μέρες πριν από τη γιορτή αυτή, γιορτάζουμε τη μεταμόρφωση του Κυρίου στις 6 Αυγούστου, που διακηρύττει τη δόξα Του, ώστε λέει το κοντάγιο της γιορτής αυτής, όταν δούμε τον Χριστό στη γιορτή της υψώσεως να πάσχει, να νοήσουμε ότι δεν πάσχει από αδυναμία, αλλά εκούσια, γιατί είδαμε τη δόξα Του και τη δύναμή Του με τη γιορτή της μεταμορφώσεως. Θα ακούσουμε λοιπόν στο Ευαγγέλιο για τους κακούς γεωργούς. Αλλά εμείς ας πάρουμε την απόφαση να γίνουμε καλοί γεωργοί του Θείου Αμπελώνα, γιατί και για μας ο Χριστός μας καλεί να εργαστούμε για τα κλίματα του Αμπελώνα του, δηλαδή όπως ερμηνεύει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, για μας τους ιδίους, γιατί ο Κύριος είπε ότι εμείς είμαστε τα κλίματα του Θείου Αμπελώνα. Οι ψυχές που τρέχουν και εργάζονται με προθυμία στη ζωοποιό άμπελο και γίνονται κλίματά της και κοπιάζουν για χάρη του εαυτού τους και καλλιεργούν τους εαυτούς τους, όπως διδάσκει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πρώτα-πρώτα περικόπτουν όλα τα περιτά. Τα περιτά αποτελούν εμπόδιο στο να δώσουν άξιους καρπούς για τη θεϊκή αποθήκη. Και ποια είναι αυτά? Είναι ο πλούτος, η διπάθεια, η μάταιη δόξα, όλα τα μάταια που ρέουν και παρέρχονται, κάθε πάθος ψυχής και σώματος, δελυρό και πονηρό, όλος ο συμφετός των επιρριμμένων λογισμών της διανοίας, κάθε άκουσμα και θέαμα και κάθε λόγος που μπορεί να βλάψει την ψυχή. Γιατί αν κανείς λέει, ο Ιερός Πατέρας, δεν φροντίζει με όλη του την επιμέλεια να κόβει και να καθαρίζει αυτά τα βλαστήματα της καρδιάς του, δεν θα δώσει ποτέ καρπό για την αιώνια ζωή. Αλλά πρέπει ως καλοί εργάτες του Θείου Αμπελώνα να δώσουμε καρπό, να ανθίσουν με αρετές τα κλίματά μας, να πιούμε το γλυκό κρασί του Χριστού και να αποκόπτουμε από τις αμαρτωλές ειδονές των αισθητών πραγμάτων. Το κλίμα, λέει ο Άγιος Μάξιμος, κάνει το κρασί. Το κρασί τη μέθη, η μέθη την έκσταση. Λοιπόν, το καλοφυτευμένο λογικό που είναι το κλίμα, όταν καλλιεργείται με τις αρετές, γεννά τη γνώση. Η γνώση γεννά την καλή έκσταση, η οποία αποσπά το νου από τη σχέση με την αίσθηση. Και ο γλυκύτερος καρπός που πρέπει να δώσουμε ως κλίματα πνευματικά φυτεμένα στη Θεία Άμπελο, την Αγία του Χριστού Εκκλησία, είναι η ταπείνωση, που εικονίζεται και αυτή ως άμπελος. Και η οσία αυτή άμπελος, όσο αυξάνει, παρουσιάζει διάφορες μορφές. Άλλη όψη, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίματος, έχει στο χειμώνα των παθών και άλλη όταν φτάσει το θέρος των αρετών. Αλλά όλες οι όψεις συμβάλλουν στην καλή καρποφορία αυτής της αμπέλου. Όταν, λέει ο Όσιος Πατέρας, αρχίζει να ανθίζει μέσα μας η σταφυλή της οσίας αυτής αμπέλου, της ταπείνωσης, αρχίζει να μην μας κάνει εντύπωση η ανθρώπινη δόξα και η έπαινη, αλλά αισθανόμαστε κόπωση και μίσος προς αυτά και συγχρόνως βγάζουμε από μέσα μας το θυμό και την οργή. Και όσο αυξάνει η άμπελος αυτή μέσα μας, σκεπτόμαστε περισσότερο το φορτίο των αμαρτιών μας και θεωρούμε μηδέν κάθε καλό που κάναμε. Και όποιος καλλιεργεί καλά την οσία αυτή άμπελο, την ταπείνωση, αυτός έρει πιστότερα το Σταυρό του Κυρίου για τη γιορτή του οποίου μας προετοιμάζει η Εκκλησία μας. Αυτός γεύεται περισσότερο το πάθος του Χριστού για το οποίο θα μας μιλήσει το Ευαγγέλιο. Ας ζητάμε λοιπόν τη χάρη του Θεού για να είμαστε καλοί γεωργοί του Θείου Αμπελώνα, για να είμαστε καρποφόρα κλίματα ριζωμένα στη Θεία Άμπελο, το Χριστό μας και την Αγία του Εκκλησία, πίνονται συνέχεια σε αυτήν και από αυτήν το κρασί, το γλυκό στάλαγμα του Σταυρού, το αίμα του Χριστού που γευόμαστε στη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατέ, ακούτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Είναι 13η Κυριακή Ματθαίου και ομιλούμε για τους κακούς γεωργούς, όπως μας λέει ο Κύριός μας στην παραβολή. Όλες οι παραβολές του Χριστού μας αφορούν όλους μας. Η παραβολή όμως των κακών γεωργών μας αφορά ιδιαίτερα σαν έθνος. Ο Θεός για περιούσιο λαό του είχε καλέσει τον Ισραηλιτικό λαό. Αυτό όμως την απέρριψε την κλίση του, μέχρι σημείου να σταυρώσει τον Χριστό και να επισύρει την κατάρα του Θεού αντί της ευλογίας. Από περιούσιος λαός έγινε ανούσιος. Στη θέση του ο Θεός κάλεσε όλα τα ιδωλολατρικά έθνη. Μεταξύ αυτών πρώτη κάλεσε την Ελλάδα μας. Και τούτο φαίνεται από τη χρήση της ελληνικής γλώσσας για την διάδοση του Ευαγγελίου μέχρι τις ιεραποστολές του Βυζαντίου. Προβάλλει όμως το ερώτημα. Η σημερινή Ελλάδα εξακολουθεί να είναι λαός του Θεού? Εξακολουθεί να ακτινοβολεί το φως του Χριστού στον κόσμο? Εάν θέλουμε να είμαστε μέσα στην πραγματικότητα, πρέπει να ομολογήσουμε ότι στο σύνολό της η σημερινή Ελλάδα έχασε τον οδηγητικό της ρόλο. Ακολουθεί αντί να προηγείται. Παρασυρώμαστε από τα ρεύματα του σύγχρονου κόσμου που είναι γεμάτα σύγχυση και χάος. Έτσι βαδίζουμε κι εμείς προς την καταστροφή που απειλεί την ανθρωπότητα. Αφήσαμε τα ωραία μας ήθη και έθιμα. Χάσαμε την κρυστάλλινη ορθόδοξη πίστη μας, τις ρίζες του ελληνισμού και του χριστιανισμού, και τρέχουμε στις θολωμένες πηγές του χιλιασμού, του μηδενισμού και του υλισμού. Δεν μας αρέσει η αλήθεια και το φως. Θέλουμε το σκοτάδι. Αποστρεφόμαστε και διώχνουμε τους τίμιους.

0: Ευαγγέλιο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αντιαιρετική δράση. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής Επιτροπαιρέσεων.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Θα συνεχίσουμε και στην σημερινή εκπομπή μας να εκθέσουμε τη γνώμη μας γιατί ένας διάλογος με την αίρεση και την παραθρησκεία στην οργανωμένη κατάστασή της είναι ανώφελος, μερικές φορές δε και επικίνδυνος. Και όπως είπα στην προηγούμενη εκπομπή, είναι υποχρέωση του ποιμένος ή των ανθρώπων των ασχολουμένων με το πρόβλημα της αντιμετώπισης των αιρέσεων, όπως είναι το Γραφείο της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, η Πανελλήνια Ένωση Γονέων, άλλοι συνεργάτες που κατέχουν το πρόβλημα και ασχολούνται με αυτό επί χρόνια. Είναι υποχρέωση όλων αυτών να βοηθήσουν τα θύματα των αιρέσεων και να έχουν ένα διάλογο μαζί τους ώστε να τα βοηθήσουν ή ενδεχομένως να βοηθήσουν και τις ίδιες τις οικογένειές τους. Όμως εκείνο το οποίο υπεστήριξα είναι ότι είναι δύσκολος, επικίνδυνος και ανώφελος ένας διάλογος με την οργανωμένη παραθρησκεία, δηλαδή με τους ίδιους τους αρχηγούς των ομάδων αυτών, οι οποίοι επιδιώκουν, όπως είπα στην προηγούμενη εκπομπή μας, πολλές φορές να βρεθούν στο ίδιο το τραπέζι σε συζήτηση με εκπροσώπους της Εκκλησίας σε μια ραδιοφωνική ή τηλεοπτική εκπομπή. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσω και σήμερα να εκθέσω τους λόγους για τους οποίους νομίζω ότι ένας τέτοιος διάλογος δεν ωφελεί. Είπα λοιπόν στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι οι διάφορες αιρετικές και παραθρησκευτικές ομάδες χρησιμοποιούν διάφορα προσωπία και ότι επιδιώκουν αυτόν τον διάλογο, τον δημόσιο διάλογο, ώστε να αποκτήσουν αναγνώριση και ιδιαίτερα μάλιστα οι οργανώσεις αυτές, οι ομάδες αυτές επιδιώκουν να βρεθούν μαζί με ορθόδοξους κληρικούς ή λαϊκούς θεολόγους σε διάβλους ή άλλες συζητήσεις και υπεστήριξα ότι αυτό ενέχει τον κίνδυνο της πρόκλησης συγχύσεως μεταξύ των ορθοδόξων πιστών με συνέπεια την ενδεχόμενη εξαπάτησή τους κατά την προσιλητιστική διαδικασία από προπαγανδιστές των ομάδων αυτών. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, αγαπητοί ακροατές, ότι σήμερα ο σύγχρονος άνθρωπος αρέσκεται στην λεγόμενη σύνθεση και στην ανεκτική συμπεριφορά. Δηλαδή πιστεύει ότι ορισμένα πράγματα ως προς το θρησκευτικό πιστεύω εννοώ μπορούν να συμβιβαστούν και να συνδυαστούν. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο σημείο ορθόδοξοι χριστιανοί να εμπλέκουν στο ορθόδοξο πιστεύω τους και άλλες κακοδιδασκαλίες πολλές φορές εν αγνία τους χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι αυτές οι κακοδιδασκαλίες τις οποίες αποδέχονται στην ουσία ανατρέπουν το ορθόδοξο πιστεύω τους. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο ορθόδοξος χριστιανός να εκκλησιάζεται, να εξομολογείται, να μεταλαμβάνει των αχράντων μυστηρίων και συγχρόνως να μετέχει σε ομάδες παραθρησκευτικές, πιθανώς να έχει λάβει και μοιήσεις ή να ασκεί, να χρησιμοποιεί τεχνικές γκουρουιστικών ομάδων. Παραδείγματος χάρη, δεν είναι σπάνιο να ακούμε ότι κάποιος ορθόδοξος χριστιανός παρακολουθεί σεμινάρια διαφόρων ομάδων για ανάπτυξη του νου του ή για ψυχοθεραπεία ή ότι κάνει γιόγκα, τάχα για γυμναστική ή ότι κάνει διαλογισμό για ηρεμία και ούτω καθεξής. Αυτό σημαίνει ότι ο ορθόδοξος χριστιανός δεν γνωρίζει, δεν αντιλαμβάνεται τι σημαίνει γιόγκα φερυπίν ή τι σημαίνει διαλογισμός. Ή συναντάμε περιπτώσεις, και αυτό το λέω από την καθημερινή εμπειρία μας, δεν είναι θεωρητικά αυτά που σας λέω αγαπητοί μου αδελφοί, τα συναντάμε στο γραφείο της Επιτροπής επί των Αιρέσεων συχνά και προέρχονται όπως είπα από την καθημερινή εμπειρία μας. Έτσι λοιπόν δεν είναι σπάνιο να συναντάμε χριστιανό ορθόδοξο ο οποίος
πιστεύει αλλοπρόσαλλα πράγματα, παραδείγματος χάρη ότι ο Ιησούς Χριστός είναι μεν ο Χριστός, ο Μεσσίας, αλλά είναι ο Μεσσίας της εποχής των ηχθείων, δηλαδή είναι ένας αβατάρ, μια ενσάρκωση σύμφωνα με την Ινδουιστική αντίληψη και διδασκαλία, αλλά ενσάρκωση θεϊκή της εποχής των ηχθείων, δηλαδή της παλαιάς εποχής. Ένας αβατάρ Χριστός, δηλαδή της νέας εποχής. Αλλά σήμερα μπορούμε μαζί με τον Ιησού Χριστό, που ήταν, επαναλαμβάνω, ο Χριστός της εποχής των ηχθείων, να πιστεύουμε και σε έναν άλλον ενδεχομένως Χριστό, παραδείγματος χάρη στο Σάι Μπάμπα ή κάποιον άλλον, στον Μουν και δεν ξέρω ποιον άλλον, ο οποίος είναι ζωντανός σήμερα μαζί μας και ο οποίος βέβαια βρίσκεται και σε ανώτερο μάλιστα πνευματικό επίπεδο από τον Ιησού Χριστό, και άρα η διδασκαλία του δεν είναι μεν αντίθετη με εκείνη του Ιησού Χριστού, είναι όμως ανωτέρα και τελειωτέρα. Βέβαια, αυτά όπως είπα είναι αλλοπρόσαλλα πράγματα, είναι αδύνατον να ταυτιστεί ο Ιησούς Χριστός και η διδασκαλία του με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και με οποιαδήποτε άλλη διδασκαλία, όταν μάλιστα αυτή πολλές φορές είναι και αντίθετη προς τη χριστιανική διδασκαλία. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι η κατάληξη, χωρίς να το αντιληφθεί ο ίδιος ο οπαδός αυτών των δοξασιών, είναι να προσχωρήσει ο ίδιος σε μια παραθρησκευτική ομάδα πλήρως και να ενταχθεί σε αυτήν αποκοπτόμενος από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Είπα ότι πολλές φορές βλέπουμε ορθόδοξους χριστιανούς να αποδέχονται κακοδιδασκαλίες της νέας εποχής και ανέφερα τη γιόγα και το διαλογισμό. Θέλω να συμπληρώσω ότι πολλές φορές, και αυτό έχει αποδειχθεί και από διάφορα γκάλοπς τα οποία έχουν γίνει, υπάρχουν ορθόδοξοι χριστιανοί οι οποίοι αποδέχονται την δοξασία της μετενσάρκωσης ή της μετεμψύχωσης και όμως παραμένουν, έτσι νομίζουν, ορθόδοξοι χριστιανοί. Είναι αδύνατον, αγαπητοί μου αδελφοί, να ομολογούμε το σύμβολο της πίστεως και να λέμε στο τέλος, να ομολογούμε στο τέλος προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και παράλληλα να πιστεύουμε στη μετεσάρκωση. Είναι δύο αντίθετες και αλληλοανερούμενες δοξασίες, και άρα ένας ορθόδοξος χριστιανός δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν να αποδέχεται και τις δυο αυτές θεωρίες. Η Αγία Γραφή απορρίπτει ριζιδόν την δοξασία της μετεσάρκωσης και της μετεμψύχωσης, ασχέτως με το τι υποστηρίζουν διάφορες παραθρησκευτικές ομάδες. Και αυτό το λέγω έτσι ευκαιριακά τώρα, χωρίς να εισέρχομαι στο θέμα της μετεσάρκωσης και της μετεμψύχωσης. Εάν κάποιος θέλει να εμβαθύνει στο θέμα αυτό, τον συμβουλεύω να διαβάσει το ωραίο βιβλιαράκι του μακαριστού πατρός Αντωνίου Αλεβιζοπούλου, «Μετεσάρκωση ή Ανάσταση». Εκεί θα βρει όλη τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας πάνω στο θέμα αυτό.

θέλω ακόμα να συμπληρώσω, αγαπητοί μου αδελφοί, μερικές άλλες σκέψεις πάνω στην θέση που υποστηρίζω για το αδύνατον του διαλόγου, του δημόσιου διαλόγου με την οργανωμένη παραθρησκεία. Θα έχετε κι εσείς ασφαλώς παρατηρήσει ότι σε πολλές τηλεοπτικές εμφανίσεις προσκαλούνται ένας ορθόδοξος και περισσότεροι εκπρόσωποι διαφόρων αιρετικών παραθρησκευτικών ομάδων για να συνομιλήσουν. Και εγώ ίδιος, θα το έχετε διαπιστώσει, στο παρελθόν ιδίως, είχα εμφανιστεί πολλές φορές σε τέτοιες εκπομπές, πιστεύοντας τότε ότι μπορώ να συμβάλλω στην πληροφόρηση των Ορθοδόξων αδελφών μας, γιατί όχι και στην πληροφόρηση των θυμάτων των ομάδων αυτών. Έτσι λοιπόν και εγώ συμμετείχα σε τέτοιες εκπομπές και μάλιστα σε δύσκολες ώρες μεταμεσονύκτιες, και βρέθηκα μπροστά σε πληθώρα εκπροσώπων παραθρησκευτικών ομάδων. Διεπίστωσα όμως ότι το αποτέλεσμα ήταν να διεξάγεται ένας πολυμέτωπος και άνισος αγώνας ενάντια σε ποικίλες επιθέσεις και επιβουλές με ποικιλία θεμάτων, συνήθως ασυμβίβαστων μεταξύ τους, προς δημιουργία εντυπώσεων. Ένας Ορθόδοξος, 3, 4 και 5 εκπρόσωποι διαφόρων παραθρησκευτικών, αποκρυφιστικών μέχρι και νεοπαγανιστικών ομάδων. Ο Ορθόδοξος λοιπόν εκπρόσωπος βρισκόταν αντιμέτωπος μπροστά σε μια πληθώρα δοξασιών αλλά και προσώπων, τα οποία όλα μαζί έκαναν επίθεση εναντίον της Ορθόδοξης Εκκλησίας, επίθεση κατά μέτωπο κατά της Ορθόδοξης πλευράς. Και μάλιστα, όπως είπα, με την ποικιλία των θεμάτων και των παρεκκλήσεων από τη συζήτηση, με τελικό αποτέλεσμα να είναι η συζήτηση μια ελλιπή συζήτηση και άρα επικίνδυνη πάνω σε κάθε θέμα, και να δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις στους τηλεθεατές ή στους ακροατές. Το κλίμα αυτό υποστηρίζεται και δυστυχώς και από μερικούς δημοσιογράφους, οι οποίοι με τον τρόπο αυτό δημιουργούν θέματα για να έχουν ενδιαφέρον οι εκπομπές τους και ενδεχομένως να έχουν και μεγαλύτερη ακροαματικότητα. Άρα λοιπόν, μέσα από μια τέτοια συζήτηση, το ερώτημα είναι αν προέρχεται ωφέλεια προς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς και προς τα ίδια τα θύματα των αιρέσεων, ή δημιουργείται περαιτέρω σύγχυσης. Πολύ περισσότερο, όπως είπα, όταν η συζήτηση είναι ελλιπής, όταν τα θέματα καλύπτει το ένα το άλλο, όταν υπάρχει πληθώρα θεμάτων και ούτω καθεξής. Αλλά υπάρχουν και άλλα. Σε δύσκολες στιγμές, αυτό είναι μια επιπλέον διαπίστωση από την εμπειρία μου, επαναλαμβάνω, όταν ο αιρετικός συζητητής αισθάνεται πιεζόμενος και εκτιθέμενος, δεν διστάζει να εξαπολύει συκοφαντικές εκφράσεις κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας ή κατά συγκεκριμένων εκπροσώπων της ή και του συμμετέχοντος Ορθοδόξου συνομιλητού του. Θυμάμαι σε κάποια εκπομπή είχα προσκληθεί να είμαι παρόν, δεν ήταν δυνατό να είμαι εγώ παρόν και απέστειλα κάποιο συνεργάτη μου. Λοιπόν, όταν η συζήτηση έφτασε σε δύσκολο σημείο, ο συνεργάτης μου δέχθηκε μια τέτοια, θα έλεγα, ανάρμοστη επίθεση και συμπεριφορά, που εάν φόραγε και το ράσο, η θέση του θα ήταν ακόμα δυσκολότερη. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο επιτιθέμενος μπορεί να ρίξει λάσπη, να ειρωνευτεί ή να επιδιώξει να εσπείρει στους τηλεθεατές ή τους ακροατές την αμφισβήτηση για το πρόσωπο, το ορθόδοξο πρόσωπο που ομιλεί, ή να δημιουργήσει κλονισμόν στην ορθόδοξη πίστη με αλλοιώσεις, ανακρίβειες ή την μεταφορά ελλιπών και διαστρεβλωμένων πληροφοριών. Και θα πει κανείς, καλά, εάν απουσιάζει
ο Ορθόδοξος εκπρόσωπος δεν θα κάνει το ίδιο. Βέβαια θα κάνει το ίδιο. Δεν λείπουν και οι περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ο εκπρόσωπος ή ο οπαδός της παραθρησκευτικής ομάδας ή της αίρεσης επιδιώκει να εμπλέξει και να παγιδεύσει τον Ορθόδοξο συνομιλητή του σε εκφράσεις και χαρακτηρισμούς που μπορούν να στοιχειοθετήσουν ποινικά αδικήματα, ώστε να τον απειλήσει στη συνέχεια με διάφορους τρόπους, με μηνύσεις και ούτω καθεξής. Στην περίπτωση αυτή επιδιώκεται όχι μόνο η καταράκωση του κύρους της Εκκλησίας, αλλά και ο εκφοβισμός όσων ομιλούν και ασχολούνται με τη δραστηριότητα των ομάδων αυτών ή η πρόκληση βλάβης ή ζημίας αυτούς, ώστε να αφαιθούν ανενόχλητες οι αιρέσεις και οι παραθρησκευτικές ομάδες στο διαβρωτικό έργο τους. Τελικός λοιπόν στόχος των εκπροσώπων των διαφόρων παραθρησκευτικών συζητητών είναι η αλίευση οπαδών και η διαφήμιση των δήθεν επιστημονικών ή δήθεν λογικών ή θαυματουργικών και υπερφυσικών δοξασιών και ικανοτήτων τους, επιδιώκοντας να προκαλέσουν την περιέργεια και την επιθυμία να δοκιμάσει κανείς το κάτι άλλο, μια και αυτό δεν είναι όπως διακηρύσουν παρά μια εναλλακτική ή παρόμοια ή και καμιά φορά καλύτερη προσφορά λύσης και ελπίδας από εκείνη που προσφέρει ο μέχρι σήμερα γνωστός μας Ιησούς Χριστός, αλλά όμως Μεσσίας και Αβατάρ, όπως λένε, της παλαιάς εποχής των Ιχθύων. Άρα λοιπόν βλέπουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ο διάλογος με την οργανωμένη θρησκεία σε ένα δημόσιο χώρο όπως είναι ένας διάβλος, μια τηλεόραση ή ένα ραδιόφωνο κτλ, πολλές φορές έχει τον κίνδυνο, κρύπτει τον κίνδυνο να δημιουργήσει σύγχυση ή να βοηθήσει σε εισαγωγικά να προωθηθούν οι θέσεις των διαφόρων αιρετικών ομάδων και άρα αντί καλού να κάνει καλό. Αυτή τη σύγχυση άλλωστε επιδιώκουν και οι διάφορες παραθρησκευτικές ομάδες, ώστε να μπορέσουν να προωθήσουν το Ευαγγέλιο της νέας εποχής του υδροχώου. Και όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτή ακριβώς την σύγχυση πρέπει να αποφύγουμε. Διότι όπως είπαμε και πρέπει να επαναλάβουμε και να υπογραμμίσουμε, δεν υπάρχει κανένα κοινό σημείο της ορθοδόξου πίστεως και διδασκαλίας με τις κακοδιδασκαλίες όλων αυτών των ομάδων της νέας εποχής. Άρα λοιπόν, όταν γίνεται λόγος περί Θεού, περί κόσμου, περί ανθρώπου, περί Χριστού, περί προσευχής και ούτω καθεξής, στις ομάδες αυτές πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχει άλλο περιεχόμενο καθένας από αυτούς τους όρους και να μην παρασυρώμεστε από τις κακοδιδασκαλίες τους, φτάνοντας στην σύγχυση να νομίζουμε ότι μπορούμε να είμαστε και Ορθόδοξοι Χριστιανοί και να ανήκουμε σε κάποια από αυτές τις ομάδες. Υπ' αυτές λοιπόν τις προϋποθέσεις είναι ηλίου φαϊνότερον ότι αποτελεί μεγάλο κίνδυνο να εκτίθεται κανείς σε ένα δημόσιο διάλογο με την οργανωμένη παραθρησκεία και μάλιστα μερικές φορές υπό την χειραγώγηση και το προκατασκευασμένο συμπερασματικό αποτέλεσμα κάποιου δημοσιογράφου, ο οποίος δεν γνωρίζει βέβαια και τα θέματα. Τι διάλογος άλλωστε θα μπορούσε να γίνει μεταξύ ενός ορθοδόξου θεολόγου ή εκπροσώπου της Εκκλησίας με έναν οπαδό κάποιας παραθρησκευτικής οργάνωσης, όπως φερυπίν ενός εκπροσώπου ή οπαδού του Σάι Μπάμπα ή του Μουν ή του Μαχαράτζη, όταν οι γκουρού ή οι αρχηγοί αυτών των ομάδων ανακηρύσουν τους εαυτούς τους σε Χριστούς της νέας εποχής? Αν είναι προβληματικό και επικίνδυνο να βρεθεί σε δημόσιο διάλογο ο Ορθόδοξος με έναν Πεντηκοστιανό ή άλλο Προτεστάντη ή νεοπροτεστάντη, που εν πάση περιπτώσει έστω και με εσφαλμένο τρόπο
αναγνωρίζει και ομολογεί τον Ιησού Χριστό ως μόνο λυτρωτή και σωτήρα του, πόσο δυσχερές και ανώφελο πρέπει να θεωρηθεί το να συνομιλεί κανείς δημοσίως με έναν οπαδό ενός σύγχρονου ζωντανού δήθεν Χριστού, ο οποίος επιδιώκει ως αντίχριστος κυριολεκτικά να οικειοποιηθεί όλες τις ιδιότητες και τις εξουσίες της πρώτης και δευτέρας παρουσίας του μόνου και αληθινού Μεσσίου Ιησού Χριστού.

παρακολουθείτε την εκπομπή «Αντιαιρετική δράση» με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό. Είπαμε λοιπόν ότι ένας διάλογος με την οργανωμένη παραθρησκεία σε ένα δημόσιο χώρο, σε ένα τηλεοπτικό σταθμό κτλ. Είναι ανώφελος, μερικές φορές και επικίνδυνος. Θα ολοκληρώσουμε θέτοντας την ερώτηση. Ποια θα μπορούσαν να είναι τα πλαίσια ενός ενδεχόμενου ποιμαντικού διαλόγου με τα θύματα της παραθρησκείας? Είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας και στην αρχή της σημερινής μας ότι ένας τέτοιος διάλογος είναι επιβεβλημένος. Το ερώτημα λοιπόν αυτό είναι αναγκαίο και σημαντικότατο, καθώς όπως είπαμε ένας ποιμένας μπορεί να συναντήσει το πρόβλημα αυτό μέσα στην ενορία του, στο γραφείο του, στις οικογένειες, στην εξομολόγηση ή σε άλλες ευκαιρίες. Το ίδιο συμβαίνει σε μας τακτικά, σχεδόν καθημερινά, στο γραφείο της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων ή στην Πανελλήνια Ένωση Γονέων στην Αγία Παρασκευή, η οποία όπως γνωρίζετε εκδίδει και το περιοδικό διάλογος, και άρα πρέπει να τεθεί το ερώτημα πώς πρέπει να είναι ένας τέτοιος διάλογος με τα θύματα των αιρέσεων και της παραθρησκείας ή και τις οικογένειές τους. Η ενασχόληση με αυτό το θέμα είναι όχι μόνο αναπόφευκτη αλλά και απαραίτητη, εντασσόμενη στα βασικά καθήκοντα του ποιμένος πρωτίστως αλλά και κάθε ανθρώπου εντεταλμένου στο έργο αυτό. Είναι εξάλλου αυτονόητο ότι ο διάλογος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απολογητικής της Εκκλησίας μας, ιδιαίτερα σήμερα, ασκούμενος βεβαίως με βάση το πνεύμα της Αγίας Γραφής, δηλαδή την μοναδικότητα του προσώπου του Ιησού Χριστού και υπό το φως της αγιοπατερικής παραδόσεως. Σε ένα τέτοιο διάλογο που αποβλέπει στην απελευθέρωση και στην ελευθερία ενός θύματος από τα δίκτυα της παραθρησκείας, ο ποιμένας οφείλει πρωτίστως να έχει πλήρη κατάρτιση και βαθιά συνέστηση της σοβαρότητας του θέματος. Είπα ο ποιμένας, αλλά πρέπει να επεκτείνω τον λόγο και να πω και ο κάθε ορθόδοξος χριστιανός, αλλά πρωτίστως υπογραμμίζω το έργο του ποιμένος, διότι πρώτη στο καθήκον του ποιμένος είναι η περιφρόρηση του ποιμνίου. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο ιερεύς δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Είπα και σε άλλη περίπτωση ότι ο κάθε ορθόδοξος χριστιανός, πολύ περισσότερο ο ποιμένας, πρέπει να είναι σε θέση, σε πρώτη φάση, να δώσει την ομολογία της πίστεώς του και να προσφέρει βοήθεια σε ένα θύμα των αιρέσεων. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο οφείλουμε να κάνουμε, πρέπει να καταρτιστούμε καλά στην πίστη μας, ώστε να είμαστε έτοιμοι για να δώσουμε λόγον, απολογίαν σε κάθε έναν που μας ζητάει να ομολογήσουμε την πίστη μας, πολύ περισσότερο να δώσουμε βοήθεια, επαναλαμβάνω, σε κάποιο από τα θύματα των αιρέσεων. Πρέπει εξάλλου να υπογραμμίσουμε ότι στόχος του ποιμαντικού αυτού διαλόγου πρέπει να είναι όχι μόνο η επιστροφή του πλανημένου, αλλά κυρίως η πλήρης και σωστή επανένταξή του μέσα στην ενοριακή κοινότητα, στην κοινωνία των αδελφών. Δεν πρέπει να λησμονούμε ποτέ ότι μια βασική αιτία προσχωρήσεως της αιρέσης είναι η ανάγκη του ανθρώπου να γίνεται αποδεκτός, να εντάσσεται σε ομάδες όπου να μπορεί να μιλά και να τον ακούνε, δηλαδή να κάνει διάλογο. Ένα πρόβλημα που ιδιαιτέρως παρουσιάζεται πολύ έντονο στις μεγαλοπόλεις. Εκεί πράγματι οι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν ανθρώπους για να μιλήσουν, δεν μπορούν να βρουν ομάδες στις οποίες να ενταχθούν, δεν μπορούν να βρουν ανθρώπους να τους ακούσουν. Λείπει δηλαδή η κοινωνία των αδελφών. Μέσα στην ομάδα όμως ο άνθρωπος αισθάνεται

δεν βρει κάτι το ανάλογο και μάλιστα το γνήσιο μέσα στην ενορία ή ανάμεσα σε αδελφούς Ορθόδοξους Χριστιανούς. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, τότε υπάρχει ο κίνδυνος να επιστρέψει και πάλι στην αίρεση εκείνος ο οποίος είχε απελευθερωθεί από αυτήν. Γι' αυτό το λόγο πρέπει πρωτίστως το γραφείο του εφημερίου, δηλαδή η ενορία, να λειτουργεί σωστά, αλλά και εμείς όλοι σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί να μπορέσουμε να προσφέρουμε εκείνο το οποίο ακριβώς αναζητεί ο αδελφός μας, δηλαδή τη στοργή, την κατανόηση, την αγάπη, τον διάλογο. Είναι λοιπόν ανάγκη, αδελφοί μου, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις τόσο στην ενορία όσο και εμείς μεταξύ μας, ώστε να μπορέσουμε να υποδεχθούμε, να αγκαλιάσουμε και να βοηθήσουμε ένα θύμα των αιρέσεων, ώστε να το σώσουμε από την πλάνη και να το εντάξουμε στην κυβωτό της σωτηρίας που είναι η Εκκλησία μας. Γι' αυτό λοιπόν έκαμα λόγο για την ανάγκη ενός ποιμαντικού διαλόγου που είναι αναγκαίος, δηλαδή ενός διαλόγου ο οποίος θα ασκείται τόσο από τους ποιμένες της Εκκλησίας όσο και από τους Ορθόδοξους αδελφούς μας, οι οποίοι όμως πρέπει να είναι καταρτισμένοι προς τούτο. Προτού ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό στη σημερινή εκπομπή μας, θα ήθελα να επισημάνω και δύο ακόμα σκέψεις. Θα ήθελα να τονίσω και δύο ακόμα σημεία. Μερικές φορές αυτή η βεβαιότητα που έχουμε για την πίστη μας, αυτή η αυτοσυνειδησία μας, ότι ανήκουμε δηλαδή στην μόνη αληθινή Εκκλησία του Χριστού που είναι η κυβωτός της σωτηρίας, μας οδηγεί σε μια επικίνδυνη αντίληψη να νομίζουμε ότι δεν μπορεί δήθεν να υποστεί η Εκκλησία βλάβη ή ζημία από τον τρόπο της ζωής μας, της διδασκαλίας μας, της λατρείας μας κτλ. Έτσι δεν προσέχουμε ίσως όσο πρέπει την πνευματική μας ζωή, τόσο εμείς οι κληρικοί όσο και οι λαϊκοί, και αμελούμε την συνεχή μελέτη και την διδασκαλία του Λόγου του Θεού, υποβαθμίζουμε τη λατρεία μας ή την τελούμε με μειωμένο φόβο Θεού, και ενίοτε είμαστε απρόσεκτοι στη συμπεριφορά μας. Αποτέλεσμα, οι αιρέσεις να εκμεταλλεύονται αυτές τις κερκόπορτες και να λιμένονται το πίμνιο, στηριζόμενες στην άγνοια που έχουν οι πιστοί πάνω στο Λόγο του Θεού, αξιοποιώντας δε τα ενδεχόμενα ποιμαντικά κενά μας ή την κακή συμπεριφορά μας γενικά ως Ορθοδόξων Χριστιανών, και προβάλλοντας ή μεγενθύνοντας μάλιστα τα σφάλματα και τις απροσεξίες των μελών της Εκκλησίας, επαναλαμβάνω και υπογραμμίζω, λαϊκών και κληρικών. Μερικές φορές μας κατηγορούν για το ότι υπερτονίζομαι το μη ουσιώδες έναντι του ουσιώδους. Έτσι η ζωή των Ορθοδόξων Χριστιανών, αντί να είναι φως των άλλων ανθρώπων που θα τους οδηγεί στην αλήθεια, στον Χριστό, κινδυνεύει μερικές φορές να γίνει η αιτία της δικής τους και της δικής μας πνευματικής απώλειας. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, αυτό το σημείο πρέπει να το προσέξουμε ιδιαιτέρως, δηλαδή η σωστή βιωτή μας, δηλαδή να βιώνουμε το πιστεύω μας, πρέπει να είναι μια πρώτιστη προτεραιότητά μας. Με τον τρόπο αυτό και εμείς οι ίδιοι θα ωφεληθούμε, αλλά και τους αδελφούς μας, τους πλανεμένους θα βοηθήσουμε και θα τους προσκαλέσουμε στη σωτηρία. Και το τελευταίο σημείο. Από την άλλη πλευρά πρέπει να γνωρίζουμε ότι και οι αιρέσεις που πλησιάζουν τους χριστιανούς μας προβάλλουν και αυτές συνήθως μερικές αλήθειες, που είναι όμως αποσπάσματα, τμήματα της αλήθειας και όχι ολόκληρη η αλήθεια. Αυτό άλλωστε σημαίνει και αίρεση, δηλαδή όχι μόνο διαστρέβλωση της ευαγγελικής αλήθειας, αλλά και αποσπασματική προτίμηση και απολυτοποίηση και προβολή τμήματων της αλήθειας, τμήματων και χωρίων της Αγίας Γραφής που συμφέρουν στην ομάδα και στην αίρεση και τα οποία στην συνέχεια προβάλλονται ως η όλη και μόνη αλήθεια. Έτσι λοιπόν αποκρύπτονται
τμήματα της αλήθειας, προβάλλεται ένα τμήμα της αλήθειας. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός μπορεί να νομίσει ότι

0: πράγματι αυτή είναι ολόκληρη η αλήθεια, γιατί ως Ορθόδοξος Χριστιανός δεν γνωρίζει ενδεχομένως ολόκληρη την αλήθεια της Αγίας Γραφής και άρα να παρασυρθεί στην αίρεση. Έτσι, η αιρετική διδασκαλία περιέχει συχνά και αλήθειες, όμως όχι ολόκληρη την αλήθεια. Επαναλαμβάνω, τμήμα της αλήθειας ή την αλήθεια διαστρεβλωμένη. Είναι λοιπόν καθήκον μας να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ποια είναι η αλήθεια και ποιες είναι οι πλανεμένες και αιρετικές διδασκαλίες. Και το ερώτημα είναι, εμείς γνωρίζουμε τι πιστεύουμε? Έχουμε διαβάσει και πόσες φορές την Αγία Γραφή? Την έχουμε κατανοήσει και πώς την έχουμε κατανοήσει? Άρα λοιπόν η ευθύνη, αγαπητοί μου αδελφοί, βρίσκεται πρωτίστως σε μας, στην κατάρτισή μας και, στο βίωμα αυτών τα οποία πιστεύουμε. Καταλήγουμε λέγοντας, στις οποιασδήποτε προκλήσεις των ποικίλων αιρετικών ομάδων, μία οφείλει να είναι σε γενικές γραμμές η απάντησή μας. Εμείς ανήκουμε στην αληθινή και ιστορική Ορθόδοξη Εκκλησία, την αληθινή Εκκλησία που ίδρυσε ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και η οποία έχει ιστορία 2000 χρόνων. Ο Κύριος μας προειδοποίησε ότι θα έρθουν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να πλανήσουν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Εμείς δεν ήρθαμε τώρα, υπήρξαμε πάντοτε. Άρα λοιπόν ας θέσουν το ερώτημα αυτό για το ποιοι είναι οι ψευδόχριστοι και οι ψευδοπροφήτες εκείνοι που τώρα εμφανίστησαν, που έχουν ιστορία μόλις 20, 40, 50 ή το πολύ 140 ετών, και ας ερωτήσουν ποιοι είναι αυτοί οι ψευδόχριστοι και οι ψευδοπροφήτες που εμφανίστηκαν, πολύ περισσότερο εφόσον διαπιστώνουν ότι οι δικές τους διδασκαλίες, στην ουσία κάκο διδασκαλίες, δεν συμφωνούν με τις διδασκαλίες της ιστορικής Εκκλησίας του Χριστού των 2000 χρόνων. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, γνωρίζοντας όλα αυτά τα οποία είπαμε στη σειρά, σε όλη αυτή τη σειρά των εκπομπών μας, ας αποφεύγουμε τον διάλογο με τους αιρετικούς εάν δεν είμαστε σε θέση να τον κάνουμε. Ας τον κάνουμε δε εφόσον έχουμε την δυνατότητα της γνώσης και την εκπαίδευση για το σκοπό αυτό, αφού κάνουμε πολύ προσευχή, αφού έχουμε μεγάλη προσοχή και αφού είμαστε απειλαγμένοι από κάθε μυσαλλοδοξία και φανατισμό και έχουμε αγάπη, κατανόηση και στοργή προς τους πλανεμένους αδερφούς μας. Μια ακόμη εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ όλους σας που παρακολουθήσατε και τη σημερινή εκπομπή μας και εύχομαι η ειρήνη και η ευλογία του Κυρίου μας να είναι πάντοτε μαζί σας.
1: Αντιαιρετική δράση με τον πρωτοπρεσβύτερο Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής Επιτροπών Αιρέσεων.

αντιαιρετική δράση. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής Επιτροπαιρέσεων.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Θα συνεχίσουμε και στην σημερινή εκπομπή μας να εκθέσουμε τη γνώμη μας γιατί ένας διάλογος με την αίρεση και την παραθρησκεία στην οργανωμένη κατάστασή της είναι ανώφελος, μερικές φορές δε και επικίνδυνος. Και όπως είπα στην προηγούμενη εκπομπή, είναι υποχρέωση του ποιμένος ή των ανθρώπων των ασχολουμένων με το πρόβλημα της αντιμετώπισης των αιρέσεων, όπως είναι το Γραφείο της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, η Πανελλήνια Ένωση Γονέων, άλλοι συνεργάτες που κατέχουν το πρόβλημα και ασχολούνται με αυτό επί χρόνια. Είναι υποχρέωση όλων αυτών να βοηθήσουν τα θύματα των αιρέσεων και να έχουν ένα διάλογο μαζί τους ώστε να τα βοηθήσουν ή ενδεχομένως να βοηθήσουν και τις ίδιες τις οικογένειές τους. Όμως εκείνο το οποίο υπεστήριξα είναι ότι είναι δύσκολος, επικίνδυνος και ανώφελος ένας διάλογος με την οργανωμένη παραθρησκεία, δηλαδή με τους ίδιους τους αρχηγούς των ομάδων αυτών, οι οποίοι επιδιώκουν, όπως είπα στην προηγούμενη εκπομπή μας, πολλές φορές να βρεθούν στο ίδιο το τραπέζι σε συζήτηση με εκπροσώπους της Εκκλησίας σε μια ραδιοφωνική ή τηλεοπτική εκπομπή. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσω και σήμερα να εκθέσω τους λόγους για τους οποίους νομίζω ότι ένας τέτοιος διάλογος δεν ωφελεί. Είπα λοιπόν στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι οι διάφορες αιρετικές και παραθρησκευτικές ομάδες χρησιμοποιούν διάφορα προσωπία και ότι επιδιώκουν αυτόν τον διάλογο, τον δημόσιο διάλογο, ώστε να αποκτήσουν αναγνώριση και ιδιαίτερα μάλιστα οι οργανώσεις αυτές, οι ομάδες αυτές επιδιώκουν να βρεθούν μαζί με ορθόδοξους κληρικούς ή λαϊκούς θεολόγους σε διάβλους ή άλλες συζητήσεις και υπεστήριξα ότι αυτό ενέχει τον κίνδυνο της πρόκλησης συγχύσεως μεταξύ των ορθοδόξων πιστών με συνέπεια την ενδεχόμενη εξαπάτησή τους κατά την προσιλητιστική διαδικασία από προπαγανδιστές των ομάδων αυτών. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, αγαπητοί ακροατές, ότι σήμερα ο σύγχρονος άνθρωπος αρέσκεται στην λεγόμενη σύνθεση και στην ανεκτική συμπεριφορά. Δηλαδή πιστεύει ότι ορισμένα πράγματα ως προς το θρησκευτικό πιστεύω εννοώ μπορούν να συμβιβαστούν και να συνδυαστούν. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο σημείο ορθόδοξοι χριστιανοί να εμπλέκουν στο ορθόδοξο πιστεύω τους και άλλες κακοδιδασκαλίες πολλές φορές εν αγνία τους χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι αυτές οι κακοδιδασκαλίες τις οποίες αποδέχονται στην ουσία ανατρέπουν το ορθόδοξο πιστεύω τους. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο ορθόδοξος χριστιανός να εκκλησιάζεται, να εξομολογείται, να μεταλαμβάνει των αχράντων μυστηρίων και συγχρόνως να μετέχει σε ομάδες παραθρησκευτικές, πιθανώς να έχει λάβει και μοιήσεις ή να ασκεί, να χρησιμοποιεί τεχνικές γκουρουιστικών ομάδων. Παραδείγματος χάρη, δεν είναι σπάνιο να ακούμε ότι κάποιος ορθόδοξος χριστιανός παρακολουθεί σεμινάρια διαφόρων ομάδων για ανάπτυξη του νου του ή για ψυχοθεραπεία ή ότι κάνει γιόγκα, τάχα για γυμναστική ή ότι κάνει διαλογισμό για ηρεμία και ούτω καθεξής. Αυτό σημαίνει ότι ο ορθόδοξος χριστιανός δεν γνωρίζει, δεν αντιλαμβάνεται τι σημαίνει γιόγκα φερυπίν ή τι σημαίνει διαλογισμός. Ή συναντάμε περιπτώσεις, και αυτό το λέω από την καθημερινή εμπειρία μας, δεν είναι θεωρητικά αυτά που σας λέω αγαπητοί μου αδελφοί, τα συναντάμε στο γραφείο της Επιτροπής επί των Αιρέσεων συχνά και προέρχονται όπως είπα από την καθημερινή εμπειρία μας. Έτσι λοιπόν δεν είναι σπάνιο να συναντάμε χριστιανό ορθόδοξο ο οποίος πιστεύει
αλλοπρόσαλλα πράγματα, παραδείγματος χάρη ότι ο Ιησούς Χριστός είναι μεν ο Χριστός, ο Μεσσίας, αλλά είναι ο Μεσσίας της εποχής των ηχθείων, δηλαδή είναι ένας αβατάρ, μια ενσάρκωση σύμφωνα με την Ινδουιστική αντίληψη και διδασκαλία, αλλά ενσάρκωση θεϊκή της εποχής των ηχθείων, δηλαδή της παλαιάς εποχής, ένας αβατάρ Χριστός, δηλαδή της νέας εποχής. Αλλά σήμερα μπορούμε μαζί με τον Ιησού Χριστό, που ήταν, επαναλαμβάνω, ο Χριστός της εποχής των ηχθείων, να πιστεύουμε και σε έναν άλλον ενδεχομένως Χριστό, παραδείγματος χάρη στο Σάι Μπάμπα ή κάποιον άλλον, στον Μουν και δεν ξέρω ποιον άλλον, ο οποίος είναι ζωντανός σήμερα μαζί μας και ο οποίος βέβαια βρίσκεται και σε ανώτερο μάλιστα πνευματικό επίπεδο από τον Ιησού Χριστό, και άρα η διδασκαλία του δεν είναι μεν αντίθετη με εκείνη του Ιησού Χριστού, είναι όμως ανωτέρα και τελειωτέρα. Βέβαια, αυτά όπως είπα είναι αλλοπρόσαλλα πράγματα, είναι αδύνατον να ταυτιστεί ο Ιησούς Χριστός και η διδασκαλία του με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και με οποιαδήποτε άλλη διδασκαλία, όταν μάλιστα αυτή πολλές φορές είναι και αντίθετη προς τη χριστιανική διδασκαλία. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι η κατάληξη, χωρίς να το αντιληφθεί ο ίδιος ο οπαδός αυτών των δοξασιών, είναι να προσχωρήσει ο ίδιος σε μια παραθρησκευτική ομάδα πλήρως και να ενταχθεί σε αυτήν αποκοπτόμενος από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Είπα ότι πολλές φορές βλέπουμε ορθόδοξους χριστιανούς να αποδέχονται κακοδιδασκαλίες της νέας εποχής και ανέφερα τη γιόγκα και το διαλογισμό. Θέλω να συμπληρώσω ότι πολλές φορές, και αυτό έχει αποδειχθεί και από διάφορα γκάλοπς τα οποία έχουν γίνει, υπάρχουν ορθόδοξοι χριστιανοί οι οποίοι αποδέχονται την δοξασία της μετενσάρκωσης ή της μετεμψύχωσης και όμως παραμένουν, έτσι νομίζουν, ορθόδοξοι χριστιανοί. Είναι αδύνατον, αγαπητοί μου αδελφοί, να ομολογούμε το σύμβολο της πίστεως και να λέμε στο τέλος, να ομολογούμε στο τέλος προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και παράλληλα να πιστεύουμε στη μετεσάρκωση. Είναι δύο αντίθετες και αλληλοανερούμενες δοξασίες και άρα ένας ορθόδοξος χριστιανός δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν να αποδέχεται και τις δυο αυτές θεωρίες. Η Αγία Γραφή απορρίπτει ριζιδών την δοξασία της μετεσάρκωσης και της μετεμψύχωσης ασχέτως με το τι υποστηρίζουν διάφορες παραθρησκευτικές ομάδες. Και αυτό το λέγω έτσι ευκαιριακά τώρα, χωρίς να εισέρχομαι στο θέμα της μετεσάρκωσης και της μετεμψύχωσης. Εάν κάποιος θέλει να εμβαθύνει στο θέμα αυτό, τον συμβουλεύω να διαβάσει το ωραίο βιβλιαράκι του μακαριστού πατρός Αντωνίου Αλεβιζοπούλου «Μετεσάρκωση ή Ανάσταση». Εκεί θα βρει όλη τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας πάνω στο θέμα αυτό.

Θέλω ακόμα να συμπληρώσω, αγαπητοί μου αδελφοί, μερικές άλλες σκέψεις πάνω στην θέση που υποστηρίζω για το αδύνατον του διαλόγου, του δημόσιου διαλόγου με την οργανωμένη παραθρησκεία. Θα έχετε κι εσείς ασφαλώς παρατηρήσει ότι σε πολλές τηλεοπτικές εμφανίσεις προσκαλούνται ένας ορθόδοξος και περισσότεροι εκπρόσωποι διαφόρων αιρετικών παραθρησκευτικών ομάδων για να συνομιλήσουν. Και εγώ ίδιος, θα το έχετε διαπιστώσει, στο παρελθόν ιδίως, είχα εμφανιστεί πολλές φορές σε τέτοιες εκπομπές, πιστεύοντας τότε ότι μπορώ να συμβάλλω στην πληροφόρηση των ορθοδόξων αδελφών μας, γιατί όχι και στην πληροφόρηση των θυμάτων των ομάδων αυτών. Έτσι λοιπόν και εγώ συμμετείχα σε τέτοιες εκπομπές και μάλιστα σε δύσκολες ώρες με τα μεσονύκτιες, και βρέθηκα μπροστά σε πληθώρα εκπροσώπων παραθρησκευτικών ομάδων. Διεπίστωσα όμως ότι το αποτέλεσμα ήταν να διεξάγεται ένας πολυμέτωπος και άνισος αγώνας ενάντια σε ποικίλες επιθέσεις και επιβουλές με ποικιλία θεμάτων, συνήθως ασυμβίβαστων μεταξύ τους, προς δημιουργία εντυπώσεων. Ένας ορθόδοξος, τρεις, τέσσερις και πέντε εκπρόσωποι διαφόρων παραθρησκευτικών, αποκρυφιστικών μέχρι και νεοπαγανιστικών ομάδων. Ο ορθόδοξος λοιπόν εκπρόσωπος βρισκόταν αντιμέτωπος μπροστά σε μια πληθώρα δοξασιών αλλά και προσώπων, τα οποία όλα μαζί έκαναν επίθεση εναντίον της Ορθόδοξης Εκκλησίας, επίθεση κατά μέτωπο κατά της Ορθόδοξης πλευράς. Και μάλιστα, όπως είπα, με την ποικιλία των θεμάτων και των παρεκκλήσεων από τη συζήτηση, με τελικό αποτέλεσμα να είναι η συζήτηση μια ελλιπή συζήτηση και άρα επικίνδυνη πάνω σε κάθε θέμα, και να δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις στους τηλεθεατές ή στους ακροατές. Το κλίμα αυτό υποστηρίζεται και δυστυχώς και από μερικούς δημοσιογράφους, οι οποίοι με τον τρόπο αυτό δημιουργούν θέματα για να έχουν ενδιαφέρον οι εκπομπές τους και ενδεχομένως να έχουν και μεγαλύτερη ακροαματικότητα. Άρα λοιπόν, μέσα από μια τέτοια συζήτηση, το ερώτημα είναι αν προέρχεται ωφέλεια προς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς και προς τα ίδια τα θύματα των αιρέσεων, ή δημιουργείται περαιτέρω σύγχυσης. Πολύ περισσότερο, όπως είπα, όταν η συζήτηση είναι ελλιπής, όταν τα θέματα καλύπτει το ένα το άλλο, όταν υπάρχει πληθώρα θεμάτων και ούτω καθεξής. Αλλά υπάρχουν και άλλα. Σε δύσκολες στιγμές, αυτό είναι μια επιπλέον διαπίστωση από την εμπειρία μου, επαναλαμβάνω, όταν ο αιρετικός συζητητής αισθάνεται πιεζόμενος και εκτιθέμενος, δεν διστάζει να εξαπολύει συκοφαντικές εκφράσεις κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας ή κατά συγκεκριμένων εκπροσώπων της ή και του συμμετέχοντος Ορθοδόξου συνομιλητού του. Θυμάμαι σε κάποια εκπομπή είχα προσκληθεί να είμαι παρόν, δεν ήταν δυνατό να είμαι εγώ παρόν και απέστειλα κάποιο συνεργάτη μου. Λοιπόν, όταν η συζήτηση έφτασε σε δύσκολο σημείο, ο συνεργάτης μου δέχθηκε μια τέτοια, θα έλεγα, ανάρμοστη επίθεση και συμπεριφορά, που εάν φόραγε και το ράσο, η θέση του θα ήταν ακόμα δυσκολότερη. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο επιτιθέμενος μπορεί να ρίξει λάσπη, να ειρωνευτεί ή να επιδιώξει να εσπείρει στους τηλεθεατές ή τους ακροατές την αμφισβήτηση για το πρόσωπο, το ορθόδοξο πρόσωπο που ομιλεί, ή να δημιουργήσει κλονισμόν στην ορθόδοξη πίστη με αλλοιώσεις, ανακρίβειες ή την μεταφορά ελλιπών και διαστρεβλωμένων πληροφοριών. Και θα πει κανείς, καλά, εάν απουσιάζει
ο Ορθόδοξος εκπρόσωπος δεν θα κάνει το ίδιο. Βέβαια θα κάνει το ίδιο. Δεν λείπουν και οι περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ο εκπρόσωπος ή ο οπαδός της παραθρησκευτικής ομάδας ή της αίρεσης επιδιώκει να εμπλέξει και να παγιδεύσει τον Ορθόδοξο συνομιλητή του σε εκφράσεις και χαρακτηρισμούς που μπορούν να στοιχειοθετήσουν ποινικά αδικήματα, ώστε να τον απειλήσει στη συνέχεια με διάφορους τρόπους, με μηνύσεις και ούτω καθεξής. Στην περίπτωση αυτή επιδιώκεται όχι μόνο η καταράκωση του κύρους της Εκκλησίας, αλλά και ο εκφοβισμός όσων ομιλούν και ασχολούνται με τη δραστηριότητα των ομάδων αυτών ή η πρόκληση βλάβης ή ζημίας αυτούς, ώστε να αφαιθούν ανενόχλητες οι αιρέσεις και οι παραθρησκευτικές ομάδες στο διαβρωτικό έργο τους. Τελικός λοιπόν στόχος των εκπροσώπων των διαφόρων παραθρησκευτικών συζητητών είναι η αλίευση οπαδών και η διαφήμιση των δήθεν επιστημονικών ή δήθεν λογικών ή θαυματουργικών και υπερφυσικών δοξασιών και ικανοτήτων τους, επιδιώκοντας να προκαλέσουν την περιέργεια και την επιθυμία να δοκιμάσει κανείς το κάτι άλλο, μια και αυτό δεν είναι όπως διακηρύσουν παρά μια εναλλακτική ή παρόμοια ή και καμιά φορά καλύτερη προσφορά λύσης και ελπίδας από εκείνη που προσφέρει ο μέχρι σήμερα γνωστός μας Ιησούς Χριστός, αλλά όμως Μεσσίας και Αβατάρ, όπως λένε, της παλαιάς εποχής των Ιχθύων. Άρα λοιπόν βλέπουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ο διάλογος με την οργανωμένη θρησκεία σε ένα δημόσιο χώρο όπως είναι ένας διάβλος, μια τηλεόραση ή ένα ραδιόφωνο κτλ., πολλές φορές έχει τον κίνδυνο, κρύπτει τον κίνδυνο να δημιουργήσει σύγχυση ή να βοηθήσει σε εισαγωγικά να προωθηθούν οι θέσεις των διαφόρων αιρετικών ομάδων και άρα αντί καλού να κάνει καλό. Αυτή τη σύγχυση άλλωστε επιδιώκουν και οι διάφορες παραθρησκευτικές ομάδες, ώστε να μπορέσουν να προωθήσουν το Ευαγγέλιο της νέας εποχής του υδροχώου. Και όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτή ακριβώς την σύγχυση πρέπει να αποφύγουμε. Διότι όπως είπαμε και πρέπει να επαναλάβουμε και να υπογραμμίσουμε, δεν υπάρχει κανένα κοινό σημείο της ορθοδόξου πίστεως και διδασκαλίας με τις κακοδιδασκαλίες όλων αυτών των ομάδων της νέας εποχής. Άρα λοιπόν, όταν γίνεται λόγος περί Θεού, περί κόσμου, περί ανθρώπου, περί Χριστού, περί προσευχής και ούτω καθεξής, στις ομάδες αυτές πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχει άλλο περιεχόμενο καθένας από αυτούς τους όρους και να μην παρασυρώμεστε από τις κακοδιδασκαλίες τους, φτάνοντας στην σύγχυση να νομίζουμε ότι μπορούμε να είμαστε και Ορθόδοξοι Χριστιανοί και να ανήκουμε σε κάποια από αυτές τις ομάδες. Υπ' αυτές λοιπόν τις προϋποθέσεις είναι ηλίου φαϊνότερον ότι αποτελεί μεγάλο κίνδυνο να εκτίθεται κανείς σε ένα δημόσιο διάλογο με την οργανωμένη παραθρησκεία και μάλιστα μερικές φορές υπό την χειραγώγηση και το προκατασκευασμένο συμπερασματικό αποτέλεσμα κάποιου δημοσιογράφου, ο οποίος δεν γνωρίζει βέβαια και τα θέματα. Τι διάλογος άλλωστε θα μπορούσε να γίνει μεταξύ ενός ορθοδόξου θεολόγου ή εκπροσώπου της Εκκλησίας με έναν οπαδό κάποιας παραθρησκευτικής οργάνωσης, όπως φερυπίν ενός εκπροσώπου ή οπαδού του Σάι Μπάμπα ή του Μουν ή του Μαχαράτζη, όταν οι γκουρού ή οι αρχηγοί αυτών των ομάδων ανακηρύσουν τους εαυτούς τους σε Χριστούς της νέας εποχής. Αν είναι προβληματικό και επικίνδυνο να βρεθεί σε δημόσιο διάλογο ο Ορθόδοξος με έναν Πεντηκοστιανό ή άλλο Προτεστάντη ή Νεοπροτεστάντη
που εν πάση περιπτώσει έστω και με εσφαλμένο τρόπο αναγνωρίζει και ομολογεί τον Ιησού Χριστό ως μόνο λυτρωτή και σωτήρα του, πόσο δυσχερές και ανώφελο πρέπει να θεωρηθεί το να συνομιλεί κανείς δημοσίως με έναν οπαδό ενός σύγχρονου ζωντανού δήθεν Χριστού, ο οποίος επιδιώκει ως αντίχριστος κυριολεκτικά να οικειοποιηθεί όλες τις ιδιότητες και τις εξουσίες της πρώτης και δευτέρας παρουσίας του μόνου και αληθινού Μεσσίου Ιησού Χριστού.

0: η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Αναβαίνουσι όλη και καταβαίνουσι παιδεία, εις τον τόπον να θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου παρελέψον το δε επιστρέψεις καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάλαξη, αναβαίνουσον των ωραίων διελέψονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα λεία του γαγρού προσδέξονται ομόγων αγρίστη ψανατών. Αυτά τα παιδινά του να νου κατασκηνώς εκ μέσ των πετρών δοσφωνή. Ποτίζον όλοι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου κοντά στη σετερή γη. Ο εξ ανατέλων χόρδων της κίνεση, τεχνώει τη δουλεία των ανθρώπων, και εξ αγαγινά των εκπληγής, και είναι ως ευραίνει καρδία ανθρώπου. Φιλαρίνε πρόσωπον ελαίω και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Φορτασίσον τη ταξίδα του πεδίου, εγκέδη του λιβάνου ασεβήτευσας. Εκείς τρωτή ένωσέψου του ροδιού κατοικία ηγείται αυτόν.

και αγέρα υποδείξει. Εναυτοί οι ελεύθεροι πάντοτε τηρία του Δρυμνού. Σκύμη ωριόμενη το αρπάσα και ζητήσε παρά το Θεό μου στην αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν. Και οι δεσμάτες αυτούν κοιταστήσονται. Ξελέφεται ο άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία να πλέον σας πέρας. Πόσο μεγαλύνει το έργο σου, Κύριε, πάντα η σοφία επί σας, επί ρόδιγη της θησεώς σου, άρτη θάλασσα μεγάλη και βρήκορος, εκεί έρπετά μου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί ποιεία διαπορεύονται δρακονούτος ο νέπνος ως εμπέζειν αυτή, πάντα προς έπνος δακώσει, που δεν την τροφή να κόνει σε εύκαιρον μόνος από τη συλλέξηση. Άνοιξαν δώσου την χείρα, τα σήματα πληστίζονται χριστότητος. Αποστρέψαν το δέσο το πρόσωπο να ταραχτίσονται. Ανταλληλείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι. Και εις τον κουν αυτών επιστρέψουσι. Ξαποστερείς το πνεύμα σου και εκπιστήσονται. Για να γεννείς το πρόσωπο της γης. Είδω η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Έβραντιζεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτή πρέμει. Ο αρτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσε το Κύριο εν τη ζωή μου, ξέρω το Θεό μου όσοι υπάρχουν. Η ηχεία αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φραντίζομαι τον Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη, και αν μια στιγμή υπάρχει να ακούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ίδιος έγνω τη λύση να ακού, έτους σκότος και γέννη τον ύψη. Όσο να γαλήθει τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σας.

δίδαξε όλμα τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτης όλμα τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτης όλμα τις δικαιωμασίς μου. Κύριε το ρεώσεις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα μη, νη και ει και εις αιώνας των αιώνα μη. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάβει αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τους αρμίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίες ασθενείες ημών, ένε και εν το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα μη, και νη και ει και εις αιώνας των αιώνα μη. Πάτερ ημών της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και της γης, τον άρτο ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερα, κι άψι μη τα θλήματα ημών, ως και μη σε πίνους δεξιμών, και μη σε λέξη μας πειρασμών,

0: Αγίαν και αρχιμόνι των πίστην, των ευσεβών και οφοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία τη μονιτά τη σε όνο σε όνο.
1: Περαγία
2: Θεότητα και Χριστός σε εμάς. Την θυμιά του Κύριου και δόξα να συγκλείται στο Σεραφείμ, να διαφθόλωστε ο λόγος τύπου σαν την όντως, διότι μόνο Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και ήγη στους αιώνας να μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτρε Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ αφαιρέσιμον δόξα. Χριστός αληθινός δόσιμον. Παιδί της Παναχράμου και σπίλης ημών του Οδόπου και Παρθένου Μαρίας. Εις την κατάρτιση της θυμίας δόξης εορτάζει. Να τιμήθησε ο Χριστοδρού προστασίες και χαμηλήσει ο Ξιακόν. Θα είχε ραβεί και πασόντα με κορανία του Θεού δυνάμεις του μάχου. Η κεσία σου θυμία δόξου προφήσεις ο δρόμο του Ξιουλουάν. Πρέγινε δόξον το πανεπιστήμιο Αποστόλο. Πρέγινε δόξον τα λίγη μαρτύρα. Των ουσίων και των χώρων πατέμονες εις τον Σάββα. Πρέγινε δόξον το στέμος λέω μας τα λίγη και δέξ. Των ουσίων και των χώρων αφορών Αγίων, Πορφυρίου και Παϊσίου. Των Αγίων και δικαιών των Πατώρων, Ειδικών και Άνης και Πάμπων Αγίων. Ελεήσει και σώσουν μας. Σαράθος ο Σιλάνθρωπος και Δημοκρός. Η ευχόν των Αγίων Πατρινών Κύριε Ιησού Χριστέ Θεσμών. Ελεήσει και σώσουν
3: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού. Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, η Εκκλησία στο σπίτι μας.

Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Αγιοταφίτης Νεοιερομάρτης Φιλούμενος» του Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Γιόμπολα. Παραγωγή Λυκό.

πολλά προσκυνήματα τα οποία κατέχει και ήθε για πάντα το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο, όσοι είναι φυσικό, απαιτούν και πολλά πρόσωπα. Και δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες αυτά είναι λίγα. Έτσι, δεν επαρκούν εύκολα για να καλύψουν τις ανάγκες της διατηρήσεως, φυλάξεως των προσκυνημάτων, αλλά και της διευκολύνσεως των προσκυνημάτων. Γι' αυτό σε κάθε προσκύνημα αποστέλλεται από το Πατριαρχείο συνήθως ένας ιερέας ή μοναχός. Το πού θα υπηρετήσει ο καθένας και πόσο χρόνο σε κάθε προσκύνημα, αυτό εξαρτάται από τον εκάστοτε Πατριάρχη σε συνεργασία με την Ιερά Σύνοδο. Ο ιερομόναχος φιλούμενος, αρχικός για λίγο διάστημα, μόνασε και παράλληλα υπηρέτησε ως λειτουργός στη Λαύρα του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου. Ευρίσκεται κάτω αριστερά της Βηθλέεμ, που χαρακτηρίζεται ως έρημος. Η Μονή, Λαύρα, η οποία είναι η μεγαλύτερη Ορθόδοξη της Παλαιστίνης, έχει πανορθόδοξη ακτινοβολία και συμπληρώνει συνεχή ενεργό δράση 15 αιώνων. Το κυρίως κτηριακό συγκρότημα είναι έργο του Ιουστινιανού. Κυριαρχεί στη Λαύρα η μεγάλη ασκητική μορφή του Οσίου Σάβα, ο οποίος παραμένει ολόσωμος και ευωδιάζει στον κεντρικό ναό. Στη συνέχεια, ο αρχιμανδρίτης Φιλούμενος υπηρέτησε στο μεγάλο προσκύνημα της Βηθλέεμ, πιθανώς όχι μόνος, διότι τα καθήκοντα σε αυτό είναι πολλά. Άρχισε λοιπόν ως φύλακας τη διακονία του από το σπήλαιο της Βηθλέεμ. Άλλο προσκύνημα στο οποίο υπηρέτησε ο πατήρ Φιλούμενος είναι η Μονή του Οσίου Θεοδοσίου, του Κοινοβιάρχου. Είναι κτισμένη επάνω στα ερείπια της παλαιάς και πολυάνθρωπης Μονής. Ο Όσιος Θεοδόσιος, σύγχρονος του Οσίου Σάββα του Υγειασμένου, ίδρυσε τη Μονή του, η οποία είχε μοναχούς από διάφορα έθνη και φυλές. Τους ένωνε η κοινή πίστη, η εν Χριστώ αγάπη και η ζωή της κοινοκτημοσύνης. Στο κέντρο της Μονής υπάρχει και το φυσικό σπήλαιο, στο οποίο ένα βράδυ παρέμειναν οι τρεις μάγοι, φεύγοντας από τη Βηθλέεμ, όπου μετά την παρέμβαση του Αγγέλου μη ανακάμψε προς Ηρώδην, διάλυσο δου ανεχώρησαν εις την χώρα αυτών. Κατόπιν και για αρκετό διάστημα διακόνησε στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι πλησίον του Πατριαρχείου στην Ιερουσαλήμ και πλάι στο μεγάλο Πανίερο Ναό της Αναστάσεως. Η επιλογή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης ως Πατριαρχικού Ναού δεν είναι τυχαία, αφού χάρη σε αυτούς κτίστηκαν τα πρώτα χριστιανικά κτίσματα, ναοί από το νεοσύστατο τότε Βυζαντινό κράτος, και έτσι εσαΐ παρέμειναν ως μια περιουσία της φυλής μας. Γενικότερα, τα πρόσωπα αυτά των Ισαποστόλων ιδιαιτέρως τιμώνται από το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. Τότε, κυρίως, του δόθηκε η ευκαιρία να έλθει σε σχέση και επαφή με ό,τι περικλείει αυτός ο πανίερος ναός, με προεξάρχοντα το Γολγοθά και τον τάφο του Χριστού, και ψυχικώς να εμβαθύνει και κοινωνήσει με τα μεγάλα θεανθρώπινα μοναδικά γεγονότα. Η σχέση και η επαφή κυρίως με αυτόν τον ιερό χώρο δημιουργούν βαθύτατα ιερά συναισθήματα που νιώθει ή όντως πιστεύουσα ψυχή και που ανήκουν σε εκείνα που δεν λέγονται, δεν περιγράφονται εύκολα, βιώνονται αλλά δεν χορταίνονται. Μετά από αυτήν την διακονία του, ο αρχιμανδρίτης Φιλούμενος έγινε ηγούμενος των επιμέρους προσκυνημάτων της περιοχής Τιβεριάδος ή Γαλιλαίας. Έδρα είχε το Ναό των Αγίων Αποστόλων, παραλίμνιο κτηριακό συγκρότημα. Εκεί ο Χριστός έκαμε μία από τις εμφανίσεις μετά την Ανάστασή του, την ώρα που ψάρευαν 7 από τους μαθητές του, όπου με την επέμβαση και μόνο του Χριστού θαυματουργικά γέμισαν τα δίκτυα τους με ψάρια. Ένα άλλο προσκύνημα το οποίο διακόνησε ο πατέρας Φιλούμενος είναι εκείνο της Ιώπης, πλησίων του σημερινού Τελαβίβ. Το προσκύνημα αυτό συνδέεται με την εκεί διέλευση του Αποστόλου Πέτρου, μετά φυσικά την Ανάσταση του Χριστού. Εκεί ο Πέτρος ευρέθηκε ως προσκεκλημένος, προκειμένου να δεηθεί
διότι μόλις είχε κοιμηθεί η άκρος φιλάνθρωπος και πλήρης ελεημοσυνών η Ταβιθά, την οποία ο Απόστολος Πέτρος ανέστησε. Νωρίτερα, ο Χριστός είχε πει στους μαθητές του: «Αυτά τα οποία κάνω εγώ θα κάνετε κι εσείς με τη χάρη μου». Με τον ίδιο τρόπο όπως ο Χριστός ανέστησε και νεκρούς, έτσι και οι μαθητές. Η σχετική αποστολική περικοπή από τις πράξεις των Αποστόλων διαβάζεται στους ναούς μετά το Πάσχα. Άλλο προσκύνημα, το οποίο υπηρέτησε ο Αρχιμανδρίτης Φιλούμενος, είναι η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού, που ευρίσκεται έξω της Ιερουσαλήμ προς Βιθλεέμ, αριστερά της οδού. Δεσπόζει στο χώρο αυτό τεράστιο οικοδομικό συγκρότημα με παμεγέθη ναό, αφιερωμένο στον πύρινο προφήτη Ηλία. Είναι ο χώρος αυτός ένας μεταξύ άλλων γνωστών στην ευρύτερη περιοχή της Παλαιστίνης, ο οποίος συνδέεται με την περιπετειώδη και γεμάτη σημεία ζωή του μεγάλου προφήτου Ηλίου, ο οποίος τελικά, αφού κατ' εντολή του Θεού άφησε αντικαταστάτη του τον προφήτη Ελισαίο, μπροστά σε αυτόν, πέραν του Ιορδάνου, ο Ηλίας, με ουράνιο πύρινο άρμα, ανελήφθη εις τον ουρανόν, προς τον ουρανόν. Με άλλα λόγια, δεν δοκίμασε θάνατο. Ζει εκεί που ο Θεός γνωρίζει και πρόκειται να έλθει πρώτης δευτέρας παρουσίας του Χριστού. Τότε, στους δυσκόλους εσχατολογικούς καιρούς, θα δώσει νέα μάχη. Θα συνεχίσει τα σημεία και τέρατα. Θα αναμετρηθεί με τον Αντίχριστο. Θα είναι ο κύριος εκπρόσωπος του Θεού στη γη και η όλη παρουσία του θα κρατήσει πολλούς στην πίστη. Θα οδηγήσει και άλλους, ακόμη και Εβραίους, στην Εκκλησία του Χριστού. Όλα αυτά για τον Ηλία δεν είναι αυθαίρετα. Βασίζονται στην Παλαιά Διαθήκη, μάλιστα σε λόγους του ιδίου του Χριστού, ως και σε αρκετούς πατέρες της Εκκλησίας και συγχρόνους θεολόγους. Τελικά ο Ηλίας θα θανατωθεί και στη συνέχεια θα αναλυφθεί. Η Ραμάλα ήταν το επόμενο προσκύνημα στο οποίο διακόνησε ο πατέρας Φιλούμενος. Προάστιο σχεδόν της Ιερουσαλήμ, η Ραμάλα κατοικείται από χριστιανούς διαφόρων ομολογιών, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι ορθόδοξοι από το αραβικό στοιχείο και όχι μόνο. Εκεί υπάρχει μεγαλοπρεπής ναός αφιερωμένος στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Κατεξοχήν στη μεγάλη αυτή ενορία, ας πούμε με την δική μας γλώσσα, έδρασε ο πατέρας Φιλούμενος, προσφέροντας πολύτιμο πνευματικό ποιμαντικό έργο στις ψυχές.

0: πατέρας Φιλούμενος βρέθηκε τέλος στο φρέαρ του Ιακώβ ή τη Σαμαρίτιδος. Το προσκύνημα αυτό απέχει από τα Ιεροσόλυμα περί τα 70 χιλιόμετρα. Έγινε γνωστό χάρη στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, που περιέγραψε τόσο θαυμάσια και παραστατικά τη συνάντηση στο πηγάδι αυτό του Χριστού με την Σαμαρίτιδα γυναίκα. Ο Ιωάννης γνώριζε και έγραψε ότι το πηγάδι αυτό ήταν του Ιακώβ, του Πατριάρχου των Εβραίων, ο οποίος είχε ένα διάστημα κατασκηνώσει στο χώρο αυτό μαζί με την οικογένειά του, οπότε και άνοιξε το πηγάδι. Σχετίζεται λοιπόν με την Παλαιά Διαθήκη και τους πρώτους γενάρχες του Ισραήλ που έζησαν περί το 1700 π.Χ. Φαίνεται από την όλη διήγηση του τετάρτου κεφαλαίου του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου ότι ο Ιησούς γνώριζε, και τι δεν γνώριζε, η αλήθεια είναι ο Ιησούς, την ιστορία και ύπαρξη του πηγαδιού αυτού και ακόμη ότι τη στιγμή εκείνη θα ερχόταν για να πάρει νερό εκείνη η γυναίκα. Έτσι είπε στους μαθητές να πάνε δίπλα στην πόλη Σιχάρ για αγορά τροφίμων και η συνάντησή τους να γίνει στο πηγάδι. Η Σιχάρ είναι η σημερινή πόλη Ναμπλούς της Δυτικής Όχθης. Ο Ιησούς, ως γνώστης των πάντων, εκινεί το σοφά και προγραμματισμένα με στόχο πάντα την προσφορά και την βοήθεια των ανθρώπων. Μάλιστα εκείνων που προγνώριζε ότι θα δεχθούν το λόγο του και θα μετανοήσουν για τις πράξεις του. Έτσι, φυσιολογικά έστησε καρτέρι στη γυναίκα εκείνη και μαζί της ο Χριστός άνοιξε συζήτηση αρχής γενομένης από το να τη ζητήσει νερό να πιει. Στη συνέχεια, με πολλή ευγένεια και με το γάντι, όπως τα λέγαμε σήμερα, ξεσκέπασε το βαρύ αμαρτωλό παρελθόν της, ότι γενικά στη ζωή της έως την ώρα εκείνη είχε σχέσεις αρκικές χωρίς να έχει συναψει γάμου με 6 άνδρες. Όταν απάντησε στον Χριστό ότι δεν έχει άνδρα, νόμιμο δηλαδή σύζυγο, της απάντησε: «Καλώς είπας ότι άνδρα ουκ έχω. 5 γαράνδρας έσχες και νυν ον έχεις ουκ έστις ου ανήρ». Ακούγοντας η γυναίκα κατά λεπτός τις παραβάσεις της, θαύμασε αντί να αντιδράσει. Ίσως και η ίδια να είχε χάσει το λογαριασμό. Αμέσως σοφά και συνεσταλμένα τον αποκάλεσε προφήτη. Αφού της είπε μεγάλες αλήθειες, ότι ο Θεός είναι πνεύμα και η προσκύνηση και λατρεία εκ μέρους των ανθρώπων πρέπει να γίνεται όχι με θυσίες, αλλά εν πνεύματι και αληθεία, αυτή είπε: «Είδα ότι Μεσσίας έρχεται, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει, αναγγελεί ημίν πάντα». Αμέσως ο Χριστός της είπε: «Εγώ είμαι ο λαλόνση». Τέλος, για να μην μακρηγορούμε, η γυναίκα αυτή που είχε συνέστηση των αμαρτιών της και είχε εμπλακεί με τους άνδρες, από εκείνη τη στιγμή πίστεψε απόλυτα, μετάνιωσε ειλικρινά, ώστε άλλαξε τελείως ηθικώς και δεν ξαναμόλυνε τον εαυτό της. Έμεινε χαρακτηριστική η πλήρη ψυχική της μεταβολή, ώστε παραμένει πρότυπο μετανοίας και χριστιανικής πλέον ζωής. Αν ήταν πράγματι ευχαριστημένη με την έντονη σεξουαλική ζωή που ζούσε με τους άνδρες, δεν θα άλλαζε απόλυτα ζωή. Μπήκε το κάτι άλλο στη ζωή της. Ο υπεργύηνος θείος μαγνήτης την κέρδισε απόλυτα, ισόβια. Πράγματι, έρος, έρωτη νικάται. Η επιθυμία, η έλξη προς τα πρόσωπα και τα πράγματα του κόσμου τούτου νικώνται κατά κράτος, τι θα σέβονται όταν στη ζωή μας εισέλθει με τη θέλησή μας η Θεία Αγάπη, ο Θείος Έρωτας, οπότε είναι πάντα σκύβαλα. Και μια βασική λεπτομέρεια. Ο Χριστός της θύμισε όλο το αμαρτωλό παρελθόν των 6 ανδρών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όσα χρόνια και αν περάσουν, δεν παραγράφονται τα αμαρτήματα χωρίς ειλικρινή μετάνοια και εξομολόγηση σε ιερέα εξομολόγο. Η γυναίκα εκείνη, η Σαμαρίτιδα, διέθετε για πάντα με τον Θεάνθρωπο Ιησού. Δέθηκε μαζί του. Έγινε ο νυμφίος της ψυχής της. Μετά την Ανάσταση, εκείνη, η πρώην πόρνη γυναίκα, έγινε κήρυκα της αληθείας, της θρησκείας, της αγάπης και του Θείου Ελέους. Κήρυξε σε πολλά σημεία τη χριστιανική πίστη, ώστε έφτασε έως και την αμαρτωλή ειδωλολατρική Ρώμη. Εκεί, επινέρωνος, μαρτύρησε μαζί με τις 5 αδελφές της, άθλος Μέγας, που τις βοήθησε να πιστέψουν τη νέα πίστη έως μαρτυρίου. Μαζί μαρτύρησαν και τα 2 εξώγαμα παιδιά της και όλοι μαζί εορτάζονται στις 26 Φεβρουαρίου. Για την Εκκλησία και τους πιστούς των αιώνων, η τότε αμαρτωλή γυναίκα Είναι η Μεγαλομάρτης και μάλιστα εις Απόστολος Αγία Φωτεινή. Συμβολικό το όνομα. Η πρώην σκοτεινή έγινε φωτεινή. Αυτό είναι το κύριο έργο της Εκκλησίας. Ανθρώπους ερήπια να τους ανορθώνει ηθικώς. Τούτο που είναι το όντως θαύμα δεν γίνεται με άλλα μέσα και ανθρώπινες μεθόδους. Η όλη περικοπή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου αναγινώσκεται στους ναούς την Τετάρτη Κυριακή μετά το Πάσχα, η οποία είναι γνωστή ως Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Σε αυτό το προσκύνημα, στο φρέαρ του Ιακώβ, τη Σαμαρίτιδος, διακονούσε το 1979 ο αρχιμανδρίτης πατέρας Φιλούμενος. Δοσμένος όπως πάντα στο έργο του, πρόσφερε τις υπηρεσίες του με διάθεση και παλμό ψυχής.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Αγιοταφίτης Νεοιερομάρτης Φιλούμενος» του Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Γιόμπολα. Παραγωγή Λυκού.

Καιρός όμως, αγαπητοί ακροατές, να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα 30 Αυγούστου, πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων που η Εκκλησία μας σήμερα τιμά και ορτάζει.

30 Αυγούστου σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά την μνήμη του Αγίου Αλεξάνδρου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Ήταν, όπως λέγουν, αποστολικής χαρίσμασι λαμπρινόμενος. Σαν πρεσβύτερος ακόμα διακρινόταν για την μεγάλη του ευσέβεια, την αρετή και την αγαθότητά του. Στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που έγινε στη Νίκαια της Βυθινίας, ο τότε Πατριάρχης τον εξέλεξε αντιπρόσωπό του, και όταν στην Σύνοδο αυτή καταδικάστηκε ο Άριος, ο Αλέξανδρος, αν και γέροντας 70 ετών, δέχθηκε να περιοδεύσει στην Θράκη, την Μακεδονία, την Θεσσαλία και την υπόλοιπη Ελλάδα για να διδάξει και να γνωστοποιήσει τα ορθά δόγματα των αποφάσεων της Συνόδου της Νικαίας. Αλλά ενώ βρισκόταν στην περιοδία αυτή, ο Πατριάρχης Μητροφάνης απεβίωσε. Όρισε όμως διάδοχό του τον Αλέξανδρο, διότι παρά το γύρας του είχε τα κατάλληλα εφόδια για την διακυβέρνηση της Αρχιεπισκοπής της πρωτεύουσας. Πράγματι, σαν Πατριάρχης, ο Αλέξανδρος ανταποκρίθηκε σωστά στις δύσκολες περιστάσεις των καιρών. Τότε ο Άριος είχε εξαπατήσει τον βασιλιά Κωνσταντίνο ότι δήθεν πιστεύει ορθά, και ο βασιλιάς διέταξε τον Αλέξανδρο να αφήσει τον Άριο να μετέχει της θείας κοινωνίας. Ο Αλέξανδρος, λυπημένος, προσευχήθηκε στο Θεό και ζήτησε την βοήθειά του. Η δέηση του ιεράρχη εισακούστηκε, και το πρωί που ο Άριος με πομπή θα πήγαινε στην εκκλησία, βρέθηκε το σώμα του σχισμένο και σκολικόβρωτο.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Πρόκειται για τον Ιωάννη, τον ονομαζόμενο Ξιφιλίνο, που διαδέχθηκε τον Πατριάρχη Κωνσταντίνο τον Τρίτο. Γεννήθηκε το 1006 στην Τραπεζούντα και διακρίθηκε για τη μεγάλη του παιδεία και τα μεγάλα πολιτικά αξιώματα που είχε καταλάβει. Κατόπιν όμως αποσύρθηκε σε κάποια μονή της Βυθινίας, όπου μόνασε για 10 χρόνια. Από εκεί προσκλήθηκε για να καταλάβει τον πατριαρχικό θρόνο. Χειροτονήθηκε ιερέας και μετά από μια εβδομάδα, την 1η Ιανουαρίου του 1064, επίσκοπος. Ο Ιωάννης λειτουργούσε και κήρυτε κάθε μέρα στους ναούς της πρωτεύουσας. Επισκέβασε τις εικόνες της Αγίας Σοφίας και μοίραζε δωρεάν ψωμί και σιτάρι στους φτωχούς. Πέθανε το 1075 και νάπως τον περιγράφει ένας από τους συγχρόνους του: «Ανεφάνει ανήρ πρώτον μεν καθαρότατος και αγνότατος και προπαντός ρήπου σωματικού καθάπαξ απεχόμενος. Έπειτα δε τα εις καταφρόνησιν χρημάτων και ακτιμοσύνην τελείαν και την προς τους πένιτας φιλανθρωπίαν και μετάδοσιν κατουδέν ελάττων του περιβοή του εκείνου ελεήμονος και τες άλλες δε αρετές πάσες συλλήβδιν υπήν αυθόνος κοσμούμενος, αλλά και το λόγο πολλής και παιδεύσεως πάσης μυτιλιχός και νομομαθία εξαίρετος».

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 30 Αυγούστου, η Αγία μας Ορθόδοξος Εκκλησία τιμά και τη μνήμη του Αγίου Παύλου του Νέου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Για τον Πατριάρχη Παύλο δεν έχουμε σαφείς και συγκεκριμένες πληροφορίες. Μερικοί νομίζουν ότι πρόκειται για τον Παύλο τον Τρίτο. Αυτός πατριάρχευσε το 686-693, προείδρευσε της Πανθέκτης λεγόμενης Συνόδου. Άλλοι νομίζουν ότι πρόκειται για τον Πατριάρχη Παύλο τον Τέταρτο. Αυτός καταγόταν από την Κύπρο και έλαμψε κατά τον Θεοφάνη στα λόγια και στα έργα. Ανέβηκε στο θρόνο του 770, παρετήθηκε δε στα τέλη Αυγούστου του 784 και αποσύρθηκε στη Μονή Φλόρου, όπου έζησε σαν

μεγάλη εκκλησία μας σήμερα 30 Αυγούστου με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως Αλεξάνδρου, Ιωάννου και Παύλου του Νέου. Μίστε ουράνιοι αποδεικνύμενοι, θείοι εκφάντορες στο κόσμο όφθητε, την εκκλησία του Χριστού ποιμάναντες θεαρέστος, ιερέ Αλέξανδρε της Τριάδος ο πρόμαχος, Ιωάννη ένδοξε ότις χάριτος τρόφιμος, και Παύλε ιερέων ακρότης, όθεν ημάς ανεφημούμεν.

Σήμερα, αγαπητοί φίλοι, η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Αλεξάνδρου, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως. Ο Άγιος Αλέξανδρος ήταν από τους ανθρώπους εκείνους που δεν πρικίστηκαν με μεγάλη ικανότητα λόγου, που διδάσκουν όμως εύγλωτα με τον Άγιο Βίο και το παράδειγμά τους. Το άριστο είναι να έχει κανείς και λόγο και βίο, καθώς είχαν όλοι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας. Μα αν είναι να λείπει ένα από τα δύο, συμφέρει οπωσδήποτε να λείπει ο λόγος και να μένει ο Άγιος Βίος, γιατί ακριβώς όσο μεγαλύτερη ικανότητα λόγου έχει κανείς χωρίς να έχει και αγιότητα βίου, τόσο μεγαλύτερο κακό γίνεται στην Εκκλησία. Οι άνθρωποι τότε ακούνε τα λόγια και θυμούνται τα έργα και χάνουν κάθε εμπιστοσύνη προς τα πρόσωπα και μαζί με αυτά δυστυχώς και προς την Εκκλησία. Δεν τους είναι εύκολο και δεν μπορούν οι άνθρωποι να ξεχωρίσουν ανάμεσα στα πρόσωπα και τους θεσμούς, ανάμεσα στους λειτουργούς και την Εκκλησία.

ιστορία του Αλέξανδρου, αγαπητοί ακροατές, συνδέεται με τον θάνατο του αιρεσιάρχη Αρίου, του οποίου οι ορθολογιστικές και νεοπλατωνικές αντιλήψεις για το πρόσωπο του Χριστού συγκλώνιζαν την Εκκλησία και εξακολουθούν να τη συγκλονίζουν διαμέσου των συγχρόνων αιρετικών, των λεγόμενων μαρτύρων.

ονόματων του Ιεχωβά ή χιλιαστών, οι οποίοι σημειωτέων, ενώ δεν παραδέχονται κανένα από τους Αγίους της Εκκλησίας, όμως τρέφουν μεγάλη εκτίμηση στον Άριο. Αλλά ας μη προτρέχουμε. Ο Αλέξανδρος έζησε τον 4ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη, όταν το 325 επί Μεγάλου Κωνσταντίνου συγκλήθηκε στην Νίκαια η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Πατριάρχης της Κωνσταντινούπολεως ήταν ο Μητροφάνης, ο οποίος μη δυνάμενος λόγω γύρατος να συμμετάσχει στη Σύνοδο, έστειλε ως αντιπρόσωπό του τον Αλέξανδρο, που τότε ήταν πρωτοπρεσβύτερος. Έτσι ο Μητροφάνης στα τελευταία του υπέδειξε στους αρχιερείς και στον βασιλιά να εκλεγεί ως διάδοχός του στον πατριαρχικό θρόνο στην βασιλεύουσα ο Αλέξανδρος, ο οποίος και εκλέκτηκε αμέσως μετά τον θάνατο του Μητροφάνους. Ο Αλέξανδρος τον καιρό που ανέρχεται στον θρόνο ήταν ήδη στη γεροντική του ηλικία. Παρά τα αυτά ανέλαβε μια περιοδία στην Ήπεθρο προκειμένου να έρθει σε προσωπική επικοινωνία με το λαό για να γνωστοποιήσει σε αυτό την συνοδική καταδίκη του Αρίου και τον θρίαμβο της Ορθοδοξίας έναντι της κακοδοξίας. Στηρίζοντας τους πιστούς στην Εκκλησία και στην σώζουσα αλήθεια. Αλλά ενώ τα πράγματα έβαιναν καλώς, ξαφνικά ήρθε μια μεγάλη δοκιμασία για τον Αλέξανδρο. Ο Κωνσταντιος, γιος και διάδοχος του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ευνοϊκά προσκύμενος προς τους Αριανούς και επηρεαζόμενος υπέρ αυτών από την αδελφή του και εκείνη με τη σειρά της από τον φίλο και ομόφρονα του Αρίου Ευσέβιο Νικομιδίας, στην προσπάθειά του να καταστήλει τα οξυμένα πάθη γύρω από τα θρησκευτικά ζητήματα, μη δυνάμενος συνάμα να διακρίνει τις δογματικές διαφορές ανάμεσα στους Ορθοδόξους και στους Αριανούς, για την ειρήνη υποχρέωσε τον Αλέξανδρο να συλλειτουργήσει με τον Άριο. Πράγματι ο Άριος ήρθε στην βασιλεύουσα και ετοιμαζόταν για το μεγάλο γεγονός, το οποίο αυτός και οι οπαδοί του έβλεπαν σαν θρίαμβο της παράταξής τους. Αυτή η ώρα υπήρξε η ώρα της μεγάλης δοκιμασίας και θλίψεως του ευλαβεστάτου Ορθοδόξου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως Αλεξάνδρου, ο οποίος γονατιστός παρακαλούσε στην προσευχή του τον Θεό να μην επιτρέψει την βεβήλωση αυτή, να βρει ένα τρόπο να αποτρέψει τον το συλλήτουργο. Και ο Θεός εισάκουσε την προσευχή του δικαίου και τον έβγαλε από την δύσκολη του θέση, ενώ την επομένη περίμεναν με χαρά τον Άριο όλοι οι οπαδοί του να προσέλθει στην Θεία Λειτουργία, σαν αστραπή καταφθάνει είδηση ότι ο Άριος πέθανε μέσα σε ένα δημόσιο αποχωρητήριο. Έτσι ο Θεός απάλλαξε την Εκκλησία από μια βεβήλωση και δόξασε τον Αλέξανδρο σαν άνθρωπο προσευχής και αγιότητος. Ο Αλέξανδρος, θεοφιλής και πιστός δούλος του Θεού, στην δύσκολη στιγμή της δοκιμασίας, περίληπος, είχε καταφύγει στην Εκκλησία και όλη τη νύχτα με το πρόσωπο κάτω στη γη μπροστά στο θυσιαστήριο προσευχόταν. «Αν ο Άριος αύριο έρχεται σε εκκλησιαστική κοινωνία», έλεγε, «πάρε εμένα το δούλο σου από την ζωή. Εάν λυπάσαι την εκκλησία σου, και ξέρω ότι τη λυπάσαι, μην δώσεις αφανισμό και όνειδος στην κληρονομία σου. Βγάλε από τη μέση τον Άριο, ώστε να μην φανεί ότι μπαίνει μαζί του
στην εκκλησία η αίρεση και η ασέβεια νομισθεί ως ευσέβεια. Ο Αλέξανδρος, όπως φαίνεται, δεν ήταν άνθρωπος των πολλών γραμμάτων, αλλά ήταν άνθρωπος της βαθιάς πίστης και της προσευχής. Έλυνε τα προβλήματα της Εκκλησίας γονατιστός. Είναι μια ασφαλής μέθοδος επιλύσεως πολλών προβλημάτων της ζωής η προσευχή, αλλά εκτός από λίγους οι άλλοι την έχουν παραμελημένη. Ας μάθουμε όλοι στις δύσκολες στιγμές να κλείνουμε γόνοι ενώπιον του Θεού και με καθαρότητα ψυχής να ζητούμε τα συμφέροντα στην ψυχή μας και στην Εκκλησία μας. Και ας μην ξεχνούμε ότι η προσευχή κινεί τον βραχίωνα που κινεί το σύμπαν.

σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, σήμερα 30 Αυγούστου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Οσίου και θαυματουργού Φαντίνου. Και γίνει πελθόν θαυματουργός Φαντίνος, άνωθεν ημίν μάνα θαυμάτων βρύει. Και μετά την κοίμηση και τον ενταφιασμό του, ο θαυματουργός Φαντίνος μας στρέφει με το μάνα των θαυμάτων του και από τον ουρανό. Όσιος και θαυματουργός Φαντίνος καταγόταν από την Καλαβρία της Ιταλίας, ήταν γιος του Γεωργίου και της Βριέννης, και από αυτά τα σπάργανά του, από την βρεφική του δηλαδή ηλικία, αφιερώθηκε στο Θεό. Μόλις δε Όσιος έφτασε σε κατάλληλη ηλικία, εισήλθε σε μοναστήρι όπου άσκησε κάθε αρετή. Έτσι αναδείκτηκε δόκιμος εργάτης των εντολών του Θεού και για τον λόγον αυτό αξιώθηκε θείων αποκαλύψεων. Ο Φαντίνος υπέβαλε τον εαυτό του σε σκληρούς ασκητικούς αγώνες. Κάποτε λογουχάρι παρέμεινε νηστικός επί 20 ολόκληρες μέρες, ενώ άλλοτε έμεινε γυμνός επί 4 χρόνια. Επίσης ο Όσιος υπέμεινε πλήστες όσες κακοπάθειες κατά τις ληστρικές επιδρομές των Σαρακινών. Αφού δε ο Άγιος πέρασε 60 ολόκληρα χρόνια σε τέτοιους πειρασμούς, παρέλαβε δύο μαθητές του, τον Βιτάλιο και τον Νικηφόρο, και πήγε στην Πελοπόννησο. Εκεί παρέμεινε στην Κόρινθο αρκετό χρονικό διάστημα και έγινε σε πολλούς πρόξενος σωτηρίας. Ακολούθως πήγε στην Αθήνα και προσκύνησε τον εκεί ιερό ναό της Θεοτόκου. Κατόπι πήγε στη Λάρισα, όπου και προσέμεινε αρκετό χρόνο στον τάφο του Αγίου Αχιλλίου. Μετά πήγε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί δε Όσιος Φαντίνος, αφού εντρίφησε στα θαύματα του μεγαλομάρτυρος Δημητρίου και επί 8 ολόκληρα χρόνια εφάρμοζε τον συνήθι κανόνα της εγκρατείας, τελείωσε τον επίγειο βίο του σε γύρας καλό και αγαθό.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη των Αγίων 6 μαρτύρων που μαρτύρησαν στη Μελιτινή. Μαρτύρησαν αφού τους έπνιξαν μέσα στη θάλασσα. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Σαρματά. Ο Οσίος Σαρματάς ήταν ασκητής της ερήμου, απεβίωσε ειρηνικά. Σήμερα η μνήμη της Οσίας Βριέννης. Η μνήμη σήμερα των Αγίων 16 μαρτύρων των Θηβαίων. Μαρτύρησαν διαξήφους. Η μνήμη σήμερα του Αγίου Ιεράρχου Ευλαλίου. Απεβίωσε ειρηνικά. Η μνήμη σήμερα των Αγίων Φίλικος, Φουρτουνάτου, Σεμπτιμίνου και Ιανουαρίου. Και οι τέσσερις διακρίθηκαν για τον αγώνα τους εναντίον της απιστίας. Συνελήφθησαν και ανακρίθηκαν για αρκετό χρονικό διάστημα. Ο έπαρχος, για να τους αλλαξοπιστήσει, έφερε εθνικούς φιλοσόφους που προσπάθησαν μπροστά τους να αποδείξουν ότι ο χριστιανισμός είναι μορία. Αλλά οι άξιοι υπηρέτες του Χριστού ανέτρεπαν ένα προς ένα όλα τα αμαθή και σοφιστικά επιχειρήματα και ενέμειναν στην ομολογία του Χριστού. Τότε υπευλήθησαν σε φρικτά βασανιστήρια και στο τέλος τους αποκεφάλισαν. Σήμερα ακόμα η μνήμη του Οσίου Φύλακος. Τέλος σήμερα και η μνήμη του Οσίου Αλεξάνδρου, ηγεμόνα της Ρωσίας. Υπήρξε άρχοντας Βλαδιμυρίας και Νεαπόλεως της Ρωσίας ο Αλέξανδρος και έγινε μοναχός με το όνομα Αλέξιος. Απεβίωσε ειρηνικά το 1263. «Τε στον Αγίον σου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν».

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα. Εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν. Εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άμφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εντοκρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχος.
2: Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσον, εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτωσαν παραυτήκα οι σχηνόμενοι, οι λέγοντές μη, έβγε, έβγε, αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες σε ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου, εσύ Κύριε μη χρονίσεις.
0: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου. και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παν ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργες σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύλησα ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έροντιν αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο έροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος σε δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνες. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σέ. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρίδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν

0: Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ, σπουδή επέστη ο ασώματος, λέγοντι επιρογάμα. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται εν αλλιώτος όλος εν σύ. Ων και βλέπουν εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήση χαρά εκλάμψη, χαίρε διήση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων. Χαίρε γαστήρεν θεού αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης. Χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία. Φυσί το Γαβριήλ Θερσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσπαράδεκτο μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια. Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών, ιών, πώς εστίτε χθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα, τους εκ γης προς ουρανών, χαίρετε των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετε των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν η δυνάπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλι νούτος, αλληλούια. Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης, ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών, έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν, ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ζάλιν ένδοθαν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνούν άμωμον ετικαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλιλογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανικτήριων. Χαιρεότητα ουράνια συναγάλλεται τη γη. Χαιρεότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει τον στόμα. Χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα. Χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς εγυμνώθει ο Άδης. Χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν.

0: Χαίρε νύφη ανήφευτε. Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνουν κρατούντες αυτόν, δι' αυτού ηρεύνουν κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλουία. Είδον παιδες χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του Μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύφη ανήφευτε. Κηρύκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου τον χρησμόν και κηρύξαντές σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια. Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντες ευόμπρος την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρεϊμέλι και γάλα, χαίρε νύφη ανήφευτε. Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε εξεπλάγη σου την άρητο σοφίαν, κράζον αλληλούια. Νέαν έδειξε κτήσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως πέριν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων έξω τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια. Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ Παρθένου Θεουλήπτου ακούσεις τα αυτά. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν Ανδία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευνήσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της είσαι ανθρωπίσιος έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ρήτουλας πολυφθόγους ο συχθίας αφώνους ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλιέων τας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχονος Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Τείχος ήτον παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέπρος τρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επίητης άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γαρτυψά μου οδάσαν προσφερομένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν, τη σύβο όσιν, αλληλούια. Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρα άλλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κερνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χάριν δούνε θελήσας ο φλημά των αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια. Ψάλλοντες σου των τόκων, ανινούμε σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουσιν. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ω πανίνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων. Ω πανίνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων. Ω πανίνητε μήτερ, είτε ακούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων, δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοοντας, αλληλούια. Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε. Αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον, και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ο Θεός των Πατέρων ημών, οποιόν αείμε θυμών κατά την σύνεπη οίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτόν ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρου σου, ως πορφύραν και βύσσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε, και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, έθα ου και έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίη σου Αγγέλης, ίνα τη παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Άσπηλε αμόλυντε, άμφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεών ημφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμωμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εν αγί, των εις χρής λογισμής και λόγης και πράξης συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπου σπλαχνίστητη επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν, και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή, ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψης των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμουν με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμης ιτίας και αντιλήψεως. Χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μη δέσποτα προσύπρον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα συσαρκώσιμών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγιεώδες κυλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησο δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε ή να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον ημάς υπό την σκέπη σου.
0: επισύχαιρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους. Υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίο γέγονεν, ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτρα θρόνων επίησε, και την σίγα στέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού διε την ακρασίαν μου, μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσει μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Της μισούσι και δικούσιν ημάς συγχώρησον Κύριε, της αγαθοποιούσιν αγαθοποίησον, της αδελφής και οικίες ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ία συνδόρισε, τους εν θαλάσσι κυβέρνησον, τις εν οδηπορίε συνόδευσον, το βασιλεί συμμάχισον, τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς αμαρτιών άφε συνδόρισε. Τους εντυλαμμένους ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Νίσθητη Κύριε των προκοιμηθέντων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Νίσθητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Νίσθητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τις Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Νίσθητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβα των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Γέροντας Γερμανός Σταυροβουνιώτης. Ο Γέροντας Γερμανός Σταυροβουνιώτης γεννήθηκε στο χωριό Αυγόρου της επαρχίας Αμοχώστου το 1906 από γονείς ευσεβείς, τον Νικόλαο και την Μαργαρίτα, το γένος Χατζηγιώργη. Διαβάζοντας όταν ήταν μικρός τον βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου, παρακινήθηκε στην απόφαση να ακολουθήσει τον μοναχικό βίο. Σε ηλικία 16 ετών εισήλθε στην Μονή του Σταυροβουνίου, επέδειξε υποδειγματικό ζήλο και αξιοθαύμαστη υπακοή ως δόκιμος μοναχός. Έλαβε την αρασοευχή σε ηλικία 24 ετών και μετονομάστηκε από Γεώργιος σε Γερμανό μοναχό. Χειροτονήθηκε διάκονος τον επόμενο χρόνο. Εκάρι μεγαλόσχημος σε ηλικία 29 ετών και χειροτονήθηκε ιερομόναχος στην ηλικία των 38 ετών. Η αγνότητα του βίου του, η αποδεδειγμένη του σύνεση και οι διοικητικές του ικανότητες απετέλεσαν την κύρια αιτία της εκλογής του σε ηγούμενο το έτος 1952, οπότε είχε κοιμηθεί ο μέχρι τότε ηγούμενος ο αείμνηστος γέροντας Διονύσιος ο Δεύτερος. Ως ηγούμενος ο γέροντας Γερμανός έδιδε σε όλους τους τομείς πρώτος το άριστο παράδειγμα, πρώτος στην ανεξικακία, στη συγχωρητικότητα, στην πραότητα, στην υπομονή, στην διακονία, στην εργατικότητα, στη σιωπή, στη συμμετοχή στις ιερές ακολουθίες. Καλλιεργούσε με πολλή συνέπεια μέσα στην ψυχή του την αδιάλειπτη προσευχή. Μία από τις κορυφαίες αρετές του ήταν η ενσυνείδητη αφάνεια. Απέφευγε με κάθε τρόπο οποιαδήποτε προβολή του προς τον έξω κόσμο, αλλά και προς τους ανθρώπους γύρω του. Φρόντιζε να κρύβει με κάθε επιμέλεια τις αρετές του, γι' αυτό και ελάχιστοι μπόρεσαν να αναγνωρίσουν τον ανεκτίμητο θησαυρό που κρυβόταν κάτω από την κατά κανόνα ευτελή του εμφάνιση. Η μεταδακρύων αδιάλειπτη προσευχή του, η αγγελική παράστασή του ενώπιον του φρικτού θυσιαστηρίου του Κυρίου κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας και το μοναδικό και ανεπανάληπτο παράδειγμα της όλης βιωτής του απέδωσαν πλουσιότατη πνευματική καρποφορία όχι μόνο στην ίδια τη μονή του αλλά και στον γυναικείο μοναχισμό της Κύπρου που άνθησε και στηρίχθηκε χάρης κυρίως στους δικούς του αγώνες. Υπήρξε άριστος εξομολόγος και πνευματικός και καθοδήγησε πλήθος ανθρώπων στην μετάνοια και στην γνήσια πνευματική μεταστροφή προς τον Κύριον. Όλη του η ζωή ήταν μια όντως ζώσα μαρτυρία του ζώντος Ιησού. Η επίγεια βιωτή του επισφραγίστηκε με μαρτυρικό τέλος το απόγευμα της 31ης Αυγούστου του 1982, τελευταίας ημέρας του εκκλησιαστικού έτους και ημέρας αφιερωμένης κατεξοχήν στην Παναγία, την οποίαν υπερευλαβεί το ο μακαριστός γέροντας, ενώ επέστρεφε από ολοήμερη σκληρή εργασία στους Ελαιώνες, οδηγώντας το τρακτέρ της Μονής, κατέπεσε σε απότομη χαράδρα, όπου βρήκε μόνος και αβοήθητος μαρτυρικό θάνατο. Με το τέλος του εκκλησιαστικού έτους ετελεύτησε ο μακαριστός γέροντας μια γνήσια εκκλησιαστική μορφή του οποίου η όλη ζωή ήταν ουσιαστικά μια διαρκής θυσία
μια αδιάλειπτη λειτουργία. Μετετέθη αναμφίβολα εκεί όπου τελείται η αέναη λειτουργία στο Άνω Θυσιαστήριο. Οι μοναχοί που τον αναζητούσαν επίμονα όλο εκείνο το απόγευμα τον βρήκαν τελικά την άλλη μέρα σε νεκρική και προσευχητική στάση, με τα πόδια και τα χέρια του σταυρωμένα, ορατό και αυτό σημείο της πνευματικής του εργασίας ακόμα και κατά τις τελευταίες εκείνες επώδυνες στιγμές του μαρτυρικού του θανάτου, που σαν οδύνες κάποιου άλλου τοκετού τον εισήγαγαν στην αιωνιότητα.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Ακούστε τώρα σε ηχογραφημένη μετάδοση από την Ιερά Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους την Αγρυπνία προς τιμήν της τιμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου. Η Ιερά Μονή Βατοπεδίου απλώνεται αγκώδικτισματά της σε μια κατάφυτη τοποθεσία στη βορειοανατολική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου. Κατά την παράδοση, ιδρύθηκε στα τέλη του 4ου αιώνα από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Πρώτο σε εκδήλωση ευγνωμοσύνης προς την Παναγία, η οποία έσωσε τον ιό του Αρκάδιο από πνιγμό. Κοντά στο σημείο αυτό υπάρχουν πολλοί βάτοι και από τις λέξεις «βάτος» και «πεδίων» ονομάστηκε το μοναστήρι Βατοπέδιον. Το 892 καταστράφηκε από τους Άραβες και ξανακτίστηκε τα έτη 972-980 από τους αδελφούς Αθανάσιο, Νικόλαο και Αντώνιο από την Ανδριανούπολη. Αυτή είναι και η επίσημη χρονολογία ίδρυσης της Μονής, κάτι που σημαίνει ότι είναι η δεύτερη χρονικά του Αγίου Όρους μετά από αυτή της Μεγής της Λαύρας. Ανάμεσα στα κοιμήλια του μοναστηριού πρώτη θέση κατέχει η ζώνη της Παναγίας. Είναι το μοναδικό προσωπικό αντικείμενο μετά από 2.000 χρόνια που έχουμε από εκείνη και φυλάσσεται στο ομώνυμο παρεκκλήσι στο μέσο ακριβώς της αυλής δίπλα στο καθολικό. Πρόκειται για λεπτό ύφασμα από τρίχες κάμιλος που έπληξε η ίδια η Θεοτόκος και εύκολα ο προσκυνητής διακρίνει στο ειδικό σκευοφυλάκιο. Η Αγία Ζώνη φυλασσόταν από μία Παρθένο όταν στα 395 ο Αρκάδιος, βασιλιάς πια, την έφερε από τα Ιεροσόλυμα στην πόλη, όπου την έβαλε σε μία θήκη ονομάζοντάς την Αγία Σωρό και την απέθεσε στο ναό Χαλκοπρατία. 410 χρόνια μετά, ο βασιλιάς Λέων ο Σοφός άνοιξε την Αγία Σωρό χάρη τη συζύγου του, η οποία είχε κυριευθεί από ακάθαρτο πνεύμα και είχε δει σε όραμα πως σταθεροπευόταν αν ακουμπούσε την Αγία Ζώνη, όπως και έγινε. Το 1101 ο Λάζαρος Κνέζης Σερβίας αφιέρωσε την Αγία Ζώνη μαζί με τεμάχιο τιμίου ξύλου στη Μονή Βατοπεδίου, όπου και φυλάσσεται ως τις μέρες μας. Την Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν της τιμίας ζώνης της Παναγίας ψάλλουν βατοπεδινοί πατέρες.

0: Αύριο είναι Κυριακή. Προσέγγιση, ψηλάφιση, ανάλυση και παρουσίαση των Ευαγγελικών περικοπών της Κυριακής από τον Γιώργο Σουρέλη.
1: Η Αυγή, για να σκοτώσει τη νύχτα και να φέρει στον κόσμο το φως, χρησιμοποιεί τον όρθρο. Ο όρθρος είναι ο θάνατος της νύχτας και ο προάγγελος της Αυγής. Στην επικράτεια του όρθρου, η Αυγή γλυκοφιλιέται με το φως και γιομίζει την Ανατολή 30 φιλιές από χρώσεις. Ο όρθρος είναι ο μεγάλος ήρεμος εξολοθρευτής. Εξολοθρεύει τα σκοτάδια και γενοβολάει φως. Είναι η πιο γλυκιά ώρα της μέρας. Είναι η ώρα που γεννιέται η καλοσύνη. Είναι η ώρα που ανασταίνεται το φως. Είναι η ώρα της ομορφιάς και της γαλήνης. Είναι η ώρα που η αυγή και το φως σκηνοθετούν την άφιξη του ήλιου. Γαλακτερές και γκριζόασπρες πινελιές γράφουν στα κράσπεδα του ουρανού τα πρώτα σημάδια της μεγάλης νίκης. Η νύχτα νικέται, η αυγή νικάει. Ο όρθρος βγαίνει, προκύπτει, εκύπτει, όπως θα έλεγε το άσμα των ασμάτων, μέσα από τη νύχτα, γεμάτος φωτεινές υποσχέσεις και ελπίδες. Δεν είναι τροπεοφόρος όπως η αυγή. Η αυγή έχει στα μπράτσα της τον ήλιο. Δεν πρέπει όμως σε καμιά περίπτωση να ξεχνάμε πως ο όρθρος είναι ο πατέρας της αυγής. Ο όρθρος κάνει τα πρώτα φωτομαχαιρώματα στα σκοτάδια. Η αυγή συνεχίζει τον αγώνα με θεριστικές βολές και ο ήλιος είναι η χαριστική βολή κατά της νύχτας. Ανάμεσα στον όρθρο και τον ήλιο, ανάμεσα ή κατά τη διάρκεια του λυκαυγούς και της αμφιλίκης των φώτων, όπως τα έλεγε ο Παπαδιαμάντης, ανάμεσα λοιπόν σε αυτό το διάστημα παίζεται το φωτεινό παιχνίδι της αυγής. Ένα παιχνίδι που πάντοτε καταλήγει σε θρίαμβο του φωτός, στην έλευση του ήλιου. Πέντε είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του όρθρου. Το πρώτο είναι υπόσχεση φωτός. Μέσα στον όρθρο υπάρχει η υπόσχεση της αυγής. Μέσα στον όρθρο υπάρχει η αναπόδραστη έλευση της μέρας. Μέσα στον όρθρο μυστικά κυοφορείται ο ήλιος. Το δεύτερο είναι ώρα νίκης. Το σκοτάδι νικέται, το φως νικάει. Το τρίτο είναι ώρα ελπίδας. Το φως που αχνολάμπει κουβαλάει στις φλέβες του την ελπίδα για την έλευση της μέρας. Φως και ελπίδα συνοούνται, δηλαδή εννοούνται μαζί. Σκοτάδι είναι η απελπισία, φως η ελπίδα. Ο όρθρος, ανοίγοντας τους ορίζοντες στο φως, ανοίγει την αυλαία στην ελπίδα. Το τέταρτο είναι πως είναι ώρα ηρεμίας και ομορφιάς ο όρθρος. Είναι η στιγμή που, όπως θα έλεγε και ο ποιητής, οι κάμποι νύρονται και τα βουνά κοιμούνται κρατώντας αλυσόδετους τους ήχους των πλασμάτων. Ο όρθρος είναι η ώρα που μπορείς να ακούσεις το σπόρο μέσα στη γης πως σκάει και πως ριζώνει. Ώρα μυστικής ομορφιάς. Είναι η ομορφιά της ασάφειας των σχημάτων, η ρευστή γοητεία των ασαφών περιγραμμάτων. Σε λίγο η αυγή θα μετατρέψει τους ψήθυρους σε κελαϊδισμούς και την ασάφεια σε καθαρή εικόνα. Η ομορφιά θα μπει σε νέες περιπέτειες. Ακόμα ο όρθρος είναι η ώρα του θανάτου της νύχτας. Η νύχτα σπαρταράει μέσα στις φεγγερές περιπτύξεις του όρθρου. Ο όρθρος έρχεται μέσα στα βαθιά χαράματα και σακατεύει τις βεβαιότητες της νύχτας. Έρχεται και μέσα από γαλακτερές εφορμήσεις κατά της νύχτας την οδηγεί σε οδυνηρό θάνατο μέσα σε απέραντη θάλασσα από φως. Ο όρθρος έρχεται και διαλύει μαζί με τη νύχτα και τους φόβους της. Η νύχτα, η ώρα των λύκων κατά τον Άμλετ, καταλύεται μαζί με τους λύκους της. Υπόσχεση φωτός, νίκη κατά τους σκότους, ελπίδα για φως, ώρα ηρεμίας και ομορφιάς, ώρα θάνατου της νύχτας. με λίγα λόγια ο όρθρος. Ο όρθρος έρχεται και φέρνει μαζί του την αυγή. Η αυγή φέρνει τη μέρα, η μέρα φέρνει τον ήλιο, ο ήλιος φέρνει τη ζωή. Η Παναγιά είναι ο όρθρος. Δεν είναι δικός μου ο χαρακτηρισμός, είναι του άσματος των ασμάτων. Αυτή εμφανίζεται, προκύπτει μέσα στη νύχτα της ιστορίας ως γλυκοχάραμα, ως προεξαγγελτική προετοιμασία της αυγής. Πριν από την Παναγιά υπάρχει η νύχτα της Εύας, υπάρχει το σκοτάδι της αμαρτίας, υπάρχει ο πένθυμος και σκοτεινός κόσμος της παρακοής του Αδάμ. Αφεγγής η πορεία του ανθρώπου. Τραγικός αρουραίος, δραματικός ασπάλακας ο προπαναγιακός άνθρωπος πορεύεται ψηλαφυτά μέσα στις υπόγειες σύραγγες του χρόνου ολοσκότεινος, αναζητώντας κάποιο φως μέσα στα αναρρύθμιτα τούνελ της ιστορικής του πορείας. Κάθε τόσο κάποιες φωτεινές στήλες υψώνονται στον ουρανό. Γράφουν, προτυπώνουν, προεικονίζουν το φως. Είναι οι προφητείες. Οι προφήτες ανάβουν τους προβολείς τους και γράφουν επάνω στην κατάμαυρη πλάκα του κόσμου. Έρχεται το φως. Και η ελπίδα υποφώσκει και η προσδοκία αγρυπνεί. Φως όμως δεν έρχεται, απλώς ελπίδα για φως κυοφορείται. Και ξαφνικά μπαίνει μέσα στη νύχτα του κόσμου η Παναγιά. Μπαίνει σαν όρθρος, μπαίνει σαν γλυκοχάραμα. Έρχεται και αρχίζουν να γίνονται γαλακτεροί οι ορίζοντες του κόσμου. Αραχνοήφαντες με τάξινες κουρτίνες υποσχετικές φωτός κάνουν την εμφάνισή τους στην Ανατολή. Ροδίζει η Ανατολή και ασπρογαλιάζει. Αρχίζει να εμφανίζεται το φως. Αμοργινόν φως, μούργο, γκριζό άσπρο, ορθινό φως, σκούρο φως. Αλλά φως. Είναι ο όρθρος, ο αδερφός της γαλήνης, πατέρας της ελπίδας για φως. Όλος ο όρθρος είναι προφωτική υπόσχεση φωτός. Είναι ο προφωτεινός προάγγελος της αυγής. Πριν από τον όρθρο υπάρχει η νύχτα, αιώνες βουτυγμένη στο σκοτάδι. Η ιστορία αρχίζει με σκοτάδι, συνεχίζεται στο σκοτάδι και με την Παναγιά, τον όρθρο, πνίγεται στο φως. Ο απολογισμός της νύχτας γίνεται κάποιο χάραμα στις όχθες της Γενισαρέτ. Εκεί ο Χριστός ναυτολογεί τους στρατιώτες του φωτός. Καλεί κοντά του κάποιους ψαράδες και τους υποδεικνύει να ξαναρίξουν τα δίχτυα τους. Κατάκοποι εκείνοι λένε κάτι καταπληκτικό. «Κύριε, διόλοις τις νυκτός κοπιάσαντες, ουδέν ελάβομεν». Δεν υπάρχουν περιθώρια για πολλές ερμηνείες. Μιλάμε για τη νύχτα. Για όλη τη νύχτα της ανθρώπινης ιστορίας. Διόλοις τις νυκτός. Και για τα αποτελέσματά της. Ουδέν ελάβομεν. Ουδε μία καρποφορία. Κανένα φως. Ολονύκτια μακραίωνη προσπάθεια με απόλυξη το μηδέν. Ολόκληρος ο ανθρώπινος μόχθος είναι μια απελπιστική οδυνηρή διαπίστωση. Μηδέν. Νύχτα και μηδέν. Ο κόσμος πριν από τον όρθρο. Ο κόσμος πριν από την Παναγιά. Και τότε μπαίνει μέσα στην ιστορία ο όρθρος. Η Παναγιά ο Σι Όρθρος. Μια νεαρή κοπελίτσα από την Ναζαρέτ που θα ανατρέψει όλες τις νύχτες, θα κατεδαφίσει όλες τις σκιές, θα αφανίσει όλες τις κοιλίδες, θα αναποδογυρίσει όλες τις βεβαιότητες της νύχτας και θα ανοίξει τους ορίζοντες στην αυγή, στο φως, στη μέρα, στον ήλιο, τον ήλιο Χριστό, τον καθαιρέτη κάθε ανθρώπινης νύχτας. Μπαίνει μέσα στην ιστορία του κόσμου η Παναγιά, έχοντας όλα τα γνωρίσματα του όρθρου. Μπαίνει πραγματικά ο Σιόρθρος, έχοντας, κουβαλώντας μαζί της και την υπόσχεση του φωτός και τη βεβαιότητα της νίκης και τη μυστική ευωδιά της ελπίδας. Μπαίνει σαν μαγευτικό και ήρεμο και πανέμορφο γλυκοχάραμα. Μπαίνει στην ιστορία του κόσμου ροδοδάκτυλη και κρινοδακτυλάτη, αλλά και νικήτρια, γιατί στα τελικά τα χέρια της, στη φεγγερή αγκαλιά της, κουβαλάει τον ήλιο που θα προκαλέσει τον οριστικό και αμετάκλητο θάνατο της νύχτας. Ας προσεγγίσουμε λίγο τα πέντε αυτά γνωρίσματα του όρθρου, που είναι και γνωρίσματα της Παναγιάς. Η Παναγιά είναι υπόσχεση φωτός. Είναι το προσάναμα της αυγής της σωτηρίας του κόσμου. Μέσα στα σπλάχνα της κυοφορεί τον ήλιο Χριστό. Η Παναγία είναι ο όρθρος, η αυγή, εξής θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης Χριστός ο Θεός ημών, δηλαδή το φως. Αυτός που θα πει «Εγώ είμαι το φως». Η Παναγιά όρθρος είναι ο αστήρ ο εμφαίνων των ήλιων. Είναι η αυγή της μυστικής ημέρας. Είναι η το φως αρήτως γεννήσασα. Είναι η φωτοδόχος λαμπάδα της εν σκότη φανίσα. Είναι η ακτής του νοητού ηλίου. Είναι η αστραπή η τας ψυχάς καταλάμπουσα. Είναι η των πολύφωτων ανατέλουσα φωτισμών. Σταχυολογώ εκφράσεις του ακάθιστου που φανερώνουν πως πράγματι η Παναγία είναι υπόσχεση φωτός. Η Παναγία όμως υπερβαίνει τον όρθρο, γιατί την ώρα του ήλιου ο όρθρος έχει πεθάνει, παραμένοντας μόνο υπόσχεση φωτός και ήλιου. Ενώ η Παναγιά μπαίνει μέσα στην αυγή και κρεματζουλιέται στις αχτίνες του ήλιου. Είναι η ίδια φως. Γι' αυτό ο ποιητής του Άσματος των Ασμάτων δεν λέει πως η Παναγιά είναι όρθρος, αλλά τι λέει, ως ή όρθρος, δηλαδή κάτι σαν όρθρος, γιατί ο όρθρος έχει αρχή και τέλος, ενώ η Παναγιά μόνο αρχή. Η Παναγιά όμως δεν είναι μόνο υπόσχεση φωτός και φως η ίδια, είναι και καταλήτρα του σκοταδιού, μάνα του φωτός και φως η ίδια. Όπου βρεθεί καταλύονται τα σκοτάδια, φεύγουν έντρομα. Η Παναγιά είναι εκείνη διείς εγείρονται τρόπαια κατά των δυνάμεων του σκότους. Είναι εκείνη για την οποία ο ποιητής του ακάθιστου θα πει «Χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση». Είναι η νικήτρια του σκότους. Μέσα στην επικράτεια της πόλης ψυχής έρχεται η Θεοτόκος και βοηθάει την ψυχή να νικήσει τους αβάρους, δηλαδή τους πειρασμούς, τις σκοτεινές δυνάμεις που την πολιορκούν. Έτσι η ψυχή νικάει, καταβάλει τους εχθρούς και στη συνέχεια αναγράφει τη Θεοτόκο, τη υπερμάχου στρατηγό, τα νικητήρια. Πρέπει να περάσει βαθιά μέσα μας αυτή η βεβαιότητα πως η Παναγιά νικάει τα σκοτάδια. Τα νικάει πάντοτε και με απόλυτη υπεροχή, όπως η αυγή νικάει τη νύχτα. Πρέπει να περάσει μέσα μας αυτή η αυταπόδεικτη άλλωστε βεβαιότητα, γιατί αυτό μπορεί να μας εξασφαλίσει έναν ακατανίκητο συμπαραστάτη στους πνευματικούς μας αγώνες, στους αγώνες μας κατά των σκοτεινών δυνάμεων ουράνιων και επίγειων. Η Παναγιά όμως είναι και η μεγάλη μας ελπίδα. Ο όρθρος με το φως ανοίγει τα παράθυρα στην ελπίδα. Και η Παναγιά με τον Χριστό ανοίγει την ελπίδα της σωτηρίας. Η Παναγιά είναι η των απελπισμένων μόνη ελπής. Είναι η ετοίμη αντίληψης, δηλαδή η πρόθυμη κατανόηση των εις αυτήν προστρεχόντων. Είναι πάντων των χριστιανών το καταφύγιον. Η Παναγιά ως ελπίδα καλύπτει και την επίγεια και την επουράνια ζωή. Η ελπίδα και στήριγμα και τη σωτηρία τείχος ακράδαντον και κτημένη σέπα νύμνητε, δυσχερίας πάσης εκλυτρούμεθα. Δηλαδή, εμείς που σε έχουμε πανύμνητε Θεοτόκε, ελπίδα μας και στήριγμά μας στη ζωή και που σε θεωρούμε ακλόνητη προϋπόθεση για τη σωτηρία μας, εμείς ξεπερνάμε με τη βοήθειά σου όλες τις δυσκολίες της ζωής χωρίς να τα χάνουμε. Αυτό είναι η επίγεια διάσταση. Υπάρχει όμως και η επουράνια. Καλύπτει ελπισιακά την αιωνιότητα. Τη βρίσκουμε στον ακάθιστο. Χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων. Και μπαίνουμε στο χώρο της ηρεμίας και της ομορφιάς. Η Παναγιά είναι αυτή που γέννησε τον αρχηγό της γαλήνης και την ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν. Κοντά στην Παναγιά η ψυχή ηρεμεί, γαλινεύει. Μπαίνει στο χώρο της ειρήνης και της μακαριότητας. Η μάνα του αρχηγού της γαλήνης μπαίνει μέσα στην ψυχή ειρηνοποιός. Γαλινεύει τα πάθη, ηρεμεί τα πνεύματα, αποκλιμακώνει τις εντάσεις, κονιορτοποιεί τα άγχη, σακατεύει τα στρες, απομυθοποιεί τα προβλήματα και ορθοθετεί, δηλαδή θέτει στην ορθή τους θέση, τις βιωτικές ανάγκες. Λες, Παναγιά μου, και ως εκ θαύματος τα μποφόρ πέφτουν, οι εσωτερικοί άνεμοι ανακόπτονται, τα κύματα των ψυχικών κλειδονισμών από άγρια θηρία γίνονται πρόβατα. Κάλμα απλώνεται στο πέλαγος της ψυχής σου, κάλμα και ηρεμία, και όλα αυτά με μια επίκληση, ένα Παναγιά μου. Και ακολουθεί η ομορφιά. Εκεί που πριν υψώνονταν απειλητικά τα στοιχιά του κακού και ορμούσαν να μας καταπιούν και να μας κατασπαράξουν, εκεί τώρα απαλοχορεύουν οι γοργόνες της αρετής και της ομορφιάς και μας οδηγούν σε λιμόνες τρυφής και σε λιμένας γαλήνης. Οι λιμόνες της τρυφής είναι τα λιβάδια της ψυχικής ομορφιάς που φουντώνουν και λουλουδοφορούν όταν η ψυχή μας προσκολάται κοντά στην Παναγιά. Είναι η ομορφιά που μας χαρίζει η Παναγιά όταν την πλησιάζουμε. Η Παναγιά είναι εκείνη διή συνύχθη παράδεισος. Παράδεισος σημαίνει κήπος. Κήπος σημαίνει λουλούδια. Λουλούδια θα πει ομορφιά. Η Παναγιά είναι το ρόδον το εύοσμον, το άνθος το αμάραντον. Είναι η κορύφωση πάσης ωραιότητας και η ακεραίωση πάσης ομορφιάς. Το κάλλος της είναι ανυπέρβλητον. Ο ίδιος ο Θεός, η ράστη του κάλλους της, ερωτεύτηκε την ομορφιά της. Μυστική ομορφιά που σκορπά στους πιστούς την οσμή της του Χριστού ευωδίας, που δρά ως αναγεννητικός ψυχικός γλυκασμός, που πλημμυρίζει τα σύμπαντα με το μέλι και το γάλα της Χριστότητας και της αγάπης του Θεού, που νεουργεί την κτήση, που βρεφουργεί τον κτίστη. Όλος αυτός ο μυστικός παράδεισος της ομορφιάς βρίσκεται συμπυκνωμένος, απίστευτο να το πιστέψει κανείς, σε ένα ανθρώπινο πρόσωπο, σε μια κανονική, απλή, όχι υπερφυσική γυναίκα, την Παρθένο Μαρία, τη μητέρα του Θεού, τη Θεοτόκο. Και φτάνουμε στο θάνατο της νύχτας, της πανανθρώπινης νύχτας, της νύχτας της φθοράς και του θανάτου, της νύχτας της αμαρτίας. Η Παναγία είναι η καταλύτρα της νύχτας, είναι η θάλασσα, η ποντίσασα φαραώ των νοητών, δηλαδή το διάβολο, τον πατέρα της νύχτας, της φθοράς και του θανάτου. Είναι η κατάπτωση των δαιμόνων, είναι η τύραννων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής. Η Παναγιά μπαίνει ως η όρθρος στην ιστορία και η νύχτα πεθαίνει. Ο πατέρας της νύχτας, ο διάβολος, εκθρονίζεται. Ο απάνθρωπος τύραννος εκβάλλεται της αρχής. Αυτό θα πει θάνατος της νύχτας. Εκθρόνηση του διαβόλου και κάτι παραπέρα. θάνατος του θανάτου. Η Παναγιά, κρατώντας στην αγκαλιά της το γιο της, γίνεται ηλιοστάλαχτος θρόνος, θρόνος φτιαγμένος από σταλαγματιές ήλιου, από στάλες φωτός. Πού να αντέξει το σκοτάδι, πού να αντισταθεί η νύχτα, πού να κρυφτεί ο πατέρας της νύχτας και του σκοταδιού ο διάβολος. Καμιά δύναμη δεν μπορεί να αντισταθεί στην Παρθένα μητέρα του Θεού, την Παναγιά μας. Έτσι, εκεί που βρίσκεται η Παναγιά, δεν υπάρχει νύχτα, δεν υπάρχει σκοτάδι, δεν υπάρχει θάνατος και ο διάβολος αδυνατεί να δράσει μέσα στο φως. Η Παναγιά είναι απείραυλο ζώνη και αυτούς που είναι πλάι της και κοντά της κανένα βόλι του εχθρού δεν του ζυγώνει. Όταν μιλάμε για θάνατο της νύχτας, μιλάμε για κατάργηση του θανάτου. Αυτός ο όρθρος που τον λέμε Παναγιά θα καταργήσει το κεντρί του θάνατου, θα κάνει το Χρυσόστομο να αναρωτιέται μες τους αιώνες τη βραδιά.

πρώτα και κατά κύριο λόγο την ίδια την Παναγιά. Ταυτόχρονα όμως εννοούμε και την Εκκλησία, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η Παναγιά προεκτινόμενη στους αιώνες. Η Παναγιά Εκκλησία προχωρεί και θανατώνει τη νύχτα του κόσμου. Ποια Παναγιά Εκκλησία όμως? Εκείνη που βιώνει το Χριστό και που επικαλείται την Παναγιά, η προφήτε ως είδων, οι διδάσκαλοι ως εδογμάτισαν, οι οικουμένοι ως συμπεφώνηκεν, ο Χριστός ως ευράβευσεν. Με απλά λόγια, η Ορθοδοξία. Η Παναγιά Ορθοδοξία. Ο σύγχρονος κόσμος ζει στο σκοτάδι του και περιμένει την ώρα του όρθρου του, την ώρα που θα τον επισκεφτεί η Παναγιά ως η Όρθρος, την ώρα που θα τον επισκεφτεί η αυγή της Ορθοδοξίας, η αυγή της αληθινής πίστης, της μόνης αληθινής.

αύριο είναι Κυριακή. Προσέγγιση, ψηλάφιση, ανάλυση και παρουσίαση των Ευαγγελικών περικοπών της Κυριακής από τον Γιώργο Σουρέλη.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

0: αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί χριστιανοί ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε σε άλλη μια ραδιοφωνική συνάντηση υπό τον τίτλο «Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας» και σε αυτές τις ραδιοφωνικές εκπομπές έχουμε θέσει ως στόχο να ερμηνεύσουμε τα όμορφα αυτά τροπάρια τα οποία αποκαλούνται αιωθινά και προέρχονται από βασιλική γραφίδα. Ο εστεμένος στιχουργός δεν είναι άλλος από τον αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολεως του 9ου αιώνα, τον Λέοντα τον Έκτο το Σοφό. Αυτός συνέθεσε 11 τέτοια αιωθινά τροπάρια, τα οποία εμπνέονται από αντίστοιχες 11 ευαγγελικές

εξηγήσεις περί του Αναστημένου Χριστού. Σήμερα στην ραδιοφωνική μας εκπομπή θα δούμε το εωθηνό τέταρτο Ευαγγέλιο και το αντίστοιχο τροπάριο το οποίο έχει συνθέσει ο βασιλεύς Λέων. Το τέταρτο εωθηνό Ευαγγέλιο είναι περικοπή του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Εκεί λοιπόν αναφέρεται ότι όρθρουβα Θεός, οι μυροφόρες ήρθαν στο μνήμα τιμιά των Σαββάτων, και η έννοια που έχουν οι μυροφόρες είναι πως θα μετακυλήσουν τον τεράστιο αυτόν λίθο. Τελικώς εισέρχονται στο μνήμα, όπου δεν βρίσκουν το σώμα του Ιησού για να το αλείψουν. Ο Ευαγγελιστής λοιπόν Λουκάς μας λέγει ότι όλα αυτά συνέβησαν τιμιά των Σαββάτων. Ποια είναι αυτή η μέρα, η μία των Σαββάτων? Σύμφωνα με την εβραϊκή χρονολόγηση, η εβδομάδα λέγεται αλλιώς και τα Σάββατα, δηλαδή το Σάββατο σε πληθυντικό αριθμό. Η μία των Σαββάτων είναι η πρώτη της εβδομάδος ή διαφορετικά η πρώτη μέρα μετά τα Σάββατα, η δική μας δηλαδή Κυριακή, η ημέρα την οποία εμείς αφιερώσαμε στη λατρεία του αληθινού Θεού λόγω του μεγάλου γεγονότος της Αναστάσεως. Η μία λοιπόν των Σαββάτων είναι η μεγαλώνυμος ημέρα Κυριακή. Τότε κατά την Ανάσταση, ή μάλλον όπως περιγράφεται εδώ πολύ όμορφα στην Ευαγγελική Διήγηση, οι μυροφόρες συναντούν δύο άνδρες, δύο φωτισμένους αγγέλους. Ο ένας εξ αυτών διερμηνεύει τα της Αναστάσεως και υπενθυμίζει σε αυτές τα λόγια του Χριστού, ότι δηλαδή έπρεπε ο Υιός του ανθρώπου να παραδοθεί σε χείρες αμαρτωλών ανθρώπων, να σταυρωθεί, αλλά την τρίτη μέρα να αναστηθεί εκ νεκρών. Η διήγηση αυτή του κατά Λουκάν Ευαγγελίου περιγράφει ότι μεταξύ των μυροφόρων, πλην της Μαρίας της Μαγδαληνής, υπήρχε κάποια Ιωάννα, η Μαρία του Ιακώβου και άλλες γυναίκες μαζί με αυτές. Όπως κατανοούμε, για τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, για τους ανθρώπους δηλαδή της εποχής του Ευαγγελιστού Λουκά, τα ονόματα αυτά και τα πρόσωπα αυτά θα ήταν πολύ γνωστά. Τόσο η Μαρία η Μαγδαληνή, όσο και η Ιωάννα, όσο και η Μαρία του Ιακώβου, οι οποίες δηλώνονται με τα ονόματά τους αντιθέτως με τις άλλες, με τις λοιπές, επειδή θα ήταν και εξέχοντα πρόσωπα της χριστιανικής κοινότητος. Την Μαρία Μαγδαληνή γνωρίζουμε και από αλλού και έχουμε μιλήσει για το πρόσωπό της και για το γεγονός ότι η Εκκλησία της έχει απονείμει και τον μέγα τίτλο της εις Αποστόλου, λόγω του μεγάλου έργου που επετέλεσε μετά την Πεντηκοστή. Η Ιωάννα θα ήταν και αυτή ένα εξέχον πρόσωπο, μια εξέχουσα γυναίκα την οποία γνώρισε πολύ καλά η χριστιανική κοινότητα στα πρώτα βήματά της. Ερχόμαστε όμως να δούμε ποια είναι αυτή η Μαρία του Ιακώβου. Όπως μας λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, μεταξύ αυτών και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αυτή η Μαρία πρέπει να είναι και αυτή ένα πρόσωπο πολύ σημαντικό. Συνήθως η δήλωση γενικής δίπλα από το γυναικείο όνομα δηλώνει τον σύζυγο. Η Μαρία του Τάδε, εννοώντας ότι η Μαρία είναι σύζυγος του Τάδε. Εδώ όμως μας διευκρινίζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι η Μαρία αυτή είναι η του Ιακώβου, και μάλιστα του Ιακώβου του αδελφοθέου.
Έτσι με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και με την διδαχή του Αγίου Γρηγορίου κατανοούμε ότι αυτή η Μαρία του Ιακώβου είναι η Θεοτόκος Μαριάμ. Γιατί όμως εδώ δηλώνεται ως Μαρία του Ιακώβου? Η Θεοτόκος και σε άλλες ευαγγελικές περικοπές κατονομάζεται με τα εναπομείναντα παιδιά, συγκαταλέγεται μεταξύ δηλαδή των παιδιών του Ιωσήφ που είχε από τον πρώτο του γάμο ως μητέρα εκείνων. Υπενθυμίζουμε ότι ο Ιωσήφ μετά την χειρία του παρέλαβε την Θεοτόκο με μνηστευμένη, δηλαδή για να την έχει ως μνήστορα αυτής, να την προσέχει και η ίδια να φροντίσει για την ανατροφή των παιδιών του Ιωσήφ. Αλλού λοιπόν ονομάζεται Μαρία του Ιωσή, επειδή και ο Ιωσής ήταν τέκνο του Ιωσήφ πρώτης χειρίας του. Εδώ λοιπόν επαναλαμβάνουμε, η Μαρία του Ιακώβου είναι η Παρθένος Μαριάμ και την συγκαταλέγει μεταξύ των μυροφόρων ο Ευαγγελιστής, διότι αυτό θέλει να δηλώσει, το γεγονός ότι η Ανάσταση υπήρξε χαρμόσυνο γεγονός και για την ίδια και ότι η Υπεραγία Θεοτόκος υπήρξε μία εκ των μυροφόρων, μία εκ των γυναικών εκείνων που έλαβαν πρώτες το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως. Δυστυχώς όμως το κήρυγμα αυτό που έφεραν οι μυροφόρες και προς τους μαθητές δεν χαροποίησε εκείνους αμέσως, αλλά τους γέμισε με απιστία. Πλην του Πέτρου, ο οποίος ως περίεργος, αυθόρμητος, παρορμητικός, έδραμε επί των μνημείων, έτρεξε την ίδια στιγμή στο μνημείο προκειμένου να δει εάν όσα λέγουν οι μυροφόρες είναι αλήθεια ή απλώς λήρος, δηλαδή παραλήρημα γυναικείων ψυχών.

0: Αγαπητοί χριστιανοί, προσπαθούμε στη σημερινή μας συνάντηση να διεξέλθουμε και να εξετάσουμε το τέταρτο αιωθινό τροπάριο, εκείνο που έχει συνθέσει ο βασιλεύς Λέων έκτος ο σοφός και στεγάζει την ακολουθία του όρθρου των Κυριακών ως δοξαστικό των ένων. Είναι ένα τροπάριο το οποίο εμπνέεται από το αντίστοιχο αιωθινό Ευαγγέλιο, από την αντίστοιχη ευαγγελική περικοπή του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Ας δούμε πως αυτό το τροπάριο, το οποίο αρχίζει με τις λέξεις «όρθρος ειν βαθύς», αναπλάθει την διήγηση, την ευαγγελική περικοπή. «Όρθρος ειν βαθύς και εγυναίκες ήλθον επί το μνήμα σου Χριστέ». Ο ποιητής, ο εστεμένος στιχουργός, ο βασιλεύς Λέων, απευθύνεται προς τον Χριστό και λέγει ότι ήταν ακόμα όρθρος βαθύς, δεν είχε ακόμα καλά-καλά ξημερώσει, που οι γυναίκες ήλθαν στο μνήμα σου Χριστέ. Αλλά το σώμα ούχε βρέθη τοποθούμενον αυτές, αλλά το σώμα το οποίο επιζητούσαν και ποθούσαν οι μυροφόρες να βρουν, δεν το βρήκαν. Δυο απορουμένες, γι' αυτό λοιπόν, όση ώρα εκείνες απορούσαν για το που βρίσκεται το σώμα σου και το τι έχει συμβεί, είτε σας στραπτούσες αισθήσεσιν επιστάντες, έλεγον, αυτοί οι οποίοι φανερώθηκαν μέσα σε αστραφτερές στολές, σε αστραφτερές αισθήτες, έλεγαν, τι τον ζώντα μετά τον νεκρόν ζητείτε, τι αναζητείτε τον ζωντανό ανάμεσα στους νεκρούς. Ηγέρθη ως προείπε, εξηγέρθη από τον θάνατο, από τον ύπνο, όπως σας είχε προείπει. Τι αμνημονείτε των ρημάτων αυτού, γιατί ξεχνάτε τα λόγια που σας είπε, εις πισθήσε σε αυτά τα λόγια του Αγγέλου, εννοείται, αφού πίστηκαν οι μυροφόρες, τα οραθέντα εκήρυτον. Κήρυταν στους μαθητές, ανήγγυλαν στους μαθητές, όσα είχαν δει με τα μάτια τους. Αλεδόκι λήρως τα Ευαγγέλια, αλλά η χαρμόσυνη αναγγελία της Αναστάσεως φαινόταν στα μάτια των μαθητών σαν παραλήρημα. Ούτως ήσαν έτη νοθήσει μαθητέ. Έτσι λοιπόν ήταν ακόμα νοθροί οι μαθητές του Κυρίου. Αλλά ο Πέτρος έδραμε. Όμως ο Πέτρος έτρεξε προς το μνημείο, εννοείται, και ειδών εδόξασέ σου προς εαυτόν τα θαυμάσια. Και αφού είδε το μνήμα κενό, δόξασε τα θαυμάσια του Θεού στον εαυτό του, χωρίς δηλαδή να αναγγείλει στους υπολείπους. Αγαπητοί μου αδελφοί, αυτό το πολύ όμορφο τροπάριο μας δίνει μια μεγάλη αντίθεση, η οποία βεβαίως υπάρχει υποφόσκουσα και στην ίδια την ευαγγελική διήγηση. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι γυναίκες, οι οποίες από μεγάλη επιθυμία τρέχουν προς το μνημείο προκειμένου να αποδώσουν τις νεκρικές τιμές και να ολοκληρώσουν τα ταφικά έθιμα που δεν πρόλαβαν κατά την μεγάλη ημέρα της Παρασκευής. Εκεί λοιπόν οι γυναίκες αυτές αξιώνονται να δουν αγγέλους και να λάβουν το χαρμόσυνο μήνυμα από τους αγγέλους. Από την άλλη πλευρά βρίσκονται άνδρες, οι πλέον πιστοί ακόλουθοι του Κυρίου Ιησού. Αυτοί όμως απειθούν, απιστούν προς αυτά που ακούνε. δεν θέλουν να πειθαρχήσουν στις γυναίκες και να λάβουν τα Ευαγγέλια, το χαρμόσυνο μήνυμα. Προτιμούν το μέγα γεγονός της Αναστάσεως να το αποδώσουν σε γυναικεία φαντασία, σε έκσταση, σε παρορμητισμό. Θεωρούν τα Ευαγγέλια παραλήρημα της γυναικείας ευαισθησίας και ιδιοσυγκρασίας. Γι' αυτό και οι μαθητές συνεχίζουν να είναι φοβισμένοι, ακίνητοι, νοθείς, δηλαδή νοθροί. Προτιμούν να μην κάνουν τίποτα και να απιστούν παρά να ελέγξουν την αληθοφάνεια των πραγμάτων. Μόνος ο Πέτρος φεύγει από τον όμιλο των μαθητών προκειμένου να δει αν όσα λέγουν οι γυναίκες είναι αληθή ή όχι. Γιατί ο Ευαγγελιστής Λουκάς και εξ αφορμής αυτού ο ίδιος ο Λέων ο Σοφός προβάλλει τον Πέτρο, αφού όπως γνωρίζουμε από άλλη ευαγγελική διήγηση μαζί με τον Πέτρο συνέτρεξε και ο Ιωάννης, ο Λουκάς προσπαθεί να εξυψώσει στα μάτια μας ή καλύτερα να αποκαταστήσει τον Πέτρο, ο οποίος είχε ήδη αρνηθεί τον Κύριο. Θυμόμαστε ότι το βράδυ της προδοσίας ο Πέτρος τον αρνήθηκε 3 φορές. Γι' αυτό λοιπόν εδώ νιώθει την εσωτερική παρόρμηση ο Απόστολος του Χριστού να τρέξει για να δει τι θαυμάσια έχει επιτελέσει ο Θεός για τον άνθρωπο. Γι' αυτόν τον λόγο από συστολή και από εδώ δεν θέλει να γίνει Απόστολος των Αποστόλων. Προτιμά να κρατήσει για τον εαυτό του τα θαυμάσια του Θεού από ταπείνωση, και επειδή ακόμα αισθάνεται την συντριβή χωρίς να έχει δεχθεί τη χαρά της Αναστάσεως εντός του. Θεωρεί ότι τα θαυμάσια αυτά είναι απλώς για τον ίδιο ένα είδος αυτοψίας, στηρίξεως στην πίστη. Γι' αυτό και παραμένουν εντός του προς εαυτόν, όπως μας λέγει και ο Ευαγγελιστής και ο Στιχουργός. Δεν θέλει να διατρανώσει δημοσίως όσα βλέπει με τα μάτια του. Ελλείψη του Αγίου Πνεύματος δεν μπορεί η καρδιά να συνεπικουρήσει το νου. Δεν μπορεί η βεβαιότητα της Αναστάσεως που επισυμβαίνει στην καρδιά να φωτίσει και την διάνοια και το νου. Έτσι η απορία για τα θαυμάσια του Θεού μένει μόνο μια διανοητική, μια εγκεφαλική κατάσταση, τουλάχιστον προς το παρόν, μέχρι να επισυμβεί δηλαδή η κάθοδος και ο φωτισμός του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές και στις μυροφόρες. Θα λέγαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι αυτή η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Πέτρος με την διάσχιση νου και καρδιάς είναι αυτή η οποία περιγράφει την διαφορά ενός μαθητή του Ιησού Χριστού από κάθε καλοπροαίρετο αλλά αστήρικτο άνθρωπο. Πολλοί βρίσκονται στα πρόθυρα της πίστεως, ακούνε τα θαυμάσια που επιτελούνται από τον Χριστό ή μέσα στην Εκκλησία του Χριστού και ο νους αδυνατεί να τα συλλάβει. Αυτοί οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι αλλά αστήρικτοι στην πίστη είναι σαν τον Πέτρο, βρίσκονται στην ίδια κατάσταση που βρίσκεται σε αυτό το σημείο ο Απόστολος του Χριστού. Για να μεταβληθούν όμως από απλοί καλοπροαίρετοι άνθρωποι σε μαθητές εκείνου, χρειάζεται η Εκκλησία να μην πάυσει ποτέ να εξαγγέλει την Ανάσταση. Η Εκκλησία είναι η διαρκής μυροφόρα που φέρνει το χαρμόσυνο Ευαγγέλιο για την Ανάσταση του Κυρίου στις καρδιές των ανθρώπων, ακόμα και αν φαίνεται ότι η ίδια παραλυρεί, ότι είναι φαντασιόπληκτη. Γι' αυτό χρειάζεται η Εκκλησία να μην πάυσει ποτέ την ιεραποστολή, το κήρυγμα δηλαδή της αληθείας σε όλους. Γιατί μόνο αυτή έχει την βεβαιότητα και χρειάζεται το Άγιον Πνεύμα προκειμένου να καθοδηγείται σε αυτό το δύσκολο έργο της φωτίσεως και της χειραγωγίας των ψυχών. Εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, ο Πέτρος να γίνει παράδειγμα προς μίμηση για όλους και όλοι να στεκόμαστε και όλοι, εφόσον βρισκόμαστε στην κατάσταση που βρίσκεται τώρα ο Πέτρος, δηλαδή να είμαστε καλοπροαίρετοι. Χρειάζεται να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα προς την πίστη και να δεχθούμε την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Έτσι μόνο μεταβαλλόμαστε από καλοπροαίρετοι σε μαθητές Εκείνου. Εύχομαι λοιπόν η Ανάσταση να στηρίξει τους πάντες και να μας μεταβάλει όλους σε μαθητές και πιστούς ακολούθους Ιησού Χριστού. Ο Θεός μαζί μας, αγαπητοί αδελφοί, χαίρετε.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

0: Ευαγγέλιο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

Αγαπητοί ακροατέ, και σήμερα κοντά σας, όπως κάθε εβδομάδα, με την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Και ξεκινούμε όπως πάντοτε με τα σχόλιά μας στην Ευαγγελική Περικοπή, που είναι 1η Κορινθίους 16ο κεφάλαιο 13-24 στίχους. Θα ακούσουμε μία φράση. «Γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, κρατεούστε». Στην εποχή μας έχει γίνει μια τρομερή σύγχυση και αλλαγή στις σκέψεις και τα αισθήματα των ανθρώπων. Αξίες που στήριξαν στο παρελθόν άτομα και λαούς λησμονούνται. Τα αιώνια ανταλλάσσονται με τα φθαρτά. Οι χαρακτήρες φθήρονται μέσα σε νεωτεριστικές νοσηρές εκδηλώσεις, υπό το κάλυμα δήθεν της προόδου. Οι οικογενειακές αρχές προδίδονται και αγνές παραδόσεις εγκαταλείπονται. Βεβαίως η κατάσταση αυτή, ίσως μόνο με διαφορετική όψη, θα παρουσιάζεται ως την εποχή των Αποστόλων, γεγονός το οποίο ανάγκασε τότε τον Απόστολο Παύλο να γράψει προς τους Κορινθίους τα βαρισίμαντα αυτά λόγια, τα οποία νομίζω ότι θα είναι πολύ χρήσιμο να αναλύσουμε. Γρηγορείτε. Όπως τότε, έτσι και σήμερα η ζωή της αρετής απαιτεί διαρκή εγρήγορση. Είναι η εχθρή πολύ και δυνατή. Ιδιαίτερος ο διάβολος, ο οποίος ως λέον οριόμενος περιπατεί ζητών τι να καταπεί. Γι' αυτό η Αγία Γραφή μας συνιστά σε πολλά σημεία να γρηγορούμε. Γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν, διδάσκει ο ίδιος ο Κύριός μας. Αυτή η εγρήγορση, η αγρυπνία, είναι ο καλύτερος φρουρός που προφυλάσσει την ψυχή μας από τον υπόλους θα έλεγα ερχόμενο εχθρό, ο οποίος εμφανίζεται ως κλέπτης ενικτή. Σήμερα μάλιστα, όπως ελέγχθη με τις νέες αντιλήψεις περί ζωής, με τα νέα ιδεολογικά ρεύματα που πνέουν γύρω μας, με τις σύγχρονους συνθήκες ζωής, όπου η ατιμία ενδύεται το ένδυμα της προοδευτικότητος, η απάτη το χρυσό χαρτί της υποκριτικής ευγένειας, η ανηθικότητα τη μάσκα της εξελίξεως, η απιστία κραδένει τη μάχαιρα της δήθεν επιστημονικής αλήθειας, απαιτείται μεγάλη προσοχή και εγρήγορση, διότι από στιγμή η στιγμή μπορεί ο εχθρός να εισέλθει στο χειρό της ψυχής μας ύπουλα και να το κυριεύσει. Όσο δε περισσότεροι, λόγω της ανομαλίας των καιρών και του κατακλυσμού της απιστίας και διαφθοράς, γίνονται οι κίνδυνοι, τόσο μεγαλύτερη θα πρέπει να είναι η εγρήγορσή μας και η φρούρηση του ψυχικού μας θησαυρού. Ένας τέτοιος θησαυρός είναι η πίστη. Στήκεται εν τη πίστη, μας λέει ο Απόστολος. Ονομάσαμε θησαυρό την πίστη, και είναι, διότι στην πορεία της ζωής μας η πίστη είναι ο πυρσός που μας κατευθύνει στο ασφαλές τέρμα. Η πίστη είναι το όπλο δια του οποίου νικάμε τον εχθρό. Επί πάσιν αναλαβώντος των θηρεών της πίστεως, ενώ δυνήσεστε πάντα τα βέλη του πονηρού, τα πεπειρωμένα σβέσε. Η πίστη είναι η δύναμη, η νικήσασα τον κόσμο. Σε αυτή την πίστη μας συνιστά ο Μέγας Απόστολος να σταθούμε εδρεωμένοι, σταθεροί και αμετακίνητοι. Διότι όποιος έχει αυτή την πίστη είναι ακαταμάχητος. Τι ατύχημα μεγάλο είναι για τον άνθρωπο να χάσει την πίστη του. Όλα γύρω του τότε γίνονται σκοτάδι και ερημιά. Ο άνθρωπος μοιάζει με αητό χωρίς φτερά και η ζωή πορεία θανάτου. Ας μείνουμε σταθεροί στην πίστη αν θέλουμε αληθινά την ευτυχία μας. Ανδρίζεστε, μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Βέβαια, για να κρατήσει κανείς την πίστη και να νικήσει στο μεγάλο αυτό αγώνα, θα χρειαστεί να πολεμήσει με σθένος. Η αρετή θέλει ανδρεία. Έχει βέβαια ο δρόμος της και η πορεία της γοητεία,
αλλά την ίδια στιγμή απαιτείται και ηρωική διάθεση, διότι απέναντι στις επιθέσεις του εχθρού η στάση του χριστιανού δεν μπορεί να είναι η υποχώρηση, διότι η υποχώρηση σημαίνει θάνατος. Είναι αλήθεια ότι η αμαρτία εμφανίζεται ελκυστική με γοητευτικά χρώματα. Μοιάζει με μεθυστικό ποτό που μόλις το πιεις ζαλίζεσαι και ζεις σε φανταστικό κόσμο. Είναι πλανεύτρα η αμαρτία, όπως πλάνο είναι το τραγούδι των Σιρήνων. Όμως αργότερα, όταν περάσουν οι πρώτες εντυπώσεις, τότε εκδηλώνονται όλες οι συνέπειες. Η πικρία, η απογοήτευση, τα συντρίμματα, τα ψαλιδισμένα όνειρα, τα ερυπωμένα σχέδια του παγιδευθέντος ανθρώπου. Στη ζωή υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ανθρώπων. Στην πρώτη ανήκουν εκείνοι που δεν αγωνίζονται καθόλου και παραδίνονται αμαχητοί στον εχθρό. Για αυτούς δεν αξίζει να κάνουμε λόγο. Μια δεύτερη κατηγορία ανθρώπων που αρχίζουν καλά τον αγώνα, αλλά τους λείπει η ανδρεία και παραδίνονται γρήγορα ή αργά στον εχθρό. Και είναι και η τρίτη κατηγορία ανθρώπων που αρχίζουν τον αγώνα, που πολεμούν με ανδρεία μέχρι τέλους και νικούν. Τέτοιους ακριβώς μας θέλει ο Απόστολος Παύλος, γενναίους και ανδρείους. Κρατεούστε, θα ακούσουμε μια άλλη λέξη. Είναι αυτό το τελευταίο σημείο του αγώνα. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι έχουμε αρχηγό αίτητο, ο οποίος παραστέκει στο πλευρό μας και όταν βλέπει να κινδυνεύουμε έρχεται αμέσως να μας βοηθήσει, ψιθυρίζοντας στην καρδιά μας: «Μη φοβού, εγώ με τα σου ημί». Όταν μέσα μας πιστεύσουμε ότι ο δρόμος που πήραμε είναι ο καλύτερος, όταν η ψυχή μας δονηθεί από τα ιερά σκυρτήματα της αρετής και της πίστεως, όταν πάρουμε την απόφαση να μείνουμε μέχρι τέλους της επάλξης της τιμής και του χρέους, τότε τα ιερά μας και τα φρούρια μας δεν θα τα πάρει ο εχθρός. Τη σημαία μας, που είναι το σύμβολο των ιερών και των ιδανικών μας, δεν θα την υποστείλει ο διάβολος. Ορθοί και αίτητοι θα μείνουμε στις επάλξεις, αφού μαζί μας εμψυχωτής και υπερασπιστής είναι πάντοτε ο Χριστός μας. Πολλοί από μας φωτιστήκαμε με το χριστιανικό φως από νεαράς ηλικίας, θα έλεγα. Γνωρίσαμε τον νόμο του Θεού. Συγκινηθήκαμε από την ιερότητα του αγώνα. Ίσως ερήφθημεν από την πρώτη στιγμή και στην πνευματική μάχη με ενθουσιασμό και ζήλο. Τι κάναμε άραγε? Φυλάξαμε τα πνευματικά μας φρούρια ή τα παραδώσαμε στον εχθρό? Η πίστη μας ήταν γρανιτόκορμη ή αποκαλάμη? Είναι ερωτήματα αυτά που πρέπει να τα θέτουμε συνεχώς στον εαυτό μας. Στη Βραζιλία φυτρώνει ένα φυτό που το λένε κάταθον, το οποίο σημαίνει δολοφόνος. Αυτό είναι από τα αναρριχόμενα φυτά. Στην αρχή σέρνεται στο έδαφος και άμα βρει κανένα δέντρο κοντά του, αναρριχάται, φουντώνει, δεν αφήνει κλαδάκι ακάλυπτο και όταν φτάσει στην κορφή, το ατυχές δέντρο είναι πια ξερό. Το πνίγει μέσα στο θανάσιμο εναγκαλισμό του ο δολοφόνος. Το ίδιο επικίνδυνο ύπουλο και θανάσιμο εναγκαλισμό κάνει στον άνθρωπο η αμαρτία. Εισέρχεται σιγά σιγά μέσα μας και κάνει βαθμιαία κατοχή. Ύστερα γίνεται ο απόλυτος κύριος της καρδιάς μας και τελικά μας θανατώνει. Αυτό δεν πρέπει να το πάθουμε εμείς. Θα είναι η μεγαλύτερη συμφορά στη ζωή μας. Ένας τρόπος υπάρχει να την αποφύγουμε: να ακούσουμε καλά και να εφαρμόσουμε με ακρίβεια και θέρμη ψυχής το σύνθημα που θα μας δώσει ο Απόστολος Παύλος: «Γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, κρατεούστε».

αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Συνεχίζουμε με την Ευαγγελική Περικοπή που είναι 13η Κυριακή Ματθαίου, 21ο κεφάλαιο, 33 έως 42 στίχους. Ας διαβάσουμε την Ευαγγελική Περικοπή στο κείμενό της. Είπαν ο Κύριος την παραβολή ταύτην. Άνθρωπος της είναι οικοδεσπότης, όσοι εφύτευσε ένα μπελώνα και φραγμόν αυτό περιέθηκε και όριξε εν αυτό λινόν και οκοδόμησε πύργον και εξέδω το αυτόν γεωργής και απεδίμησε. Όταν διήγκησε ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς λαβήν τους καρπούς αυτού και λαβώντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού, όν μεν έδιραν, όν δε απέκτηναν, όν δε ελιθοβόλησαν. Πάλι να πέστειλεν άλλους δούλους πλοίωνα στον πρώτον και επίησαν αυτής ως αυτός. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον ιόν αυτού λέγον, εντραπήσονται τον ιόν μου. Οι δε γεωργοί ειδώντες τον ιόν είπον εν εαυτής, ούτως εστίν ο κληρονόμος, δεύτε αποκτήνομεν αυτόν και κατάσκομεν την κληρονομίαν αυτού. Και λαβώντες αυτόν εξέβαλον έξω του αμπελώνος και απέκτηνον. Όταν έλθει ο Κύριος του αμπελώνος, τι ποιήσει της γεωργής εκείνης? Λέγουσιν αυτό, κακούς κακός απολέσει αυτούς και τον αμπελώνα εκδώσετε άλλης γεωργής ή την εσαποδώσειν αυτό τους καρπούς εν της καιρής αυτών. Λέγει αυτής ο Ιησούς, ουδέποτε ανέγνωτεν τις γραφές, λίθον όν απεδοκίμασαν οικοδομούντες, ούτως εγεννήθης κεφαλήν γωνίας, παρακυρίου εγένετο αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Η σημερινή Ευαγγελική Περικοπή θα μας μιλήσει παραβολικά για έναν αμπελώνα που φύτευσε ένας νοικοκύρης και τον εμπιστεύτηκε σε γεωργούς για να του δώσουν καρπό. Και όταν πλησίασε ο καιρός της οδειάς, ο νοικοκύρης έστειλε υπηρέτες στους γεωργούς για να πάρουν τον καρπό του αμπελώνα. Αλλά οι κακοί γεωργοί που δεν είχαν να δώσουν καρπό γιατί ήταν οκνηροί, κακοποίησαν τους υπηρέτες του νοικοκύρη τους. Και όταν ο νοικοκύρης έστειλε και άλλους υπηρέτες στους γεωργούς, έκανε και σε αυτούς το ίδιο. Τέλος, ο καλός και μακρόθυμος νοικοκύρης έστειλε στους γεωργούς του αμπελώνα του τον ίδιο του τον ιό για να λάβει σαν άμεσος αντιπρόσωπός του τους καρπούς του αμπελώνα. Αλλά εδώ είναι που εκδηλώθηκε περισσότερο η κακία των γεωργών, γιατί όταν αυτοί είδαν τον ιό του κυρίου τους, που ήταν ο νόμιμος κληρονόμος του αμπελώνα, όρμουσαν κατά πάνω του, τον έβγαλαν έξω από τον αμπελώνα και τον φώνευσαν για να τον πάρουν την κληρονομιά. Τι σημαίνει η παραβολή αυτή του αμπελώνα? Αμπελώνας είναι ο Ισραηλιτικός λαός, το έθνος αυτό που φύτευσε ο Θεός για ιεραποστολικό σκοπό προς τα άλλα έθνη. Διαβάστε το 5ο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα για να δείτε την αγάπη του Θεού στον αμπελώνα αυτόν, το λαό του Ισραήλ. Έβαλε σε αυτόν γεωργούς, τους αρχιερείς και γραμματείς και πρεσβυτέρους για να τον διδάσκουν και να τον ουθετούν. Αλλά αυτοί παραμέλησαν το έργο τους, αδιαφόρησαν για την αποστολή τους και θεώρησαν ιδιοκτησία τον θείο αμπελώνα. Γι' αυτό και θανάτωσαν τους προφήτες, αυτούς τους πιστούς υπηρέτες του Θεού, και το ακόμη χειρότερο, φώνευσαν με φρικτό σταυρικό θάνατο τον ίδιο τον Υιό του Κυρίου τους, τον Ιησού Χριστό. Αυτόν πραγματικά τον είδαν σαν κληρονόμο του αμπελώνα, σαν βασιλιά του Ισραήλ, και για να του πάρουν την κληρονομία τον θανάτωσαν και μάλιστα έξω από τον αμπελώνα, όπως θα μας πει η Ευαγγελική Περικοπή, έξω από τα Ιεροσόλυμα, έξω της πύλης έπαθε ο Χριστός. Γιατί διαβάζεται η περικοπή αυτή την χρονική περίοδο? Γιατί πάμε για τη μεγάλη γιορτή του Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου και η Εκκλησία μας προετοιμάζει με τα αναγνώσματά της για να γευθούμε καλύτερα τη γιορτή αυτή, που είναι σαν τη Μεγάλη Παρασκευή, γι' αυτό και τιμάται με νηστεία. Και το Ευαγγέλιο με την παραβολή των κακών γεωργών θα μιλήσει για τον θάνατο του Χριστού,
που κηρύττει τρανότατα η γιορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου. Και γι' αυτό το λόγο, 40 μέρες πριν από τη γιορτή αυτή, γιορτάζουμε τη μεταμόρφωση του Κυρίου στις 6 Αυγούστου, που διακηρύττει τη δόξα Του, ώστε λέει το κοντάγιο της γιορτής αυτής, όταν δούμε τον Χριστό στη γιορτή της υψώσεως να πάσχει, να νοήσουμε ότι δεν πάσχει από δυναμία, αλλά εκούσια, γιατί είδαμε τη δόξα Του και τη δύναμή Του με τη γιορτή της μεταμορφώσεως. Θα ακούσουμε λοιπόν στο Ευαγγέλιο για τους κακούς γεωργούς, αλλά εμείς ας πάρουμε την απόφαση να γίνουμε καλοί γεωργοί του Θείου Αμπελώνα, γιατί και για μας ο Χριστός μας καλεί να εργαστούμε για τα κλίματα του Αμπελώνα του, δηλαδή όπως ερμηνεύει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, για μας τους ιδίους, γιατί ο Κύριος είπε ότι εμείς είμαστε τα κλίματα του Θείου Αμπελώνα. Οι ψυχές που τρέχουν και εργάζονται με προθυμία στη ζωοποιό άμπελο και γίνονται κλίματά της και κοπιάζουν για χάρη του εαυτού τους και καλλιεργούν τους εαυτούς τους,

συστήματα της καρδιάς του δεν θα δώσει ποτέ καρπό για την αιώνια ζωή. Αλλά πρέπει ως καλοί εργάτες του Θείου Αμπελώνα να δώσουμε καρπό, να ανθίσουν με αρετές τα κλίματά μας, να πιούμε το γλυκό κρασί του Χριστού και να αποκόπτουμε από τις αμαρτωλές ειδονές των αισθητών πραγμάτων. Το κλίμα, λέει ο Άγιος Μάξιμος, κάνει το κρασί. Το κρασί τη μέθη, η μέθη την έκσταση. Λοιπόν, το καλοφυτευμένο λογικό που είναι το κλίμα, όταν καλλιεργείται με τις αρετές, γεννά τη γνώση. Η γνώση γεννά την καλή έκσταση, η οποία αποσπά το νου από τη σχέση με την αίσθηση. Και ο γλυκύτερος καρπός που πρέπει να δώσουμε ως κλίματα πνευματικά φυτεμένα στη Θεία Άμπελο, την Αγία του Χριστού Εκκλησία, είναι η ταπείνωση, που εικονίζεται και αυτή ως άμπελος. Και η οσία αυτή άμπελος, όσο αυξάνει, παρουσιάζει διάφορες μορφές. Άλλη όψη, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίματος, έχει στο χειμώνα των παθών και άλλη όταν φτάσει το θέρος των αρετών. Αλλά όλες οι όψεις συμβάλλουν στην καλή καρποφορία αυτής της αμπέλου. Όταν, λέει ο Όσιος Πατέρας, αρχίζει να ανθίζει μέσα μας η σταφυλή της οσίας αυτής αμπέλου, της ταπείνωσης, αρχίζει να μην μας κάνει εντύπωση η ανθρώπινη δόξα και η έπαινη, αλλά αισθανόμαστε κόπωση και μίσος προς αυτά και συγχρόνως βγάζουμε από μέσα μας το θυμό και την οργή. Και όσο αυξάνει η άμπελος αυτή μέσα μας, σκεπτόμαστε περισσότερο το φορτίο των αμαρτιών μας και θεωρούμε μηδέν κάθε καλό που κάναμε. Και όποιος καλλιεργεί καλά την οσία αυτή άμπελο, την ταπείνωση, αυτός έρει πιστότερα το Σταυρό του Κυρίου για τη γιορτή του οποίου μας προετοιμάζει η Εκκλησία μας. Αυτός γεύεται περισσότερο το πάθος του Χριστού για το οποίο θα μας μιλήσει το Ευαγγέλιο. Ας ζητάμε λοιπόν τη χάρη του Θεού για να είμαστε καλή γεωργή του Θείου Αμπελώνα, για να είμαστε καρποφόρα κλίματα ριζωμένα στη Θεία Άμπελο, το Χριστό μας και την Αγία του Εκκλησία, πίνονται συνέχεια σε αυτήν και από αυτήν το κρασί, το γλυκό στάλαγμα του Σταυρού, το αίμα του Χριστού που γευόμαστε στη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατέ, ακούτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Είναι 13η Κυριακή Ματθαίου και ομιλούμε για τους κακούς γεωργούς, όπως μας λέει ο Κύριό μας στην παραβολή. Όλες οι παραβολές του Χριστού μας αφορούν όλους μας. Η παραβολή όμως των κακών γεωργών μας αφορά ιδιαίτερα σαν έθνος. Ο Θεός για περιούσιο λαό του είχε καλέσει τον Ισραηλιτικό λαό. Αυτό όμως την απέρριψε την κλίση του, μέχρι σημείου να σταυρώσει τον Χριστό και να επισύρει την κατάρα του Θεού αντί της ευλογίας. Από περιούσιος λαός έγινε ανούσιος. Στη θέση του ο Θεός κάλεσε όλα τα ιδωλολατρικά έθνη. Μεταξύ αυτών πρώτη κάλεσε την Ελλάδα μας. Και τούτο φαίνεται από τη χρήση της ελληνικής γλώσσας για την διάδοση του Ευαγγελίου μέχρι τις ιεραποστολές του Βυζαντίου. Προβάλλει όμως το ερώτημα, η σημερινή Ελλάδα εξακολουθεί να είναι λαός του Θεού? Εξακολουθεί να ακτινοβολεί το φως του Χριστού στον κόσμο? Εάν θέλουμε να είμαστε μέσα στην πραγματικότητα, πρέπει να ομολογήσουμε ότι στο σύνολό της η σημερινή Ελλάδα έχασε τον οδηγητικό της ρόλο. Ακολουθεί αντί να προηγείται. Παρασυρώμαστε από τα ρεύματα του σύγχρονου κόσμου που είναι γεμάτα σύγχυση και χάος. Έτσι βαδίζουμε και εμείς προς την καταστροφή που απειλεί την ανθρωπότητα. Αφήσαμε τα ωραία μας ήθη και έθιμα. Χάσαμε την κρυστάλλινη ορθόδοξη πίστη μας, τις ρίζες του ελληνισμού και του χριστιανισμού, και τρέχουμε στις θολωμένες πηγές του χιλιασμού, του μηδενισμού και του υλισμού. Δεν μας αρέσει η αλήθεια και το φως. Θέλουμε το σκοτάδι. Αποστρεφόμαστε και διώχνουμε τους τίμιους, τους ιεραπόστολους, τους αγίους. Άλλοτε με τις ηρωνίες μας και άλλοτε με την ανοιχτή πολεμική μας προσπαθούμε να κλείσουμε τα προφητικά και αποκαλυπτικά στόματα της αλήθειας. Δυστυχώς καταδιώκουμε τους ανθρώπους του Θεού όπως και οι Εβραίοι καταδίωκαν τους απεσταλμένους του Θεού. Από αυτό το συμπέρασμα βγαίνει ότι οι περισσότεροι είμαστε κακοί γεωργοί.

0: Ευαγγέλιο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 99.9 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

σήμερα ζωντανά η εκπομπή Φωτός Θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιμέλεια η πολύ καλή Ευανθία Κατσουρού. Ενώ στους τηλεφωνικούς αριθμούς η κυρία Δέσποινα Βροχίδου περιμένει να καταγράψει τα δικά σας τηλεφωνήματα, τις δικές σας παρατηρήσεις.

για την λαϊκή και θρησκευτική παράδοση μέσα από το έργο του Φώτη Κόντογλου. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις του Κόντογλου, η βυζαντινή ζωγραφική ανέβηκε σε μεγάλο ύψος από τα χρόνια των Παλαιολόγων και στάθηκε σε αυτό το ύψος και μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως. Δεν πρόκειται απλώς για μεγάλο ύψος, αλλά όπως αλλού τονίζει, τότε έφτασε η αγιογραφία στην πιο σωστή και στην πιο καθαρή έκφρασή της. Δεν είναι λοιπόν παράξενο το ότι έχει στρέψει την προσοχή του με ενδιαφέρον και στην αγιογραφία των χρόνων της τουρκοκρατίας, αφού επρόκειτο για συνέχεια της τέχνης των τελευταίων αιώνων του Βυζαντίου. Η κατάληψη της αυτοκρατορίας δεν εσήμανε την έκρωση της τέχνης. Αντιθέτως, παρά το σκοτάδι της πολιτικής δουλείας, τόσο η αγιογραφία όσο και οι άλλες λειτουργικές τέχνες, εξαιρουμένες για ευνόητους λόγους της αρχιτεκτονικής νοοδομίας, γνώρισαν άνθηση και μάλιστα στα ευρύτερα λαϊκά στρώματα. Όπως παρατηρεί ο Κόντογλου, είναι μεγάλη πλάνη να έχει κανένας την ιδέα πως η τέχνη ανθίζει όσο ανθίζει και ένα κράτος και πως πέφτει μαζί με την πολιτική και στρατιωτική παρακμή του. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας υπάρχει ακμή της ζωγραφικής στην Ανατολική Χριστιανοσύνη. Η Εκκλησία στάθηκε η μόνη ουσιαστική παρηγοριά των σκλάβων χριστιανών και όλη τους η ζωή περιστρεφόταν γύρω από αυτήν ως περιάξονα. Γιατί ήταν το κέντρο της αναφοράς όλης της ζωής τους, πνευματικής, κοινωνικής, καλλιτεχνικής και εθνικής. Κατά τα χρόνια της σκλαβιάς η Εκκλησία πήρε ακόμα μεγαλύτερη σημασία για τους χριστιανούς της Ανατολής. Κατατρεγμένοι όπως ήτανε, μαζευτήκανε γύρω σε αυτή, γιατί η Εκκλησία στάθηκε η μονάχη παρηγοριά τους, σημειώνει ο Κόντογλου. Ακόμη περισσότερο κατά την τουρκοκρατία η Εκκλησία καταστάθηκε η κυβωτός μέσα στην οποία καταφύγανε οι κατατρεγμένοι για να σώσουν την ψυχή τους και την παράδοση. Εκεί μέσα ήταν θησαυρισμένα τα δόγματα της πίστεως, η γλώσσα μας, η μνοδεία μας, η αγιογραφία, τα χειρόγραφα, η χειρογλυπτική, η χρυσοχοΐα, τα σκεύη, τα άμφια, όλα όσα ήταν παρηγοριά και χαρά πνευματική για τους πικραμένους από την κακία του κόσμου. Στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας τους, λοιπόν, ήταν φυσικό να εκδηλωθούν κατά κύριο λόγο οι καλλιτεχνικές τους εφέσεις. Για τον χαρακτήρα της τέχνης των ημερών εκείνων, ο Κόντογλου παρατηρεί προσφιέστατα. Οι Γρηγοί εκείνο του καιρού ήσαν πολύ τυραννημένοι και μαζεύτησαν εις των βυθών του εαυτών του εαυτού των. Και εκεί είδαν τον εαυτόν του, γυμνών και τετραχυλισμένων ενώπιον του Θεού. Η κατάστασή του ήταν όπως των πρώτων χριστιανών, οι οποίοι εκρύπτοντο εις τας κατακόμβας. Η ψυχή των διήλθεν από την δοκιμασία του μαρτυρίου και καθαρίστη ως χρυσός εν χωνευτηρίο. Δια τούτο, ό,τι έκαμεν ο ελληνικός λαός, είτε αγιογραφίαν, είτε συναξάρι, είτε μυρολόγι ή άλλο τραγούδι, είχε την ευωδίαν της πίστεως του Χριστού, την οποίαν δεν είναι δυνατόν να την αποκτήσουν ψυχέ, όπου δεν εταπεινώθησαν και δεν έκλαψαν. Κατά τη δύσκολη, λοιπόν, εκείνη η εποχή, το ευλογημένο δέντρο της αγιογραφίας άπλωσε τα κλονάρια του σε όλη την Ελλάδα. Έβγαλε δροσερά φύλλα και άνθη ευωδέστατα. Χιλιάδες εκκλησίες και ρημοκλήσεις ζωγραφιστήκανε από τα 1500 ως τα 1800. Μέσα σε αυτά τα ταπεινά καταφύγια της πίστης του Χριστού βρίσκονται τα πιο αγνά έργα της αγιογραφίας μας. Από τα χέρια των αγιογράφων της τουρκοκρατίας βγήκαν αληθινά αριστουργήματα, τα οποία είχαν έντονη τη σφραγίδα όχι μόνο της πίστεως, όπως αναφέραμε, αλλά και του πόνου της δουλείας. Ήταν γεμάτα κατάνοιξη και χαρμολύπη. Όπως παρατηρεί ο Κόντογλου, επειδή οι αγιογράφοι της τουρκοκρατίας ήσαν ξένοι προς το απατηλόν κόσμον, συντετριμμένοι και ταπεινωμένοι, οι οποίοι ενίστευον, έκλαιον δια τα αμαρτίες των και πορεύοντο σκυθροπάζοντες όλη την ημέρα, γι' αυτό και οι αγιογραφίες που βγήκαν από τα χέρια τους είναι από τις πιο κατανοητικές που έκανε η βυζαντινή τέχνη
γεμάτες πόνο, ελπίδα και εγκαρτέρηση. Νομίζεις πως διαβάζεις απάνω στα πρόσωπα των τυραννισμένων Αγίων, δίδυ απολών θλίψεων, εις ελθύν, εις την βασιλείαν των ουρανών. Οι προτιμήσεις τους στράφηκαν κυρίως σε πρόσωπα και θέματα που κατά κάποιο τρόπο προέβαλαν τη δική τους δοκιμασία. Τον καθημερινό σταυρό της ζωής, του δουλεύοντος γένους. Έτσι ζωγραφίζανε με δακρυσμένα μάτια των σταυρωμένων, τον φτωχό Λάζαρο που γλύφανε οι σκυλοί τα πληγεσμένα πόδια του, τον Ελκόμενο, τον Επιτάφιο Θρήνο, τον Άγιο Γιάννη τον Πρόδρομο, τα μαρτύρια των Αγίων, τη Δευτέρα Παρουσία, τον Αβάση Σόη μπροστά στον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το γένος ζούσε τη μεγαλύτερη ταπείνωσή του. Η σκλαβιά ήταν σωστός Άδης.

ξυλοκαρισμός έφερε τους τύπους των ύλων της δικής του σταυρώσεως. Έτσι αγιογράφοι της σκλαβιάς μέσα στη σκοτεινή πρόθεση ζωγραφίζαν με κατάνοιξη την άκραν ταπείνωση. Ήγουν το Χριστό νεκρών μέσα στο μνήμα, στραβοχεριασμένων, με τα χέρια τρυπημένα από τα καρφιά, με την κονταριά στην πλευρά του. Καταβασανισμένων, όπως καταβασανισμένη και καταματωμένη ήταν και η Ελλάδα, χωρίς είδος ουδεκάλος, όπως είπε ο προφήτης Ισαΐας για τον Χριστό. Οι αγιογράφοι αυτοί ήταν πρόσωπα μεγαλωμένα παιδιώθεν μέσα στην ορθόδοξη παράδοση και μέσα στη μοσχολιβανισμένη ατμόσφαιρα του ναού, σε ένα κλίμα ευλάβειας. Με πολύ προσεκτική προσωπική ζωή, στολισμένα με πολύ αρετή ταπεινοφροσύνη και θεοσέβεια. Έτσι έγιναν εύχαριστα τα σκεύη της Θείας Χάριτος που τα επεσκίασε και τα ενίσχυσε, και έτσι δημιούργησαν θαυμάσια αγιογραφικά έργα σε τοιχογραφίες και φορητές εικόνες. Όχι μόνο τα ιστογραφήματα της κριτικής λεγόμενης σχολής, Θεοφάνης ο Κρής στη Μεταμόρφωση, τον Άγιο Νικόλαο Αναπαυσά και τη Μονή Ρουσάνου, των Μετεώρων και τη Μεγίστη Λαύρα και τη Μονή Σταυρονικίδα του Αγίου Όρους, αλλά και τα άλλα, τα αφελέστερα, που καταστολίζουν τα μοναστήρια και τα εξοκλήσια της ελληνικής υπόλοιπης

γραφεία και στη θρησκευτική ζωγραφική του δυτικού χριστιανισμού είναι καταλυτική για την τελευταία. Διαπιστώνει ότι τα ιδεώδη απέχουν πολύ. Η τέχνη της ανατολικής χριστιανοσύνης είναι καθαρή, θροφή για το πνεύμα και χαρά για τα μάτια. Το ιδεώδες της Ανατολής απέχει από το ιδεώδες της Δύσης, όσο και ο ουρανός από τη γη. Με το πάθος η Ανατολή πέτυχε το εξωτικό αποτέλεσμα που ζητά το πνεύμα σαν ελάφι διψασμένο. Η Δύση έκανε πράγματα συνηθισμένα και μάταια. Αναζητά στη δυτική θρησκευτική ζωγραφική την πνευματικότητα της Ορθοδόξου εικονογραφίας και δεν τη βρίσκει. Επισημαίνει ότι στην εικονογραφία η ωραιότης και οι άλλες έννοιες που αποτυπώνει η τέχνη πήρανε ολότελα άλλη σημασία, γιατί από σαρκικές έγιναν πνευματικές. Ωραίος σκάλι παραπάντας βρωτούς. Δεν μπορεί να παρασταθεί με το γήινο κάλος. Δεν μπορεί δηλαδή να ζωγραφιστεί σαν τον Ερμή του Πραξιτέλη, με λίγα γεννάκια και με μακριά μαλλιά, όπως θελήσανε να τον κάνουν κάποιοι κούφοι και ανόητοι ζωγράφοι της Ιταλίας, νιώθοντας με ολότελα σαρκικό πνεύμα τη χριστιανική θρησκεία. Αναζητά στη δυτική θρησκευτική τέχνη τις θεολογικές προϋποθέσεις της αγιογραφίας και δεν τις βρίσκει. Αντίθετα, βρίσκει μπροστά του κοσμικό φρόνημα, ορθολογιστικό, υλιστικό, αυτόχρημα, ιδωλατρικό. Ενώ η δοκιμαζόμενη Ανατολή, ταπεινούμενη από τις ιστορικές περιπέτειές της, φθάνει όλο και πιο βαθιά στο γνήσιο πνεύμα του Ευαγγελίου και δημιουργεί αγιογραφία, η οποία εκφράζει ακριβώς αυτό το πνεύμα και ανάγει τον πιστό δια της ταπεινώσεως στα υψηλά της θεολογίας και δια της πτωχίας και λιτότητος στα πλούσια της αιώνιας ζωής. Η δυτική χριστιανοσύνη, αντιθέτως, με το να μετατραπεί σε κοσμική εξουσία, απομακρύνεται όλο και πιο πολύ από το πνεύμα του Ευαγγελίου και μαζί και η τέχνη της. Στη δυτική εκκλησία που κατάντησε άρχουσα εκκλησία, δηλαδή μια μορφή κοσμικής εξουσίας και όχι πάσχουσα εκκλησία όπως η Ανατολική, και η εικονογραφία από λειτουργική και πνευματική που ήταν πριν με την Ανατολική παράδοση, κατάντησε και αυτή κοσμική, παγανιστική, όπως ήταν η αρχαία ειδωλατρική τέχνη, επειδή εξέφραζε το εγκόσμιο πνεύμα της Δυτικής Εκκλησίας που είχε γίνει υλιστικό με τον ορθολογισμό της αρχαίας φιλοσοφίας. Ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες που θέλει η Δυτική Θρησκευτική Τέχνη να εκφράσει τη δια του πάθους και ένωση του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, αχρανταπάθη, σταύρωση, αποκαθήλωση κλπ, τα έργα της έχουν μιαν οδυνηράν και βάρβαρον δραματικότητα. Το δε δραματικό στοιχείο είναι σαρκικόν. Έτσι οι δυτικές αυτές εικόνες είναι πλήρης απελπισίας και αποπνέουν την εκ της σαρκός οσμήν του θανάτου. Ενώ τα αντίστοιχα έργα της ανατολικής εικονογραφίας αποπνέουν ειρήνην και χαρμολύπην, διότι είναι έργα λειτουργικά, όπου δεν υπάρχει το λειτουργικό στοιχείο, τονίζει ο γεωγράφος συγγραφέας. Εκεί δεν δύναται να υπάρξει το δραματικό και το θεατρικό, ούτε σκηνοθετική επιτίδευση. Τα έργα αυτά της Δύσεως διαφέρουν τόσο από εκείνα της Ανατολής, γιατί σύν της άλλης τα πρώτα είναι έργα κοσμικής θλίψεως, και όταν ακόμα ξεκίνησαν από κάποια όριστη ευλάβεια, ενώ τα δεύτερα είναι προϊόντα της κατά Θεών θλίψεως, η οποία γεννά κατάνοιξη, και κατάνοιξη φέρνει στην καρδιά του πιστού τη χάρη και την παράκληση, παρηγορία του παρακλήτου. Γι' αυτό τα ανατολικά χαρακτηρίζονται από το υγιές αίσθημα της χαρμολύπης, ενώ τα δυτικά από μια απαρηγόρητη θλίψη και έναν αρρωστημένο συναισθηματισμό. Η θρησκευτική ζωγραφική λοιπόν της Δύσεως δεν φέρει πια τα χαρακτηριστικά της αγιογραφίας, της λειτουργικής τέχνης. Έμεινε απλώς ζωγραφική, που αντρέει μεν τα θέματα της από το θρησκευτικό χώρο, αλλά δεν εκφράζει την Εκκλησία και τη θεολογία της. Τα έργα αυτής της τέχνης είναι αντιπνευματικά, σαρκικά, θεατρικά, ματαιόδοξα.
ολότελα ξένα από την πνευματική ευωδία της λειτουργικής ανατολικής τέχνης. Είναι έργα συναισθηματικά που εκφράζουν ίσως προσωπικές συγκινήσεις, αλλά όχι αποκαλυπτικά των αληθιών της πίστεως. Ως τέτοια λοιπόν δεν είναι εικόνες για να προσκυνούνται, αλλά απλοί ζωγραφικοί πίνακες, κάντρα, που δεν έχουν καμία σχέση με την εικόνα, δηλαδή με το πνευματικό έργο που εκφράζει αληθινά τον μυστικόν χαρακτήρα της θρησκείας μας, κάνοντας πνευματικά μέσα τα σχήματα και τα χρώματα και γιάζοντάς τα. Ψάχνει ο Κόντογλου στη δυτική εικονογραφία για στοιχεία αναγωγής στο μυστήριο της σωτηρίας και απουσιάζουν. Αντί για αυτά ανακαλύπτει πάντοτε στοιχεία σκηνικά θεατρικά που ευτελίζουν την πίστη. Η δυτική εικονογραφία είναι μια χονδροειδής σκηνοθεσία και οι υποθέσεις του Ευαγγελίου, τα μαρτύρια των Αγίων και οι βίοι τους έχουν γίνει κάποιες παραστάσεις που τις παίζουν ηθοποιοί ζωγραφισμένοι που φαίνονται πως προσποιούνται τον Χριστό και τους Αγίους. Πρόχειρο παράδειγμα, ιδιαίτερη αγαπητή στους δυτικούς υπόθεση της προσκυνήσεως των μάγων, στην οποία ο Χριστός, για χάρη του οποίου γίνεται η προσκύνηση, χάνεται μέσα σε ένα υπερθέαμα με πλήθος προσώπων και ένα κουραστικά πλούσιο σκηνικό, που δεν έχει βεβαίως κανένα αίρισμα στη σχετική περιγραφή του Ευαγγελίου, ούτε και συνάδει προς το πνεύμα του. Οπότε, κατά τον Κόντογλου, η όλη απεικόνηση καταντά ζωγραφισμένη όπερα.

της εκκλησιαστικής λατρείας, από την σεβάσμια ήδη αρχαιότητα, αποδίδονταν ντυμένη με το ευπρεπές ένδυμα κατάλληλης, κατανεκτικής μουσικής, η οποία επειδή διαμορφώθηκε και τελειοποιήθηκε κατά τα χρόνια του Βυζαντίου, ονομάζεται Βυζαντινή μουσική. Ο Σίμων Καράς σημειώνει ότι υπό τον όρον Βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική νοούνται εσυνθέσεις των δοκίμων εκκλησιαστικών ποιητών και μελοποιών της Βυζαντινής και μέσα μεταβυζαντινής περίοδου μέχρι και των αρχών της 19ης εκατοδιατηρίδος, όπως υποστηρίζει ο Κόντογλου. Η Βυζαντινή μουσική είναι σε πολλά συνέχεια της αρχαίας ελληνικής μουσικής που διαδόθηκε στην Ασία με τον Μεγαλέξανδρο. Ο Μητροπολίτης Κοζάνης Διονύσιος υπογραμμίζει ότι η Βυζαντινή μουσική χαρακτηρίζεται ως ψαλμωδία. Η δε λέξης αυτή εκφράζει προσφιέστερον το περιεχόμενο και τον χαρακτήρα του ορθόδοξου εκκλησιαστικού άσματος και διαστέλει τούτο από πάσης άλλης θρησκευτικής μουσικής τέχνης. Περαιτέρω τονίζει ότι η ψαλμωδία είναι αυστηρός εκκλησιαστικών μέλος, ιερατικού και λειτουργικού χαρακτήρος και χωρισμένων του εκτός του ναού χώρου, απειλαγμένων παντός βέβυλου, στοιχείου και αμέσως και σαφώς διακρινόμενων του κοσμικού άσματος. Είναι ομοούσιον γέννημα της ορθοδόξου λατρείας. Ανεπτύχθη με ταυτής, καθώς και αυτή εγεννήθη εκ της εκκλησίας και υψήθη με ταυτής. Προήλθεν άρα έσωθεν και δεν επεκολλήθη έξωθεν τεχνητός. Την Βυζαντινή μουσική χαρακτηρίζει κατά συνέπεια η απλότητα, η σεμνοπρέπεια και η πνευματικότητα, όπως άλλωστε και το ολοσύστημα της ορθόδοξης λατρείας. Όπως παρατηρεί πολύ εύστοχα ο Κόντογλου, η Βυζαντινή μουσική είναι ειρηνική, λυπηρή με παρηγοριά, ενθουσιαστική με σεμνότητα, ταπεινή και ηρωική, απλή και βαθιά. Έχει την ίδια πνευματική ουσία που έχει το Ευαγγέλιο, η ύμνη, η ψαλμή, τα συναξάρια, η Βυζαντινή αγιογραφία. Το μέλος της δεν είναι ανώσιο, επιδεικτικό, απελπιστικό, κούφιο, άνοστο, άσκοπο, αλλά είναι πράο, ταπεινό, γλυκή με στιφότητα, γεμάτο συντριβή και έλεος. Δίνει δόξα πνευματική ανέσπερη στις ψυχές. Εκφράζει ευχαριστία. Κάνει να πηγάσουν δάκρυα ευγνωμοσύνης και χαράς πνευματικής. Εξαιτίας όλων αυτών λοιπόν, η Βυζαντινή μουσική είναι η μουσική που έχει ιερότητα και αγιοσύνη, και γι' αυτό με αυτή μπορεί να προσευχηθεί ο χριστιανός. Κατά την εξωκριτική της μορφή, η εκκλησιαστική μουσική είναι πάντοτε φωνητική, αποκλειωμένη στις χρήσεις οποιοδήποτε μουσικού οργάνου και αυστηρά μονόφωνη. Δεν έχει σκοπό της να επιδείξει την καλλιφωνία των ψαλτών, ούτε να δημιουργήσει αισθητική συγκίνηση στους εκκλησιαζομένους. Όπως σημειώνει ο Κόντογλου, το αίσθημα που νιώθει όποιος είναι σε θέση να την καταλάβει λέγεται κατάνοιξη. Η κατάνοιξη είναι κάτι το πολύ βαθύτερο και υψηλότερο από οποιαδήποτε αισθητική συγκίνηση. Όπως δε παρατηρεί ο ίδιος ευτοχώστατα, η όλη η μνοδία της εκκλησίας μας είναι κατανοητική και όχι θεατρική. Ακόμη και στις γιορτές που είναι χαρμόσυνες, η ψαλμωδία είναι μεν μεγαλοπρεπής πλην με σεμνότητα. Ο σκοπός κατά τα αυτά της Βυζαντινής μουσικής είναι πολύ υψηλός και καθαρά πνευματικός. Όπως σημειώνει ο Καβαρνός, η Βυζαντινή μουσική είναι πρώτα ένα μέσον λατρείας και δεύτερο ένα μέσον εσωτερικής καθάρσεως και τελειοποίησεως. Ως μέσον λατρείας, η Βυζαντινή μουσική εκφράζει αισθήματα ηκεσίας, ελπίδος, ευχαριστίας, αγάπης και δοξολογίας προς τον Θεό, καθώς και αισθήματα ηκεσίας και τιμής προς τους Αγίους. Η ίδια μουσική έχει ως αποτέλεσμα την ανύψωση και τελειοποίηση του έσω εαυτού μας.

0: Ιησού κυρίου Ιωσήφ, μέσα από το βιβλίο του «Λαϊκή και θρησκευτική παράδοση» στο έργο του Φώτη Κόντογλου. Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας για την μουσική επιμέλεια και τη ρύθμιση του ήχου την πολύ καλή Ευανθία Κατσουρού, καθώς επίσης και την κυρία Δέσποινα Βροχίδου για την κάλυψη του τηλεφωνικού κέντρου. Ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας συνάντηση. Μέχρι τότε να είμαστε όλοι καλά. Ο Θεός μαζί μας.
1: Φωτός θέματα. Μια θεολογική εκπομπή αναζήτησης του μόνου φωτός.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

0: Ευαγγέλιο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

Αγαπητοί ακροατές, και σήμερα κοντά σας, όπως κάθε εβδομάδα, με την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Και ξεκινούμε όπως πάντοτε με τα σχόλιά μας στην Ευαγγελική Περικοπή, που είναι 1 Κορινθίους 16 κεφάλαιο 13-24 στίχους. Θα ακούσουμε μία φράση. «Γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, κρατεούστε». Στην εποχή μας έχει γίνει μια τρομερή σύγχυση και αλλαγή στις σκέψεις και τα αισθήματα των ανθρώπων. Αξίες που στήριξαν στο παρελθόν άτομα και λαούς λησμονούνται. Τα αιώνια ανταλλάσσονται με τα φθαρτά.

Όπως τότε, έτσι και σήμερα η ζωή της αρετής απαιτεί διαρκή εγρήγορση. Είναι οι εχθροί πολύ και δυνατοί. Ιδιαίτερος ο διάβολος, ο οποίος ως λέον οριόμενος περιπατεί ζητών τι να καταπεί. Γι' αυτό η Αγία Γραφή μας συνιστά σε πολλά σημεία να γρηγορούμε. Γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μη εισέλθετε εις πειρασμόν, διδάσκει ο ίδιος ο Κύριός μας. Αυτή η εγρήγορση, η αγρυπνία, είναι ο καλύτερος φρουρός που προφυλάσσει την ψυχή μας από τον υπόλους θα έλεγα ερχόμενο εχθρό, ο οποίος εμφανίζεται ως κλέπτης ενικτή. Σήμερα μάλιστα, όπως ελέγχθη με τις νέες αντιλήψεις περί ζωής, με τα νέα ιδεολογικά ρεύματα που πνέουν γύρω μας, με τις σύγχρονους συνθήκες ζωής, όπου η ατιμία ενδύεται το ένδυμα της προοδευτικότητος, η απάτη το χρυσό χαρτί της υποκριτικής ευγένειας, η ανηθικότητα τη μάσκα της εξελίξεως, η απιστία κραδένει τη μάχαιρα της δίθεν επιστημονικής αλήθειας, απαιτείται μεγάλη προσοχή και εγρήγορση, διότι από στιγμή η στιγμή μπορεί ο εχθρός να εισέλθει στο χειρό της ψυχής μας ύπουλα και να το κυριεύσει. Όσο δε περισσότεροι, λόγω της ανομαλίας των καιρών και του κατακλυσμού της απιστίας και διαφθοράς, γίνονται οι κίνδυνοι, τόσο μεγαλύτερη θα πρέπει να είναι η εγρήγορσή μας και η φρούρηση του ψυχικού μας θησαυρού. Ένας τέτοιος θησαυρός είναι η πίστη. «Στήκεται εν τη πίστη μας», λέει ο Απόστολος. Ονομάσαμε θησαυρό την πίστη και είναι, διότι στην πορεία της ζωής μας η πίστη είναι ο πυρσός που μας κατευθύνει στο ασφαλές τέρμα. Η πίστη είναι το όπλο δια του οποίου νικάμε τον εχθρό. «Επί πάσιν αναλαβώντος των θηρεών της πίστεως, ενώ δυνήσεστε πάντα τα βέλη του πονηρού, τα πεπειρωμένα σβέσε». Η πίστη είναι η δύναμη, η νικήσασα τον κόσμο. Σε αυτή την πίστη μας συνιστά ο Μέγας Απόστολος να σταθούμε εδρεωμένοι, σταθεροί και αμετακίνητοι. Διότι όποιος έχει αυτή την πίστη είναι ακαταμάχητος. Τι ατύχημα μεγάλο είναι για τον άνθρωπο να χάσει την πίστη του. Όλα γύρω του τότε γίνονται σκοτάδι και ερημιά. Ο άνθρωπος μοιάζει με αητό χωρίς φτερά και η ζωή πορεία θανάτου. Ας μείνουμε σταθεροί στην πίστη αν θέλουμε αληθινά την ευτυχία μας. «Ανδρίζεστε», μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Βέβαια, για να κρατήσει κανείς την πίστη και να νικήσει στο μεγάλο αυτό αγώνα, θα χρειαστεί να πολεμήσει με σθένος. Η αρετή θέλει ανδρεία. Έχει βέβαια ο δρόμος της και η πορεία της γοητεία, αλλά την ίδια στιγμή απαιτείται και ηρωική διάθεση, διότι απέναντι στις επιθέσεις του εχθρού η στάση του χριστιανού δεν μπορεί να είναι η υποχώρηση, διότι η υποχώρηση σημαίνει θάνατος. Είναι αλήθεια ότι η αμαρτία εμφανίζεται ελκυστική με γοητευτικά χρώματα. Μοιάζει με μεθυστικό ποτό που μόλις το πιεις ζαλίζεσαι και ζεις σε φανταστικό κόσμο. Είναι πλανεύτρα η αμαρτία, όπως πλάνο είναι το τραγούδι των Σιρήνων. Όμως αργότερα, όταν περάσουν οι πρώτες εντυπώσεις, τότε εκδηλώνονται όλες οι συνέπειες. Η πικρία, η απογοήτευση, τα συντρίμματα, τα ψαλιδισμένα όνειρα, τα ερυπωμένα σχέδια του παγιδευθέντος ανθρώπου. Στη ζωή υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ανθρώπων. Στην πρώτη ανήκουν εκείνοι που δεν αγωνίζονται καθόλου και παραδίνονται αμαχητοί στον εχθρό. Για αυτούς δεν αξίζει να κάνουμε λόγο. Μια δεύτερη κατηγορία ανθρώπων που αρχίζουν καλά τον αγώνα, αλλά τους λείπει η ανδρεία και παραδίνονται γρήγορα ή αργά στον εχθρό. Και είναι και η τρίτη κατηγορία ανθρώπων που αρχίζουν τον αγώνα, που πολεμούν με ανδρεία μέχρι τέλους και νικούν. Τέτοιους ακριβώς μας θέλει ο Απόστολος Παύλος, γενναίους και ανδρείους.

Κρατεούστε, θα ακούσουμε μια άλλη λέξη. Είναι αυτό το τελευταίο σημείο του αγώνα. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι έχουμε αρχηγό αίτητο, ο οποίος παραστέκει στο πλευρό μας και όταν βλέπει να κινδυνεύουμε έρχεται αμέσως να μας βοηθήσει, ψιθυρίζοντας στην καρδιά μας: «Μη φοβού, εγώ με τα σου είμαι». Όταν μέσα μας πιστεύσουμε ότι ο δρόμος που πήραμε είναι ο καλύτερος, όταν η ψυχή μας δονηθεί από τα ιερά σκυρτήματα της αρετής και της πίστεως, όταν πάρουμε την απόφαση να μείνουμε μέχρι τέλους της επάλξης της τιμής και του χρέους, τότε τα ιερά μας και τα φρούριά μας δεν θα τα πάρει ο εχθρός. Τη σημαία μας, που είναι το σύμβολο των ιερών και των ιδανικών μας, δεν θα την υποστείλει ο διάβολος. Ορθοί και αίτητοι θα μείνουμε στις επάλξεις, αφού μαζί μας εμψυχωτής και υπερασπιστής είναι πάντοτε ο Χριστός μας. Πολλοί από μας φωτιστήκαμε με το χριστιανικό φως από νεαράς ηλικίας, θα έλεγα. Γνωρίσαμε τον νόμο του Θεού. Συγκινηθήκαμε από την ιερότητα του αγώνα. Ίσως ερήφθημεν από την πρώτη στιγμή και στην πνευματική μάχη με ενθουσιασμό και ζήλο. Τι κάναμε άραγε? Φυλάξαμε τα πνευματικά μας φρούρια ή τα παραδώσαμε στον εχθρό? Η πίστη μας ήταν γρανιτόκορμη ή αποκαλάμη? Είναι ερωτήματα αυτά που πρέπει να τα θέτουμε συνεχώς στον εαυτό μας. Στη Βραζιλία φυτρώνει ένα φυτό που το λένε κάταθον, το οποίο σημαίνει δολοφόνος. Αυτό είναι από τα αναρριχόμενα φυτά. Στην αρχή σέρνεται στο έδαφος και άμα βρει κανένα δέντρο κοντά του, αναρριχάται, φουντώνει, δεν αφήνει κλαδάκι ακάλυπτο και όταν φτάσει στην κορφή, το ατυχές δέντρο είναι πια ξερό. Το πνίγει μέσα στο θανάσιμο εναγκαλισμό του ο δολοφόνος. Το ίδιο επικίνδυνο ύπουλο και θανάσιμο εναγκαλισμό κάνει στον άνθρωπο η αμαρτία. Εισέρχεται σιγά σιγά μέσα μας και κάνει βαθμιαία κατοχή. Ύστερα γίνεται ο απόλυτος κύριος της καρδιάς μας και τελικά μας θανατώνει. Αυτό δεν πρέπει να το πάθουμε εμείς. Θα είναι η μεγαλύτερη συμφορά στη ζωή μας. Ένας τρόπος υπάρχει να την αποφύγουμε: να ακούσουμε καλά και να εφαρμόσουμε με ακρίβεια και θέρμη ψυχής το σύνθημα που θα μας δώσει ο Απόστολος Παύλος: «Γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστη, ανδρίζεστε, κρατεούστε».

αγαπητοί ακροατέ, ακούτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Συνεχίζουμε με την Ευαγγελική Περικοπή που είναι 13η Κυριακή Ματθαίου, 21ο κεφάλαιο, 33 έως 42 στίχους. Ας διαβάσουμε την Ευαγγελική Περικοπή στο κείμενό της. Είπαν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην. Άνθρωπός της ή νοικοδεσπότης, όσε φύτευσε ένα μπελώνα και φραγμόν αυτό περιέθηκε και όριξε εν αυτό λινόν και οκοδόμησε πύργον και εξέδωτο αυτόν γεωργής και απεδήμησε. Ότε δε ίγκυσε ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δούλους αυτού προς τους γεωργούς λαβήν τους καρπούς αυτού και λαβώντες οι γεωργοί τους δούλους αυτού, όν μεν έδιραν, όν δε απέκτηναν, όν δε ελιθοβόλησαν. Πάλι να απέστειλεν άλλους δούλους πλήγωνα στον πρώτον και επίησαν αυτής ως αύτος. Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον ιόν αυτού λέγον, εντραπήσονται τον ιόν μου. Οι δε γεωργοί ειδώντες τον ιόν είπον εν εαυτής, ούτως εστίν ο κληρονόμος, δεύτε αποκτήνομεν αυτόν και κατάσκομεν την κληρονομίαν αυτού. Και λαβώντες αυτόν εξέβαλον έξω του αμπελώνος και απέκτηναν. Όταν έλθει ο Κύριος του αμπελώνος, τι ποιήσει της γεωργής εκείνης, λέγουσιν αυτό, κακούς κακός απολέσει αυτούς και τον αμπελώνα εκδώσετε άλλης γεωργής ή την εσαποδώσει αυτό τους καρπούς εν της καιρής αυτών. Λέγει αυτής ο Ιησούς, ουδέποτε ανέγνωτεν τις γραφές, λίθον όν απεδοκίμασαν οικοδομούντες, ούτως εγεννήθης κεφαλήν γωνίας, παρακυρίω γένετο αύτη και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Η σημερινή Ευαγγελική Περικοπή θα μας μιλήσει παραβολικά για έναν αμπελώνα που φύτευσε ένας νοικοκύρης και τον εμπιστεύτηκε σε γεωργούς για να του δώσουν καρπό. Και όταν πλησίασε ο καιρός της οδειάς, ο νοικοκύρης έστειλε υπηρέτες τους γεωργούς για να πάρουν τον καρπό του αμπελώνα. Αλλά οι κακοί γεωργοί που δεν είχαν να δώσουν καρπό γιατί ήταν οκνηροί, κακοποίησαν τους υπηρέτες του νοικοκύρη τους. Και όταν ο νοικοκύρης έστειλε και άλλους υπηρέτες τους γεωργούς, έκανε και σε αυτούς το ίδιο. Τέλος, ο καλός και μακρόθυμος νοικοκύρης έστειλε στους γεωργούς του αμπελώνα του τον ίδιο του τον ιό, για να λάβει σαν άμεσος αντιπρόσωπός του τους καρπούς του αμπελώνα. Αλλά εδώ είναι που εκδηλώθηκε περισσότερο η κακία των γεωργών, γιατί όταν αυτοί είδαν τον ιό του κυρίου τους, που ήταν ο νόμιμος κληρονόμος του αμπελώνα, όρμησαν κατά πάνω του, τον έβγαλαν έξω από τον αμπελώνα και τον φώνευσαν για να τον πάρουν την κληρονομιά. Τι σημαίνει η παραβολή αυτή του αμπελώνα? Αμπελώνας είναι ο Ισραηλιτικός λαός, το έθνος αυτό που φύτευσε ο Θεός για ιεραποστολικό σκοπό προς τα άλλα έθνη. Διαβάστε το 5ο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα για να δείτε την αγάπη του Θεού στον αμπελώνα αυτόν, το λαό του Ισραήλ. Έβαλε σε αυτόν γεωργούς, τους αρχιερείς και γραμματείς και πρεσβυτέρους για να τον διδάσκουν και να τον ουθετούν. Αλλά αυτοί παραμέλησαν το έργο τους, αδιαφόρησαν για την αποστολή τους και θεώρησαν ιδιοκτησία τον θείο αμπελώνα. Γι' αυτό και θανάτωσαν τους προφήτες, αυτούς τους πιστούς υπηρέτες του Θεού, και το ακόμη χειρότερο, φώνευσαν με φρικτό σταυρικό θάνατο τον ίδιο τον Υιό του Κυρίου τους, τον Ιησού Χριστό. Αυτόν πραγματικά τον είδαν σαν κληρονόμο του αμπελώνα, σαν βασιλιά του Ισραήλ, και για να του πάρουν την κληρονομία τον θανάτωσαν, και μάλιστα έξω από τον αμπελώνα, όπως θα μας πει η Ευαγγελική Περικοπή, έξω από τα Ιεροσόλυμα, έξω της πύλης έπαθε ο Χριστός. Γιατί διαβάζεται η περικοπή αυτή την χρονική περίοδο? Γιατί πάμε για τη μεγάλη γιορτή του Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου και η Εκκλησία μας προετοιμάζει με τα αναγνώσματά της για να γευθούμε καλύτερα τη γιορτή αυτή, που είναι σαν τη Μεγάλη Παρασκευή, γι' αυτό και τιμάται με νηστεία. Και το Ευαγγέλιο με την παραβολή των κακών γεωργών θα μιλήσει για τον θάνατο του Χριστού,
που κηρύττει τρανότατα η γιορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου. Και γι' αυτό το λόγο, 40 μέρες πριν από τη γιορτή αυτή, γιορτάζουμε τη μεταμόρφωση του Κυρίου στις 6 Αυγούστου, που διακηρύττει τη δόξα του, ώστε λέει το κοντάγιο της γιορτής αυτής, όταν δούμε τον Χριστό στη γιορτή της υψώσεως να πάσχει, να νοήσουμε ότι δεν πάσχει από αδυναμία, αλλά εκούσια, γιατί είδαμε τη δόξα του και τη δύναμή του με τη γιορτή της μεταμορφώσεως. Θα ακούσουμε λοιπόν στο Ευαγγέλιο για τους κακούς γεωργούς. Αλλά εμείς ας πάρουμε την απόφαση να γίνουμε καλοί γεωργοί του Θείου Αμπελώνα, γιατί και για μας ο Χριστός μας καλεί να εργαστούμε για τα κλίματα του Αμπελώνα του. Δηλαδή, όπως ερμηνεύει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, για μας τους ιδίους, γιατί ο Κύριος είπε ότι εμείς είμαστε τα κλίματα του Θείου Αμπελώνα. Οι ψυχές που τρέχουν και εργάζονται με προθυμία στη ζωοποιό άμπελο και γίνονται κλίματά της και κοπιάζουν για χάρη του εαυτού τους και καλλιεργούν τους εαυτούς τους, όπως διδάσκει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πρώτα-πρώτα περικόπτουν όλα τα περιτά. Τα περιτά αποτελούν εμπόδιο στο να δώσουν άξιους καρπούς για τη θεϊκή αποθήκη. Και ποια είναι αυτά? Είναι ο πλούτος, η διπάθεια, η μάταιη δόξα, όλα τα μάταια που ρέουν και παρέρχονται, κάθε πάθος ψυχής και σώματος, δελυρό και πονηρό, όλος ο συμφετός των επιρριμμένων λογισμών της διανοίας, κάθε άκουσμα και θέαμα και κάθε λόγος που μπορεί να βλάψει την ψυχή. Γιατί αν κανείς λέει, ο Ιερός Πατέρας, δεν φροντίζει με όλη του την επιμέλεια να κόβει και να καθαρίζει αυτά τα βλαστήματα της καρδιάς του, δεν θα δώσει ποτέ καρπό για την αιώνια ζωή. Αλλά πρέπει ως καλοί εργάτες του Θείου Αμπελώνα να δώσουμε καρπό, να ανθίσουν με αρετές τα κλίματά μας, να πιούμε το γλυκό κρασί του Χριστού και να αποκόπτουμε από τις αμαρτωλές ειδονές των αισθητών πραγμάτων. Το κλίμα, λέει ο Άγιος Μάξιμος, κάνει το κρασί. Το κρασί τη μέθη, η μέθη την έκσταση. Λοιπόν, το καλοφυτευμένο λογικό που είναι το κλίμα, όταν καλλιεργείται με τις αρετές, γεννά τη γνώση. Η γνώση γεννά την καλή έκσταση, η οποία αποσπά το νου από τη σχέση με την αίσθηση. Και ο γλυκύτερος καρπός που πρέπει να δώσουμε ως κλίματα πνευματικά φυτεμένα στη Θεία Άμπελο, την Αγία του Χριστού Εκκλησία, είναι η ταπείνωση, που εικονίζεται και αυτή ως άμπελος. Και η οσία αυτή άμπελος, όσο αυξάνει, παρουσιάζει διάφορες μορφές. Άλλη όψη, μας λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίματος, έχει στο χειμώνα των παθών και άλλη όταν φτάσει το θέρος των αρετών. Αλλά όλες οι όψεις συμβάλλουν στην καλή καρποφορία αυτής της αμπέλου. Όταν, λέει ο Όσιος Πατέρας, αρχίζει να ανθίζει μέσα μας η σταφυλή της οσίας αυτής αμπέλου, της ταπείνωσης, αρχίζει να μην μας κάνει εντύπωση η ανθρώπινη δόξα και η έπαινη, αλλά αισθανόμαστε κόπωση και μίσος προς αυτά και συγχρόνως βγάζουμε από μέσα μας το θυμό και την οργή. Και όσο αυξάνει η άμπελος αυτή μέσα μας, σκεπτόμαστε περισσότερο το φορτίο των αμαρτιών μας και θεωρούμε μηδέν κάθε καλό που κάναμε. Και όποιος καλλιεργεί καλά την οσία αυτή άμπελο, την ταπείνωση, αυτός έρει πιστότερα το Σταυρό του Κυρίου για τη γιορτή του οποίου μας προετοιμάζει η Εκκλησία μας. Αυτός γεύεται περισσότερο το πάθος του Χριστού για το οποίο θα μας μιλήσει το Ευαγγέλιο. Ας ζητάμε λοιπόν τη χάρη του Θεού για να είμαστε καλοί γεωργοί του Θείου Αμπελώνα, για να είμαστε καρποφόρα κλίματα ριζωμένα στη Θεία Άμπελο, το Χριστό μας και την Αγία του Εκκλησία, πίνονται συνέχεια σε αυτήν και από αυτήν το κρασί, το γλυκό στάλαγμα του Σταυρού, το αίμα του Χριστού που γευόμαστε στη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατέ, ακούτε την εκπομπή σχόλια στον Απόστολο και Ευαγγέλιο της Κυριακής. Είναι 13η Κυριακή Ματθαίου και ομιλούμε για τους κακούς γεωργούς, όπως μας λέει ο Κύριός μας στην παραβολή. Όλες οι παραβολές του Χριστού μας αφορούν όλους μας. Η παραβολή όμως των κακών γεωργών μας αφορά ιδιαίτερα σαν έθνος. Ο Θεός για περιούσιο λαό του είχε καλέσει τον Ισραηλιτικό λαό. Αυτό όμως την απέρριψε την κλίση του, μέχρι σημείου να σταυρώσει τον Χριστό και να επισύρει την κατάρα του Θεού αντί της ευλογίας. Από περιούσιος λαός έγινε ανούσιος. Στη θέση του ο Θεός κάλεσε όλα τα ιδωλολατρικά έθνη. Μεταξύ αυτών πρώτη κάλεσε την Ελλάδα μας. Και τούτο φαίνεται από τη χρήση της ελληνικής γλώσσας για την διάδοση του Ευαγγελίου μέχρι τις ιεραποστολές του Βυζαντίου. Προβάλλει όμως το ερώτημα, η σημερινή Ελλάδα εξακολουθεί να είναι λαός του Θεού? Εξακολουθεί να ακτινοβολεί το φως του Χριστού στον κόσμο? Εάν θέλουμε να είμαστε μέσα στην πραγματικότητα, πρέπει να ομολογήσουμε ότι στο σύνολό της η σημερινή Ελλάδα έχασε τον οδηγητικό της ρόλο. Ακολουθεί αντί να προηγείται. Παρασυρώμαστε από τα ρεύματα του σύγχρονου κόσμου που είναι γεμάτα σύγχυση και χάος. Έτσι βαδίζουμε και εμείς προς την καταστροφή που απειλεί την ανθρωπότητα. Αφήσαμε τα ωραία μας ήθη και έθιμα. Χάσαμε την κρυστάλλινη ορθόδοξη πίστη μας, τις ρίζες του ελληνισμού και του χριστιανισμού, και τρέχουμε στις θολωμένες πηγές του χιλιασμού, του μηδενισμού και του υλισμού. Δεν μας αρέσει η αλήθεια και το φως. Θέλουμε το σκοτάδι. Αποστρεφόμαστε και διώχνουμε τους τίμιους, τους ιεραπόστολους, τους αγίους. Άλλοτε με τις ηρωνίες μας και άλλοτε με την ανοιχτή πολεμική μας προσπαθούμε να κλείσουμε τα προφητικά και αποκαλυπτικά στόματα της αλήθειας. Δυστυχώς καταδιώκουμε τους ανθρώπους του Θεού όπως και οι Εβραίοι καταδίωκαν τους απεσταλμένους του Θεού. Από αυτό το συμπέρασμα βγαίνει ότι οι περισσότεροι είμαστε κακοί γεωργοί.

0: το Ευαγγέλιο της Κυριακής.
1: Με τον πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Χαλά.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χορό.